Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

Τα ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου, μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες, για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

αναπνέουν στην τουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Τα ψυχαρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Βρετανία επισπεύδει την παράδοση αντιεωροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία. Από το πακέτο των 45 εκατομμυρίων λιρών, τα 10 εκατομμύρια προορίζονται για άμεσες ανάγκες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντονέτς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο Manchester η Paris Saint-Germain κέρδισε με 4-2 τη City. Η Liverpool με αρχηγό τον Κώστα Τσιμίκα κέρδισε στην Αυστρία με 6-3 την Lask Linz. Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε τις ασίστ στο πρώτο και στο τρίτο γκολ της Liverpool. Ακόμη η Real Madrid επικράτησε εκτός έδρας με 4-3 της Ρώμα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πιστέψτε το, υπάρχει θέμα στον Κηφισό. Έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο μάλλον το μάζεψαν. Αλλά δεν στο εσύ Κασιανή, εσύ που είσαι ειδική.
1: Δεν έχει εξομαλυνθεί κατάσταση. Πιθανότατα να το μάζεψαν, αλλά δεν έχει εξομαλυνθεί κατάσταση, γιατί συνεχίζονται καθυστερήσεις από Ρέντι μέχρι περίπου το Μοσχάτο. Εν τω μεταξύ έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη, γιατί από εκεί ξεκινάνε περίπου οι καθυστερήσεις.
0: Για την κάθοδο μιλάμε πάντα έτσι.
1: Για το καθοδικό ρεύμα, ναι. Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει και πιο ψηλά τώρα στην κάθοδο, γιατί η ώρα του. Έχει πιάσει από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο οι καθυστερήσεις, μια ανάσχεση της κυκλοφορίας, με πιο έντονο το πρόβλημα στο ύψος του Περιστερίου. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό, από Τακτέλ μέχρι ψηλά πριν την έξοδο για την Αττική Οδό, επίσης είναι σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό. Σας είπαμε ότι υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο το οποίο προσέξουσε στα κυκλειδώματα πάνω στο Σαλιγκάρι, εκεί στη συμβολή της Κηφισού με την Ποσειδόνος. Αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί αυτά τα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα σε όσους προσπαθούν αυτή την ώρα να βγουν στη λεωφόρο Ποσειδόνος ή να φύγουν προς τον Πειραιά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μάλλον έχει απομακρυνθεί πλέον το όχημα από την τροχέα. Και στην έξοδο της Αθηνών συνεχίζονται καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και η περιφερειακή Εγάλεο και στη συμβολή έχει πρόβλημα και η άνοδος της Χιστού. Η ανηφόρα εκεί της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα έχει και αυτή τα προβλήματά της αυτή την ώρα. Παιδιά, υπομονή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα, στο φίλο τον Διονύση και στο Λούλι, το Λούλι το Λουλάκι, ο Λούλις 3. Είπαμε, αυτός είναι βελτιωμένο μοντέλο. Δεν είναι Λούλις και Λούλις 2. Λέει, πως βρίσκουμε τον τάφο του Περικλή, βάζουμε τον Παγάνη να βγάλει ένα λωργίδριο υπέρ της δημοκρατίας αγγλοσαξονικής, όπου ακουστεί μέγα θόρυβος δειγμάτωσης στο λεκανοπέδιο. Πρόκειται για τα οστά του Περικλή που τρίζουν. Εντοπίζουμε το σημείο και αρχίζουμε την ανασκαφή. Γεια σου ρε Λούλη, γεια σου ρε Λούλη παιχταρά. Στο ίδιο πνεύμα περίπου και ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο το πατρονάρισμα της ακρίβειας για την παραγωγή υπερπλεονασμάτων, που μετά θα σχολιάσετε ότι οφείλονται στις τρελές επενδύσεις, μη γελάσω, τότε ναι, δεν πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Αν για ένα μικρό διάστημα στοχεύσουμε στην παραγωγή μικρότερων υπερπλεονασμάτων, τότε ναι, θα μπορούσαμε για το μικρό αυτό διάστημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Χαίρομαι για αυτό που γράφετε, Παναγιώτη. Πάρα πολύ ωραία, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι συνεννοούμαστε με αυτούς με τους οποίους έχουμε υπογράψει. Παναγιώτη μου, να συνεννοηθούμε με αυτούς που έχουμε υπογράψει, να τους το πούμε, να μας πούνε ότι είναι σύμφωνοι, γιατί μετά εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πληρώνω πειραματικές πολιτικές, ούτε να βλέπω να πηγαίνουν να με αντιπροσωπεύουν διάφοροι και διάφορες στην Κομισιόν ή σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να ψάχνουν φακέλους να βρουν που είναι οι φάκελοι. Ας πάνε λοιπόν να συνεννοηθούν αυτοί που λες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως να δούμε και αυτές τις πολιτικές. Καλημέρα στη φίλη μας Τατιάνα. Καλημέρα, λέει, στοιχείο. Οι φοιτητές θέλουν περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Να σε καλά, Τατιάνα. Στο φίλο μας τον Αθανάσιο, καλημέρα. Ας μειώσει, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και όσο τον μειώσει, να το ρίξει στα τσιγάρα, να αυξήσει δηλαδή, να αυξήσει το φόρο στα τσιγάρα και στα ποτά. Τα τσιπουράδικα γεμάτα είναι και οι Έλληνες είναι τα πρώτα φουγάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το δημοτικό καπνίζουν, η βενζίνη είναι ανελαστικό έξοδο για το 90% των ανθρώπων. Εγώ κάνω υποχρεωτικά 125 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάω στη δουλειά μου. Δεν καπνίζω. Λύσεις υπάρχουν, αλλά ποιος θα τις πάρει. Σύμφωνοι, Αθανάσιε, αλλά από την άλλη, βέβαια, με την πρόταση που κάνετε εδώ, βάζετε απέναντι ένα κόσμο ο οποίος και αυτός παλεύει να ανταπεξέλθει. Λέτε τα τσιπουράδικα είναι γεμάτα. Για ρωτήστε στην εστίαση τι περνάνε. Δεν έχουν αυτοί κόστος ενεργειακό, δεν έχουν ζητήματα εκεί. Αυτό λέω. Κάθε λύση. Γιατί και εγώ μπορώ να σκεφτώ, εσείς πάρα πολύ ωραία είναι η λύση που προτείνατε. Εμένα μου αρέσει, εγώ θα την προσυπέγραφα. Αλλά απέναντι βάζουμε ένα κόσμο όμως. Και τους εργαζόμενους στην εστίαση και τους άλλους που έχουν ανοίξει μια επιχείρηση και σου λέει: έχω 10 άτομα μέσα, 5 άτομα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο θα διώξω τους μισούς. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας και η καθεμιά σκέφτεται και καλά κάνει και σκέφτεται και προτείνει λύσεις. Αυτή είναι η δουλειά των κομμάτων όμως. Δουλειά της κυβέρνησης είναι να βρει τη βέλτιστη λύση για να μην υποφέρουμε, να μην κρυώσουμε, να μην παγώσουμε. Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις. Γιατί το έχω εγώ μια ιδέα καταπληκτική, όταν ψήφιζε με και θα δεις, μην σε νοιάζει, θα το φτιάξω εγώ. Στο κάνω εγώ μια χαρά. Αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Όμως δεν με καλύπτει και το ημίμετρο. Δουλειά των κομμάτων είναι. Διαφωνείς, Κασιανή?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι ότι σου λέει ο άνθρωπος, ναι, βενζίνη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι.
0: Σωστό.
1: Στα τσιπουράδικα και στα τσιπουράδικα δεν πάνε, ναι, όλοι και δεν καπνίζουν όλοι. Οπότε, ναι, να βοηθήσει αυτούς
0: να τους
1: περισσότερους, ναι, αυτή τη στιγμή που έχουν ανάγκη και να ρίξει το βάρος κάπου αλλού. Ναι. Βέβαια, αν αυτό το βάρος που θα φύγει από τον ειδικό φορά κατανάλωση και πάει στα τσιπουράδικα, ναι, είναι δυσβάσταχτο, μετά θα πάμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις εστίασης.
0: Άμα κάνει να πουλήσει αυτή, τι θα γίνει μετά? Δεν βγαίνει, ρε μεγάλε. Δεν μπορώ να έχω 5. Θα έχω 2. Θα έχω 3.
1: Και μετά θα αντέξει και ο καταναλωτής να πάει, να πάει στο τσιπουράδικο ή να καταναλώσει οτιδήποτε άλλο. Είναι λίγο δύσκολα πράγματα αυτά, αλλά είναι μια πρόταση τουλάχιστον. Θες να πάμε και στα υπόλοιπα πολιτικά?
0: Να πάμε, να πάμε. Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Αυτό που προτείνεις είναι δημοκρατικής αισθητικής. Αν διαφωνείς με κάποιον, προτείνεις σύγαση. Πάρα πολύ ωραία, δημοκρατικά, άμεσα, αποτελεσματικό, εξαιρετικό. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται έτσι εύκολα. Δεν γίνεται έτσι εύκολα. Γίνονται βέβαια απολύσεις δημοσιογράφων. Γίνονται απολύσεις δημοσιογράφων, αλλά για το λόγο που γράφεις εσύ. Ενίοτε γίνονται και για το λόγο που γράφεις εσύ. Αλλά το να διώξει άνθρωπο ο Real FM γιατί διαφωνεί, δεν το έχει κάνει ποτέ. Υπάρχουν συναδελφοί μου οι οποίοι ήταν εδώ και φύγανε μετά από δική τους στην πλειοψηφία, μετά από δική τους απόφαση. Και ειδικά οι δύο που αναφέρεις, τους οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί συνεργάστηκα μαζί τους. Δεν διώχθηκαν, έφυγαν. Εσύ βέβαια προτείνεις αυτούς που δεν γουστάρεις να μην τους ακούς. Δημοκρατικό, απλό, γρήγορο.
1: Όχι, λέει ο άνθρωπος ότι θέλει να αλλάξει συχνότητας. Αλλάξει. Δεν τον έχω αλυσίδες κάπου δεμένο σε ένα υπόγειο. Πάω, θέλει, αλλάξει. Δηλαδή, έχει αυτό το δικαίωμα του κουμπιού. Δεν το επιβάλλει κανένα κάτι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο. Έλα, καλή λέξη, Γιάννη. Και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Λοιπόν, να πάμε στα παραπολιτικά,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε τις ειδήσεις μας. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες, σε ένα γνωστό το έτσι ξέσπασμα, συνηθισμένο του ξέσπασμα, μιλάει για το τι έγινε όταν πήγε στην Πάρο να εγκαινιάσει το κέντρο υγείας του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Βλέπω στο βίντεο και λέει δεν έχει τουαλέτες. Και λέω ελάτε μέσα να δούμε αν έχει τουαλέτες. Φτιάξαμε 2 κύριε τουαλέτες και μία για αμέα. Τι έχω βάλει στο βίντεο. Όχι, δεν θέλω να μπω να τις δω, λέει. Λέει προτιμά έναν απ' έξω να φωνάζει ότι δεν έχουμε τουαλέτα παρά να μπει μέσα να δει την τουαλέτα.
3: Μα αυτό δεν έγινε μόνο στην Πάρο.
2: Δεν θα βγάλει άκρη, δηλαδή. Κάπου που δεν υπάρχει μια ηρεμία.
3: Όπου πάτε, βλέπω το ίδιο σκηνικό.
2: Α, δεν είναι όπου πάω. Σε μερικά πια είναι. Εγώ να πω την αλήθεια, βολεύει να γίνει λίγο φασαρέ το βίντεο αυτό που χθες έκανε 1 εκατομμύριο views.
3: Ναι, γιατί αν δεν ένα εκατομμύριο. Αυτοί να φωνάζουν απ' έξω,
2: δεν έχει κάνει 50.000. Δεν το έχει δει άνθρωπος. Ούτε το παίζετε εσείς τώρα εδώ. Βλέπω στο βίντεο και λέει δεν έχει το.
0: Λοιπόν, όχι ότι έχουν λυθεί τα θέματα στην υγεία. Τα οποία περισσεύουν, έτσι. Τα προβλήματα εννοώ, τα θέματα στην υγεία περισσεύουν. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Παντού. Εγώ δεν λέω ότι έχουν λυθεί. Απ' την άλλη όμως, το απόσπασμα αυτό που έκοψες είναι από το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Ναι, από τον Αντένα. Ουσιαστικά μιλάνε για το βιντεάκι που ανέβασε ο κύριος Γεωργιάδης από όταν πήγε στην Πάρο και υπήρχαν αντιδράσεις έξω από το κέντρο υγείας που έκαναν τα εγγένεια.
0: Ναι, το να λέει βέβαια εκεί η κυρία ότι δεν έχει τουαλέτες στο κέντρο υγείας και να της λέει ο αρμόδιος υπουργός έχει 3 μέσα και να λέει δεν θέλω να πάω μέσα να τις δω. Δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Βγες και φώναξε, κυρία μου, και πες εδώ μας λείπουν αυτές οι ειδικότητες. Μας λείπει αναισθησιολόγος. Μας λείπει καρδιολόγος. Παθολόγος. Πηγαίνει όμως οργανωμένη, γιατί ξέρεις, κυρία μου, ότι ο Γεωργιάδης έρχεται και αυτός μελετημένος. Έρχεται εκεί και σου λέει: εγώ των ημερών μου τόσα τα χρήματα που δώσαμε, τόσο ήταν το προσωπικό που αυξήθηκε. Πήγαινε και πες: ναι, αλλά δεν φτάνουν. Δεν έχουμε παιδίατρο. Δεν έχουμε, ξέρω εγώ, οφθαλμίατρο. Γιατί άμα πηγαίνεις και του λες δεν έχουμε τουαλέτες και σου λέω έχω φτιάξει 3, λες εγώ δεν θέλω να τις δω, υπάρχει θέμα.
1: Εγώ θα σταθώ στην κυρία. Θα σταθώ στο γιατρό που δεν το έχουμε βάλει στο κεντρικό απόσπασμα, ο οποίος είναι στο κέντρο υγείας και λέει ότι από τη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί ποτέ στο σύστημα υγείας μέχρι την καλύτερη, από το 1 μέχρι το 10, είμαστε τώρα στο 8, είπε ο συγκεκριμένος γιατρός, για το κέντρο υγείας της Πάρου πάντα, έτσι.
0: Ναι, με προβλήματα. Και το κέντρο υγείας της Πάρου έχει προβλήματα, γιατί προφανώς δεν έχει πιάσει τον αριθμό των γιατρών και των νοσηλευτών που απαιτείται. Γιατί είναι και ένα νησί πάρα πολύ τουριστικό, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα, 4-5 μήνες, έχει υπερδιπλάσιο, τριπλάσιο, πενταπλάσιο μερικές φορές πληθυσμό φιλοξενεί. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα για τα θέματά μας. Μην βγάζουμε πάλι αυτό το μένος που βγάζουν κάποιοι την εχνοπάθεια. Δεν τον πας, μην τον πας. Δεν είσαι υποχρεωμένη να πας να πιεις ποτέ με τον Άδωνη Γεωργιάδη ή ξέρω εγώ με τον Πιερακάκη ή με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη. Κανένας μας δεν είναι υποχρεωμένος να κοινωνικοποιηθεί με τους πολιτικούς. Πήγαινε όμως προετοιμασμένη, κυρία μου. Και πες του τα προβλήματα. Γιατί αυτός είναι από τους πολιτικούς που προετοιμάζεται καλώς ή κακώς.

0: Για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες και σύγχρονη δημιουργία. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στις ρίζες του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και γιορτάζει 169 χρόνια ιστορίας και ενέργειας, αυτή τη φορά μέσα από τον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του Watergas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και παρουσιάζουν έργα video art installations γλυπτικής και ζωγραφικής σε διάλογο για τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Θες να πάμε και στον κύριο Μαρινάκη.
0: Για πάμε.
1: Ο οποίος έβαλε ένα απόσπασμα, θα το ακούσουμε, από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στο Crete TV τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε να το ακούσουμε και μετά να πούμε και το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη.
2: Εγώ λέω, και αυτό το κατανοούν όλοι, μπορεί να μου καταλογίζουν πάρα πολλά, μπορεί να μου καταλογίζουν εν πάση περιπτώσει λάθη, να μου καταλογίζουν αστοχίες, αλλά αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με το Μητσοτάκη, έτσι. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
1: Ο κ. Τσίπρας εδώ ουσιαστικά κάνει μομφή προς το Πασόκ. Έτσι είναι πασιφανές. Το θέμα είναι όμως ότι ο κ. Μαρινάκης έπιασε τη φράση που λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν έχω συγκυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά και έκανε μια ανάρτηση στα social media που δείχνει τον κ. Τσίπρα από τη μία και τον κ. Τσίπρα να δίνει το χέρι του στον Πάνο Καμένο από την άλλη. Σου λέει, έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Έχει μπορεί όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με δεξιό κόμμα έχει συγκυβερνήσει.
0: Τι είδε, πού ήταν ο Καμένος, λέει πιο πριν. Σε ποιο κόμμα ήταν, στη Νέα Δημοκρατία ήταν. Δεν είπε ο Καμένος, φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία να πάω να φτιάξω μια αριστερή παράταξη.
1: Δεν νομίζω ότι θα τον ρωτήσει και θα σου πει ήταν αριστερή παράταξη.
0: Και αν το ισχυρίστηκε αυτό, που δεν θυμάμαι να το έχει ισχυριστεί δημόσια ποτέ, πολλά από τα στελέχη των ανεξαρτητών Ελλήνων δεν ήταν αριστεροί, θέλω να πω. Βεβαίως μετά, αυτό που δεν είπε ο κ. Τσίπρας είναι ότι κάποια στελέχη των εξαρτών Ελλήνων αφομοιώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Βουλευτές προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία, με ενδιάμεσο σταθμό τους ανεξάρτητους Έλληνες, που ακόμα και σήμερα βρίσκονται στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία, εσκάτως ένας μετακινήθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αναφέρομαι στον κύριο Βασιλικό Γκάλη, για τον οποίο συζητάγαμε χθες, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Έχει γραφεί και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια ώρα, μιας και πιάσαμε την κέντρο αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που μας είχε υποσχεθεί.
0: Δηλαδή,
1: έφτιαξε το βιντεάκι με τους βουλευτές που λέγαν ότι δεν είναι σωστό να κρατάς την έδρα εφόσον παρετηθείς από το κόμμα.
0: Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί τώρα κάνουν το ίδιο.
1: Ναι.
0: Κρατάνε την έδρα ως ανεξάρτητη.
1: Θες να ακούσουμε το πρώτο μέρος?
0: Έχεις απόσπασμα.
1: Έχω δει σε δύο μέρη,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ.
0: Βάλε ρε παιδί μου.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος.
3: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
5: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα,
0: καταλάβαμε, το πιάσαμε το νόημα.
1: Ήταν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης αυτή.
0: Τρεις από τους... να πω το σχολείο μου.
1: Πες.
0: Πάρα πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Δεν γίνεται να το παίζεις αλλιώς ανάλογα με τον καιρό. ως ΣΥΡΙΖΑ να λες καλό τους συναδέλφους μου να παραδώσουν τις έδρες τους, γιατί τότε ήταν Νέα Αριστερά, ήταν διάφορα πράγματα που καλούσαν και δικαίως σου λέγανε παιδιά δώστε τις έδρες σας, και φτιάχθηκε Νέα Αριστερά. Και τώρα που έχουν λόγους να φύγουν από, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, να κάνουν αυτό που καταγγέλαν τότε. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Κύριε Στάθη και εσύ κύριε Λούλη 313 όπως σε λένε, είστε ok εσείς με αυτό? Γιατί σας βλέπω είσαστε εμπερέθιστοι. Όταν λες κάτι πρέπει να το εννοείς μέχρι τέλους. Στην πορεία πάντα λες 14 φορές κατά πόσο βολεύει. Γιατί λες εγώ θέλω να πάω να ενταχθώ σε ένα κόμμα το οποίο, και καλά κάνει ο Τσίπρας, και λέει ο Τσίπρας θα κάνετε όλοι οι κοινοβουλευτικοί αυτό που έκανα και εγώ. Τι έκανα εγώ, παρέδωσα την έδρα μου. Θα την παραδώσετε κι εσείς, ως προαπαιτούμενο το έχει βάλει. Και μετά θα ενταχθείτε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς κάνεις τώρα διαπραγματεύσεις και λες θα κρατήσω την έδρα γιατί έχω κάτι οικονομικές υποχρεώσεις και θα έρθω? Όχι, δεν γίνεται. Δεν περιφέρεις την έδρα από πτέρυγα σε πτέρυγα ή μένεις στην ίδια πτέρυγα και λες εντάξει απλά έχω αλλάξει τρεις ταμπέλες κόμματος. Αν κάποιοι είστε ok με αυτό, δικαίωμά σας. Εγώ πάντως με αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι 100% υπέρ. Και πρέπει να βάζει και ονοματεπώνυμο κιόλας.
1: Είχε και τον κύριο Κώστα Μπάρκα και την κυρία Όλγα Γερό Βασίλη και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη και τον κύριο Μιλτό Ζαμπάρα και τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Είχε αποσπάσματα από όλους αυτούς που δήλωναν ότι πρέπει να παραδίδεις την έδρα σου και όταν φεύγεις από το κόμμα, αν θέλεις να φύγεις.
0: Αλλά προφανώς αυτό ισχύει για τους άλλους, όχι για μας. Στη δική μας την περίπτωση.
1: Είναι πιο εύκολο να κρίνεις τον άλλον. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα κόλλες.
12: Σάμος. FM στους 102.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
19: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
20: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
19: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
19: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
20: Μα οι άλλοι λένε...
19: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτιμπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
26: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
28: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
28: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
27: και 6977809389.
28: Εστιατόριο Κοχύλι.
27: Από το Κοχύλι.
28: Στα χείλη.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
31: Για νέες ιδέες, στο φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
0: Πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
31: Καλημέρα και στο φίλο μας τον γιατρό, τον Κώστα, τον Τζακ Κώστα, έτσι υπογράφει από την Πάτρα, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν κλίνες στο σύστημα υγείας.

0: κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μαζί μας, έτοιμος, προετοιμασμένος για να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, της πρωτεύουσας της Αθήνας μας. Έλα, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Εγώ να δώσω την καλύτερη δυνατή κατάσταση που γίνεται, αλλά η εικόνα πραγματικά δεν είναι καθόλου καλή. Είναι πολύ δύσκολη. Από νωρίς με ζητήματα. Ειδικά στον Κυφισό που είπατε, τώρα προέκυψε ένα και στο κέντρο της Αθήνας ζήτημα. Είναι κλειστή η ρόδα Αττικού στο κέντρο λόγω πτώσης δέντρου. Συνεχίζουμε από τους δρόμους περιμετρικά.
0: Στο Μέγαρο Μαξίμου μπροστά έχει πέσει το δέντρο αυτό.
2: Ναι, ναι,
1: σωστά.
2: Ναι.
1: Με την ποδιόν διεξάγεται την κυκλοφορία και στους υπόλοιπους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κυφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Μποντιλιάρισμα επικρατεί και στο ύψος του Ρέντι λόγω πρόσκρουσης δύο ταχύ στα κυκλειδώματα που σημειώθηκε νωρίτερα, όπως έχετε πει και εσείς. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο.
2: Παναγιώτη, ναι. Ότι έχει γίνει. Ξεκίνησε από νωρίς να έχει χαμηλά ο Κυφισός λόγω της πρόσκρουσης εκεί στη συμβολή με την Ποσειδόνος. Κατέβαινε η κίνηση και από ψηλά, όπως συνηθίζεται για αυτή την ώρα, και το έχει ενωθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω το Μοσχάτο, κάπου έχει μποτιλιάρισμα που είσαι ακινητοποιημένος και κάπου έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν την γλιτώνεις από πουθενά στο καθοδικό ρεύμα του Κυφισού αυτή την ώρα. Οπωσδήποτε χρησιμοποιήστε κάποια εναλλακτική. Η Δημοκρατία σε αυτή την ώρα είναι σε καλή κατάσταση. Η Θιβών όχι. Στη Θιβών, στο ύψος του Περιστερίου, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα και στη συμβολή με την Αθηνών. Μην επιχειρήσετε από τη Θιβών να κατέβετε. Καλύτερα είναι, αν σας βολεύει μέχρι ένα σημείο, να πάρετε τη Δημοκρατία. Η κάθοδος του Κυφισού σήμερα είναι απαγορευτική. Συνέχιση.
1: Τώρα βέβαια έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση στο Ρέντι, αλλά είναι δύσκολα όντως.
2: Είναι η ώρα που αυξάνεται και η κυκλοφορία περισσότερο. Για στο ανωδικό ρεύμα, για πες μας τι γίνεται.
1: Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο, από Κολωνό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια οι καθυστερήσεις. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμανα τμήματα. Το κόκκινο είναι η άνοδος της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Επειδή και το ανωδικό ρεύμα του Κυφισού έχει φορτώσει, τώρα λέμε για την κάθοδο τόση ώρα λόγω του ατυχήματος, μου είπε ένας φίλος χθες, Γιώργο, ναι, ότι χρησιμοποιεί στο ανωδικό ρεύμα όταν δυσκολεύεται και την Δημοκρατία, όχι μόνο για την κάθοδο, δηλαδή ως εναλλακτική. Η τηλεοφόρος Δημοκρατία τη χρησιμοποιεί και στο ανωδικό ρεύμα. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σίγουρα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα το Κυφισό. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας.
1: Καλημέρα.
0: Με αφορμή αυτό που τώρα που βλέπω στο real.gr που έχει μαζέψει όλο το θέμα και αναφέρουμε στην υπόθεση του Περιστερίου
2: της Ατροπίνης, μάλιστα,
0: την 49χρονη, η οποία φέρεται, είναι ο τίτλος του αυτή την ώρα του real.gr, η 49χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε και τη μητέρα του γιατρού, του πρώην σύζυγου,
2: την πρώην πεθερά,
0: και ο πατέρας της 49χρονης λέει του έσκαγε τα λάστιχα. Υπάρχει μαρτυρία σχετική.
2: Υπάρχει το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το απόγευμα. Να το ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Η κατηγορούμενη μπαίνει στο ισόγειο σπίτι του πρώην συζύγου της και χωρίς καν να ανάψει τα φώτα κατευθύνεται στην κουζίνα. Φορά μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάδια στα χέρια. Αρχικά ανοίγει τα ντουλάπια και φαίνεται σαν κάτι να ψάχνει. Σύμφωνα με την καταγγελία του στρατιωτικού γιατρού, προσπαθεί να αποφασίσει σε ποια τροφή θα ρίξει την ατροπίνη. Στο χέρι της κρατάει ένα φιαλίδιο, το οποίο μοιάζει με εκείνο που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψή της. Ο στρατιωτικός γιατρός είδε σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του τα γεγονότα και έσπευσε στο σπίτι του να σταματήσει τη γυναίκα να την πιάσει επ' αυτοφόρο. Την εντόπισε και την ακινητοποίησε στο δρόμο. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας λαμβάνουν σήμα να σπεύσουν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και όταν φτάνουν, ο γιατρός καταγγέλει ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθεί να το δηλητηριάσει. Συγγενείς του γιατρού καταγγέλνουν ότι η 41 ετών γυναίκα και ο πατέρας της κατά το παρελθόν προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά του αυτοκινήτου του πρώην σύζυγου της όταν συναντούσε το παιδί τους, ενώ πιστεύουν ότι δηλητηρίασε και τη μητέρα του και πεθερά της.
0: Ξέρεις τι άλλο με συγκλονίζει σε αυτή την φοβερή υπόθεση. Το σκηνικό από το οποίο τώρα ακούσαμε λίγο ήχο στο ρεπορτάζ του Αντένα με το βίντεο.
2: Όταν
0: αυτό,
2: την ακινητοποίησε.
0: Ναι, πριν έρθει όμως η αστυνομία, όπου είναι εκεί ο πρώην σύζυγος, την εντοπίζει έξω από το σπίτι. Αυτή φορά ένα σκουφάκι μαύρο, μπλε, σκούρο μπλε, τι είναι, και μια μπλούζα εκεί και μάσκα χειρουργική. Και είναι μπροστά, είναι και οι γονείς της στο αυτοκίνητο με το παιδί τους, που είναι 3,5 ή 3, δεν ξέρω πόσο. Ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Ξέρεις τι με συγκλονίζει. Βλέπεις έναν άντρα ο οποίος κρατάει από τα χέρια μια γυναίκα. Ενστικτοδός, ο Σαπρανίδης, οι φίλοι που μας ακούνε, εγώ εκεί παρεμβαίνεις και πας να βοηθήσεις τη γυναίκα. Γιατί λες, τι της κάνει αυτός εδώ τύπος. Αυτή είναι η ενστικτόδης αντίδραση. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Δηλαδή ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή χρειάζονται βοήθεια όταν κάποιος άντρας που είναι χειροδύναμος είναι πιο απειλή. Ή βλέπεις ότι περιορίζει μία γυναίκα στον δρόμο, έτσι, την έχει πιάσει από τα χέρια γιατί είναι, ή προσπαθεί, της λέει δεν θα σε αφήσω να φύγεις.
2: Μέχρι να έρθει η αστυνομία.
0: Παρεμβαίνεις για να την βοηθήσεις. Ναι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Δηλαδή θα τρώγε ξύλο ο άνθρωπος. Αν δεν ερχόταν γρήγορα η αστυνομία, θα τρώγε ξύλο αυτός. Κάποιος θα ερχόταν εκεί και θα λέει τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα, έχουν συμβεί τόσα, έχουμε τόσες γυναικοκτονίες. Τι κάνει.
2: Το ότι το δηλητηρίασε δεν του δίνει το δικαίωμα να τη χτυπήσει, βέβαια.
0: Προφανώς.
2: Από ό,τι μάθαμε δεν τη χτύπησε.
0: Νομίζω δεν τη χτύπησε. Δεν έχει
2: να την κινητοποιήσει για να, μέχρι να έρθουν οι αρχές.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε. Αλλά φωνάζει κιόλας βοήθεια αυτή. Έχει μπει σε μια διαδικασία, προσπαθεί να τον δολοφονήσει με διάφορες εκεί χημικές ενώσεις. Από αυτά που του έχει φτιάξει φαίνεται ότι πίνει η μάνα του. Γιατί έτσι η γυναίκα κινδυνεύει. Νοσηλεύτηκε κιόλας. Και βάλει δηλητήριο στο νερό. Ήπια η γυναίκα, πήγε σπίτι του, ήπια νερό και νοσηλεύτηκε.
2: Στο νερό, στο μέλι, στη βρώμη.
0: Και η κυρία φωνάζει βοήθεια.
2: Ναι.
0: Βοήθεια, σώστε με, βοήθεια.
2: Του έβαλε, λέει, στη βρώμη και το μέλι και στο γάλα που είναι το πρωινό που τρώει. Που ήξερε, ως γυναίκα,
0: ήξερε.
2: Το πρωινό που τρώει κάθε μέρα και στα μπαχαρικά, τα οποία τα χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο γιατρός. Και έβαλε στα συγκεκριμένα τρόφιμα που ξέρω θα τα χρησιμοποιήσει σίγουρα. Εν τω μεταξύ, μου γεννήθηκε και εμένα η απορία ότι για ποιο λόγο δεν φοβήθηκε μήπως φάει το παιδί της από αυτό. Έλατε. Αλλά σου λέει ότι επειδή από την ατροπίνη ο άνθρωπος έκανε ψυχοσικά επεισόδια και είχε νοσηλευθεί. Δεν το επιτρεπόταν να δει το παιδί μόνος του. Έβλεπε το παιδί υπό επιτήρηση και μερικές ώρες την εβδομάδα.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν. Φεύγω τώρα από την υπόθεση αυτή, η οποία είναι. Ανοίγω παρένθεση. Όσοι το κάνετε, όσες χρησιμοποιείτε, εργαλειοποιείτε τα παιδιά, διακόπτε την επικοινωνία, βρίζετε τους γονείς, οι οποίοι είναι διαζευμένοι, ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Και το κάνεις στα παιδιά, δεν αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Τα παιδιά τραυματίζονται. Εσείς μπορεί να έχετε ό,τι θέλετε με τον πατέρα ή με τη μητέρα του παιδιού σας. Το παιδί τραυματίζεται όταν το χρησιμοποιείτε και το εργαλειοποιείτε για λόγους εγωισμού ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι το παιδί μέσο για να πικράνεις, να εκδικηθείς ή να διαλύσεις έναν άνθρωπο. Κάποια στιγμή να το αντιληφθείτε αυτό.
2: Σε αυτή τη στιγμή το πραγματικό θύμα σε αυτή την ιστορία είναι αυτό το παιδάκι.
0: Βέβαια, ποιος είναι.
2: Που θα μεγαλώσει, αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί πάντα, γνωρίζοντας ότι η μάνα του προσπάθησε να σκοτώσει τον πατέρα του.
0: Ναι, αυτή πάντως η ανόητη, η οποία φαίνεται, λέω, τη χαρακτηρίζω έτσι, γιατί τη αναγνωρίζω βεβαίως στο τεκμήριο της αθότητας, αν και την έχει στις κάμερες ο γιατρός. Την έχει στις κάμερες την ώρα που βαράει με τις ενέσεις εκεί.
2: Το είδαμε το βίντεο.
0: Με την ατροπίνη. Αλλά αυτή η ανόητη τύπησα δεν αντιλαμβάνεται ότι εκεί. Όταν θα ξεκινούσε ο γιατρός να δέχεται το παιδάκι. Ορισμένος πατέρας ήταν, λέει, δικαίωμα και αυτός να βλέπει το παιδί του. Θα μπορούσε το παιδί να φάει από αυτές τις τροφές που δηλητηρίασε αυτή η ανόητη. Ή να πιει από το νερό που δηλητηρίασε μες στο ψυγείο του γιατρού. Θα μπορούσε και το παιδί της. Αλλά τώρα την ενδιέφερε, δεν την ενδιέφερε, το σκέφτηκε, δεν το σκέφτηκε. Αυτή είχε σκοπό να φάει τον άνθρωπο. Είναι προφανές. Παιδί της. Αλλά τώρα την ενδιέφερε, δεν την ενδιέφερε, το σκέφτηκε, δεν το σκέφτηκε. Αυτή είχε σκοπό να φάει τον άνθρωπο.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Julius Verne 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο. Κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Julius Verne 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
14: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
15: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
21: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε

0: ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Είναι νομίζω μια μέρα δύσκολη στο Κηφισό. Θα είναι βέβαια και στους υπόλοιπους δρόμους. Κουράγιο, κουράγιο ρε παιδιά, να περάσει η ώρα, κουράγιο. Και έχουμε και παρατήρηση. Πήρε μια κυρία στην Εύη. Την
1: Εύη έγραψε μας. Και άλλη μία εδώ, η Κατερίνα.
0: Το γράψει Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Η Εύη Βουγιουκλή ότι μας λέει παιδιά, πήρε μια κυρία και είπε κόψατε το βολάνιο πολύ νωρίς και διαμαρτύρεται η κυρία
1: όχι,
0: αυτή.
1: Όχι, όχι. Ότι τον διέκοψα εγώ το βολάνιο.
0: Α, τον διέκοψες εσύ.
1: Φιλενάδα μου, δεν διακόπτω το Παναγιώτο. Ο Παναγιώτης λέει την κίνηση. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δίνω κάποια εναλλακτική
0: στους
1: ανθρώπους που δυσκολεύονται εκείνη την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
0: Σε όσους βρίσκονται σε κίνηση και μας ακούνε. Το οποίο νομίζω ότι τους βοηθάει κάπως η Κασιανή. Και επειδή είναι πολύ ευγενική η Κασιανή, πάρα πολύ. Εκτός από εξαιρετική δημοσιογράφος, πάει στον Παναγιώτη και του λέει: Παναγιώτη, συγγνώμη που σε έκοψα. Και απαντάει ο Παναγιώτης: Σε μένα ζητά συγγνώμη. Στο λαό που με ζητάει να απολογηθείς.
1: Γιατί αυτός είναι ο βολάνης. Το αγόρι μας είναι πολύ ευγενικό, έχει πολύ χιούμορ. Εντάξει, με συγχωρείτε κυρία Κατερίνα, αν σας τον έθιξα το βολάνιο, με συγχωρείτε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απειροτάν Σπύρο. Τι?
1: Ρε Παναγιώτη, πες ρε φίλε, σε ενόχλησα. Όχι, εντάξει, είμαστε καλά, εντάξει.
0: Εδώ ο Σπύρος ο Απειροτάν λέει, σε χαρακτηρίζει θεϊκή, θεϊκή φωνούλα.
1: Και γίγαντα εσένα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο μας.
1: Ευχαριστούμε Σπύρο.
0: Ο φίλος μας, ο Παντελής ο Χάρος, ο οδηγός ταξί, που υπογράφει ως μαύρο δαγκωτό, το πρόβλημα λέει στο πέταλο του ΣΕΦ έχει τελειώσει. Τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Αλλά πίσω γίνεται, Παντελή μου, φαντάζομαι χαμός, έτσι.
1: Εντάξει, αλήθεια να το έχει ξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση γενικότερα. Και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά έχουν παραμείνει καθυστερήσεις και τελειώνουν από την κάθοδο του Κηφισού, από τη μεταμόρφωση που ξεκινάνε, τελειώνουν στο Αιγάλιο. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ο φίλος μου, ο Διονύσης ο Καντιάνης, καλημέρα Διονύση μας, ο οποίος λέει ότι είσαι ευγενέστατη, κυρία μου. Ευγενέστατη, ευγενέστατο κορίτσι.
1: Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Και ο Γιώργος Αναθόγραφος λέει: Διατηρώ παραδοσιακό καφέ κοπτείο, γι' αυτό μας έγραψε για τον καφέ νωρίτερα. Και που έχει λέει έτος ίδρυσης 1924.
1: Στο Αγρίνιο το γνωστό, το καφέ κοπτείο.
0: Περίμενε. Τις απανοτές αυτής του καφέ τα τελευταία 5 χρόνια δεν τις ξανά είχαμε. Δικαιολογίες πολλές, αλλά ειδικό φόρο στην εισαγωγή καφέ μια φορά. Με το έτσι θέλω, αύξηση για τα έσοδα του κράτους. Σημειώνει ο φίλος, ο οποίος προφανώς είναι στο επάγγελμα, έτσι.
1: Είναι στο χώρο.
0: Καλώς και τον πάτε. Ξύπνησες, μαναράκι μου. Ξύπνησες, βρε. Πιες καφέ και ξαναπέσα.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό της σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, Κασιανή μου?
1: Ποιος?
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr. Καλημέρα και στο Φώτη. Σημειώνει και ο Φώτης. Δεύτερο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα στοιχείου. Φοιτητές θέλουν δρομολόγια λεωφορείων για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προηγήθηκε μια κυρία νωρίτερα. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο 44ος, πού είσαι, αδερφέ? Να το προστίθεσαι στην πρωινή παρέα, να ξέρεις. Και αυτός από το απόγευμα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τους δρόμους που λέει ο Παναγιώτης ξέρουν οι οδηγοί ή τους λέει το GPS που να πάνε? Ρωτάει.
1: Εφευρίσκει ο βολάνιος δικούς του δρόμου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Πριν φύγουμε, ένα θέμα που θέλουμε να κάνουμε μια μνήμα.
1: Την Παρασκευή, δεν έχουν προλάβει το συζητήσουμε. Την Παρασκευή είχαμε ένα πάρτι στο πατρικό μου σπίτι εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Στη μεταμόρφωση συγκεκριμένα. Είχε αδερφή μου γενέθλια. Δεν ήταν ότι.
0: Να τα κατοστήσει το κορίτσι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι είχε και τρελή φασαρία, γιατί δεν είχαμε καν ηχεία. Είχαμε έναν ενισχυτή κιθάρας, ο οποίος συνδέεται με Bluetooth με το λάπτοπ και είχαμε λίγη μουσική.
0: Νέα παιδιά, είσαστε επίσης.
1: Ήταν, κάνουν μια εικοσαριά άτομα ηλικία από 25, από 24 μέχρι 30.
0: Και μιλάμε για Παρασκευή βράδυ.
1: Παρασκευή βράδυ. Κάποιος γείτονος μάλλον ενοχλήθηκε και κάλεσε την αστυνομία.
2: Σάμους.
3: FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
13: Το 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ρόδο Αττικού στο κέντρο της Αθήνας λόγω πτώσης δέντρου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο, από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό και από Μαρούση έως Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στο νησί. Ζημιά στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρεται την επόμενη ώρα το απαγορευτικό απόβλο από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
4: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α. Εντάξει, γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε απολογία κλήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του στην ομάδα. Παράλληλα τέθηκε εκτός αποστολής εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την Ευρωλίγκα και επέστρεψε από την Ισπανία στην Αθήνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βορεί έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κρύο, κρύο, καιρός για...
2: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιός, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
1: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι και το σκηνικό του καιρού τέτοιο. Είναι και το κρύο. Είναι και η βροχή.
1: Τι έπαθες πρωί-πρωί?
0: Άσε με ρε
1: παιδί.
0: Γιατί
1: κλαις το πεθαμένο?
0: Πενθώ. Άσε με.
1: 40 μέρες θα πενθείς?
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον 40 μέρες.
0: Δεν μπορώ, μου έχει πέσει βαρύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν αντέχω δηλαδή.
1: Κουράγιο, κουράγιο. Όλα θα περάσει, κουράγιο.
2: Στο τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο.
0: Η επιστολή θα είναι.
2: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
0: Η ώρα που μίλησε ο Τραμπ.
2: Πέφτει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό.
1: Έτσι εξηγείται που είχε πέσει πάνω στο Ρούμπιο και τον άφησε, να πάρει ανάση. Τον είχε γραπώσει, ούτε ανάσα μπορούσε να πάρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Εντάξει, πάντως καταλαβαίνω, την πίκρα σου, τη στεναχώρια σου.
0: Εδώ είναι.
2: Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία.
0: Δεν μπορώ. Έτσι, κάθε βράδυ.
1: Είναι τι πάθαμε.
0: Κάνει κρύο, είναι και η βροχή.
1: Όλα μαζί. Πόσα χτυπήματα να αντέξει.
0: Πόσα να αντέξει.
1: Πόσα χτυπήματα της μοίρας να αντέξει ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
3: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Δεν σταμάτα, εντάξει.
0: Άσε με ρε παιδί μου που πενθώ. Δεν σέβεσαι δηλαδή. Τέλος πάντων, είσαι άκαρδη, ρε παιδί μου.
1: Ανέστη
0: τη γυναίκα. Αυτό ακριβώς. Ανέστη τη γυναίκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, δες το κι εσύ. Έχουν στείλει μηνύματα οι κρατές.
0: Είναι ο Παναγιώτης εδώ για παράδειγμα. Καλημέρα, ρε φίλε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Σωτήρι και στη Λένα, στο Πόρτο Ράφτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πουλάκι μου.
1: Καλημέρα, Ιωσήφακο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Έχεις υπάρξει και καλύτερα, το ξέρω.
1: Ναι, έχω κάνει. Δηλαδή, αυτό το χάβι της χοληστερίνης, πραγματικά δηλαδή.
0: Έχει διάφορες παρενέργειες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και έχει σε μένα, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, δηλαδή.
0: Για να το πούμε με ακρίβεια, έχει παρενέργειες στην Κάτζου, οι οποίες όμως έχουν άμεση επίδραση σε μένα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ, παιδιά, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, εδώ πέρα, ό,τι θέλετε.
1: Του λέω τον καημό μου.
0: Ναι, δεν φτάνει μπορώ. Που έχουμε τον πόνο μας, δηλαδή.
1: Είναι ο πόνος σου. Έφυγε η Κίμπερλι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, γυναίκα.
0: Ναι, δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι
1: και σαν κάποιους άλλους που φωτογραφίζονταν φουλ με την Κίμπερλι και τώρα δεν τη γνωρίζουν. Τώρα δεν την ξέρουν την Κίμπερλι. Δεν θέλουν, δεν ξέρουν τι σημαίνει στην Ελλάδα.
0: Α, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Ναι.
0: Καλά, και ο Τραμπ είπε ότι εγώ μέλη τη οικογένεια μου ποτέλει. Έβγαινε κάποτε με τον γιο.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά τώρα όταν έχει πήγαινε και εγώ που πήγαινε εκεί περλίσω από δίπλα.
0: Α, έχει δίκιο. Α, θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, γιατί έτσι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Okay,
0: όταν είσαι δίπλα στα καλά, να είσαι δίπλα και στα στραβά.
1: Και ξέρει ότι αυτό το στυλάκι εμένα δεν μου αρέσει. Τη Κύπρο δεν μου άρεσε ποτέ. Όμω θέλω να πω κάτι. Και παρόλο τον πόνο σου και το θρήνο σου και τον καταλαβαίνω να ξέρει. Συμπάσχω μαζί σου ότι κάποια θέματα και κυρίω ενεργειακά ήταν υποστηρικτή. Έτσι, δηλαδή αυτά τα έχουμε ξεχάσει όλα. Αλλά το κυριότερο, έβλεπα κάποιους όπου ήταν η Κίμπερλι δίπλα. Δίπλα! Και τώρα δεν ξέρουν, δεν την γνωρίζουν, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, έχει δίκιο. Η Κάτζο, άρα να τα λέμε
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Δηλαδή, Έλληνες, Ελλάς το μεγαλείο σου. Δηλαδή, φτάνει αυτό. Δηλαδή, είναι υποκριτικό. Με ενοχλεί αυτό. Τώρα, η Κίμπερλι το έφαγε το κεφαλάκι της για να λέμε και τα πράγματα όσο έχουν, έτσι.
0: Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα,
1: ναι,
0: γιατί πάντα
1: λέω.
0: Πρέπει να κρατάμε μια πισινή, αλλά κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Άσε με εμένα λοιπόν να πενθήσω. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Ας τα κλάματα κυρά μου και έχουμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Μα φταίει ο κόσμος. Εδώ πέρα που γράφουν όλοι ότι συμπάσχουν μαζί σου.
0: Μπράβο
1: ότι σε καταλαβαίνουν.
0: Μπράβο τους.
1: Ότι είναι μαζί σου. Ότι είναι
0: δίπλα σου. Κωνσταντία. Καλημέρα, Κωνσταντία.
1: Καλημέρα, Κωνσταντία μου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Φάνη που είναι very, very χολοσκασμένος και σήμερα.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι very very χολοσκασμένος, κυρίως λέει που πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Εντάξει. Θα τα πούμε παιδιά για το πετρέλαιο, για τα μέτρα στήριξη σε πολύ
1: το
0: λίγο.
1: Το Φάνη τον διάβασες.
0: Ναι, ναι, αυτό έλεγα.
1: Γελάει μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο λέει ο άνθρωπος,
0: έτσι. Και η Κωνσταντία το ίδιο.
1: Το περνάνε για χαζούς τους ανθρώπους.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου, καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα, να είσαι καλά. Γεωργής Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: ήχου.
1: Ναι, και αυτός χολοσκασμένος πολύ.
0: Very, very.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να το καταπιεί. Δεν μπορεί ο Ιωσήφ. Λέλα μου, καλημέρα. Δεν μπορεί. Το παλικάρι μας έχει δίκιο. Δεν μπορεί, ρε. Δεν μου το έρθει βαρύ. Του πέσε βαρύ αυτό όλο. Πώς θα το κάνουμε.
0: Πραγματικά.
1: Μήπως έφαγες τίποτα, καμιά γουρνοπούλα που λέει και ο Παγάνης το βράδυ χθες.
0: Εγώ.
1: Κάνα κοκορέτσι, τίποτα τέτοιο, κανένα.
0: Εγώ τρώω λιτά. Και το βράδυ λιτά.
1: Τι τρως λιτά. Και αυτή η μπάκα πώς έγινε.
0: Άντε πάλι με την μπάκα πρωί-πρωί.
1: Λιτά τρως.
0: Ναι.
1: Και γιαουρτάκι έφαγες.
0: Όχι.
1: Α.
0: Παγωτάκι.
1: Παγωτάκι με.
0: Και αυτό σε άκι τελειώνει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά κάνει κρύο. Γύρισε.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: σε
0: εγώ τίποτα.
1: Σε κανένα προφιτερόλο, ρε παιδί μου.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ή βάλε ένα βάζο κιδόνι μέσα στο γιαούρτι και φάτο. Γιορτάκι θα τρως. Ένα
0: σωστό.
1: Ένα βάζο. Κιδόνι. Κιδόνι. Που είναι και ωραίο το κιδόνι το γλυκό.
0: Κοίτα που έχει 2-2 η Κάτσου σήμερα. Δεν μου λες ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Τις καθημερινές, ας πούμε.
1: Γύρω τώρα. Κοίτα, να δεις κάτι. Επειδή τώρα θα μου λένε οι ακροατές τους κουράζω. Ξέρεις, η γυναίκα στην κλιμακτήριο έχει πρόβλημα με τον ύπνο.
0: Καλά, άσε την εισαγωγή. Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Γύρω σε 11.30.
0: Τις καθημερινές 11.30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το σημείο, κάτσε να το γράψω. 11.30 παιδιά κοιμάται. Η κάτσο τις καθημερινές.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε δουλειά.
1: Μπορεί να είναι τώρα και 12 και 12.30.
0: 12.30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. 11.30 τις καθημερινές, 12.30 κοιμάται λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Εγώ κοιμάμαι 12.30 τις καθημερινές,
1: ναι.
0: Και το Σαββατοκύριακο κοιμάμαι πάντα μετά τη 1.30. Γιατί σε ρωτάω τώρα, θα
1: ναι.
0: μου πεις.
1: Ναι, γιατί με ρωτάς, γιατί αυτό δεν είναι όταν με ρωτάς εσύ. Κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα που είναι το χωριό μου.
0: Γιατί έχω έρευνα, τι νομίζεις. Μόνο εσύ θα έρχεσαι εδώ με έρευνες επιστημονικές.
1: Για να ακούσω.
0: Οι ερευνητές λοιπόν μελέτησαν τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Με τις ώρες που κοιμόμαστε,
1: ναι.
0: Και κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με το IQ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ανάλογα με το τι ώρα κοιμάσαι. 11.30 μας είπες εσύ τις καθημερινές και 12.30 το Σαββατοκυριακό,
1: ναι.
0: Σωστά?
1: Σωστά.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι επιστήμονες.
4: Κοιμάσαι αργά και σου λένε όλη σου τη ζωή ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίτερα? Αν ναι, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που πρέπει να τους δείξεις. Άτομα με IQ από 75 πήγαιναν για ύπνο τις καθημερινές κατά μέσο όρο κατά τις 11.30. Με φυσιολογικό IQ από 90 μέχρι 110 πήγαιναν περίπου στις 12 η ώρα για ύπνο. Και όσοι είχαν IQ πάνω από 125, δηλαδή ήταν έξυπνοι, πήγαιναν στις 12.30 και μετά περίπου για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα δε είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι, οι όχι τόσο έξυπνοι, κοιμόντουσαν περίπου στις 12.30, ενώ οι τελευταίοι, οι πολύ έξυπνοι, 1:40 και μετά. Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει από αύριο να κοιμάσαι στις 2 η ώρα, θα είσαι πιο έξυπνος. Αυτό που λένε είναι ότι οι πιο έξυπνοι έχουν λίγο μεγαλύτερη τάση να κοιμούνται αργότερα.
0: Κατάλαβες, Κάτσου. Οι έξυπνοι,
1: ναι.
0: Οι πολύ έξυπνοι τις καθημερινές κοιμούνται μετά τις 12.30. Όσοι έχουν χαμηλότερο IQ κοιμούνται 11.30.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα το Σαββατοκύριακο, όσοι έχουν χαμηλό IQ κοιμούνται εκεί μέχρι τις 12.30 και οι πολύ έξυπνοι μετά τη 1.30, κυρίως στις 2:20.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν φταίω εγώ, η έρευνα.
1: Όχι,
0: τα είπε.
1: Είμαι χαζή, ρε παιδί μου.
0: Εσύ έκανες τις δηλώσεις ότι κοιμάσαι αυτές τις ώρες,
1: ναι.
0: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα το ακόλουθο.
5: IQ ρε δικιού.
0: Δεν φταίω εγώ. Η έρευνα τα λέει, η επιστήμη.
1: Ναι. Άρα, δηλαδή, άμα σηκώνομαι 5 και 4, πρέπει να κοιμάμαι 1 για να
0: μην. Δεν σε ρώτησα τι ώρα σηκώνεσαι.
1: Λέω όμως.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Είναι βλάκα αυτό που λέει την έρευνα, γιατί
0: δεν
1: κοιμάσαι.
0: Είναι ένα, είναι ερευνητέ.
1: Οι ερευνητέ όλοι βλαμμένοι είναι. Γιατί άμα σηκώνεσαι 5 και 5 και 4, δεν μπορεί να κοιμάσαι 1.
0: Γιατί
1: η
0: εγώ
1: ώρα.
0: Τι ώρα σηκώνομαι.
1: Πού να ξέρω, εσύ μπορεί να είσαι νυχτοπούλη, είσαι βλαμμένο.
0: 5 και 10 σηκώνομαι.
1: Την ίδια ώρα σηκώνομαι.
0: Αλλά κοιμάμαι 12.30 μία παρά. Αν δεν τελειώσει το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ το 12 που τον παρακολουθώ για να ξέρω εγώ τι έχει γίνει.
1: Και το μεσημέρι, εγώ
0: γιατί
1: κοιμάμαι.
0: Είμαι επαγγελματίας.
1: Ναι, αλλά εσύ κοιμάσαι και το μεσημέρι, εγώ πουλάκι μου δεν κοιμάμαι.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς άλλο
0: η
1: αυτό.
0: Η έρευνα δεν ρώτησε αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Η έρευνα ρώτησε τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ.
1: Άρα ο έξυπνος εκπομπής, το Εξυπνοπούλου, είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Έτσι, μπράβο. Πνίγηκα.
1: Να καταλάβεις δηλαδή, ούτε εσύ. Α, τα λες και δεν τα πιστεύεις για τον εαυτό σου και πνίγεσαι. Αυτό
0: παιδιά, εσείς τι ώρα πέφτετε για ύπνο,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: Στείλτε κανένα μήνυμα στο στούντιο atrialfm.gr για να μετρηθούμε. 11.30, 12 ή 12.30 πέφτετε για ύπνο. Για να δούμε αν ανήκετε στην κατηγορία Αμαλίας Κάτζου.
5: IQ ρε δικιού.
0: Καλημέρα, Ραδίκη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο καιρός. Συννεφιά και σήμερα εδώ στην Αττική. Είναι βαρύς. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εδώ από το στούντιο. Από ό,τι ακούω όμως έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας στο επόμενο τρίμερο.
1: Παρασκευή βράδυ με Σάββατο λέει όμως, δεν θα είναι πολλές μέρες. Που θα επηρεάσει τις ίδιες περιοχές από ό,τι άκουσα από τους μετεωρολόγους. Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε, τι να κάνουμε.
0: Βέβαια, είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Ρόδο, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε και τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι. Ναι.
0: Πολύ κρίμα, ένας άνθρωπος στα 62 του χρόνια έφυγε από τη ζωή λοιπόν. Όταν τον παρέσυρε το ρέμα και κατέληξε στη θάλασσα μαζί με το αυτοκίνητο. Είπαμε λοιπόν για τον καιρό, πώς θα είναι το επόμενο τριήμερο. Στα αθλητικά, χθες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Στο Champions League έχασε από την Σαχτάρ με 3-1. Κρίμα, γιατί θα μπορούσε σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο. Την αδική δηλαδή το σκορ, ναι, από την εικόνα του αγώνα. Άξω, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι. Έχεις. Πάμε παρακάτω. Σήμερα παίζουν οι άλλοι. Παίζει ο Ολυμπιακός στην Μασσαλία με τη Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάνια Λούκα. Παίζει
1: έχει,
0: ο Όφη στη Γαλλία.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Καλή επιτυχία, να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Παλιάτσο και καλημέρα. Λέει Αμαλία, νομίζω σε είπε χαζί ο Ιωσήφ. Πάρε δύο χάπια χοληστερίνης και δείξε το εσύ. Σωστά, έχεις δίκιο. Με είπε χαζί.
0: Καλημέρα σας Στέφανο, εκείνος κοιμάται 10.30 με 11. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι. Και η Χριστίνα που συμφωνώ, καλημέρα Χριστίνα, και λέει έφηβοι πρέπει να την έκαναν την έρευνα. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Η Ελένη από την άλλη είμαι ντύπη για την χαζή, λέει, γιατί τις καθημερινές κοιμάμαι στις 11, οπότε δεν σώνομαι από πουθενά. Καλημέρα Ελένη μας. Ενώ ο Θανάσης κοιμάται όταν τελειώνει ο Μανώλης Παρδάλης. Δηλαδή στις 2. Περιμένει και το Μανώλη να τελειώσει και μετά κοιμάται. Εσύ αγόρι μου είσαι μαζί μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη στην Εθέλ. Και ο Μιχάλης ημερίζεται τον πόνο μου. Βλέπεις εδώ το μήνυμά του, τι γράφει ο Μιχάλης.
1: Τι λέει. Πες.
0: Όταν ακούω νύχτα τη βροχή δεν κλείνουνε με τίποτα τα μάτια. Θυμάμαι όταν έφευγες εσύ και γίνονται τα στήθια μου κομμάτια. Ναι. Εμμανουήλ Αγγελόπουλος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Κιλέλα λέει, εγώ που κοιμάμαι από τις 10, τι IQ έχω καλέ. Να ρωτήσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, λέλα μου.
0: Και η Μάγδα. Εγώ, ναι, λέει που κοιμάμαι από τις 10.30, το έχασα τελείως. Ναι. Καλημέρα, Μάγδα. Παιδιά, η επιστήμη τα λέει. Οι ερευνητές κατέληξαν σε συμπεράσματα. Όσοι κοιμούνται λοιπόν 11.30 ώρα έχουν χαμηλό IQ. Όσοι κοιμούνται 12 έχουν λίγο πιο ανεβασμένο. Εμείς που κοιμόμαστε από τις 12.30 και μετά είμαστε ξεφτέρια.
1: Και λέει ο Αντώνης, οχοχοφ. Δηλαδή εγώ που κοιμάμαι από τις 10, ακατοική του και βλακείας γωνία, μας κάνει την καρδιά πατσαβούρι. Μπα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Καλημέρα εξυπνοπούλια μου. Αντώνη μου, στον Πειραιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα Αντώνη.
1: Να ξέρετε ότι εγώ δεν φέρω τέτοιες έρευνες να μας λέω όλους τους χαζούς και ότι μόνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και εσύ είναι αυτό, είναι έξυπνοι. Εγώ λέω για την μπάκα του και το λίπος του Καλαμαράκη στην κοιλιά και του δίνω και διατροφικές συμβουλές με βάση τους ερευνητές πάντα πώς θα τη χάσει. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω κάτι καλό για την υγεία του και την υγεία των ακροατών.
0: Ο Καλαμαράκης,
1: ο Καλαμαράκης θέλει να μας πει ότι είμαστε βλαμμένοι. Εκτός από κακομοιραίοι.
0: Για πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε τώρα εδώ στην έρευνα, στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλα θέματα τα οποία μας καίνε και αναφέρομαι φυσικά.
1: Είναι καλή βλαμμένη.
0: Καλά, από τέτοιους πολλούς, αλλά τέλος πάντων, είμαστε πολλοί.
1: Γι' αυτό!
0: Πάμε λοιπόν στα μέτρα στήριξης, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, τα περιμέναμε. Είχαμε δώσει εδώ κάποιες πληροφορίες, έτσι δεν είναι. Χθες νομίζω και πέσαμε μέσα. Το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 με την επιδότηση. Ξεκινά σήμερα λοιπόν. Είναι ένα ανάγχωμα 40 λεπτών από την κυβέρνηση και από τις εταιρείες καυσίμων. Η ελάφρυνση θα περάσει απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, με το συνυπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης που αυξάνεται και αυτό κατά 30%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να αντιστοιχεί περίπου σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Εγώ παίρνω ως δεδομένο το 1,55. Και επειδή έκανα χθες ένα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους της αγοράς, ακόμα να ξέρετε ότι κανείς δεν έχει. Κάθε χρόνο υπήρχαν άνθρωποι που προπαρήγγελναν πετρέλαιο. Ρέπει πέραν τον άνθρωπο που τσέβαζε πέτρελαιο, θέλω στις 16 Οκτωβρίου. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Γιατί ο κόσμος περίμενε ακριβώς τα μέτρα στήριξης. 1,55.
0: Δεν χτυπάει, λέει, το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς. 1,13 είχε ξεκινήσει, 12,13 πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, πόσο παραπάνω, είναι περίπου 25 λεπτά, 23 λεπτά. Εντάξει. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Δηλαδή, εκεί που είναι τώρα το πετρέλαιο, και σήμερα να δω πού είναι και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, γιατί γι' αυτό μετράει, είναι κοντά στα $105 το βαρέλι. Ότι θα ήταν πολύ παραπάνω χωρίς αυτή την επιδότηση των 40 λεπτών, σίγουρα θα ήταν πολύ παραπάνω. Θα ξεκινούσε, όπως άκουσα τον κύριο Ασμάτογλου να λέει, γύρω στο 1,95.
0: 1,95 με 1,97.
1: Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά το 1,95 με 97 με το 1,55. Είναι μεγάλη διαφορά. Όμως. Είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με πέρσι.
0: Με το 1,10 που άνοιξε πέρσι είναι
1: αυτό,
0: λογικό.
1: Ναι, αλλά σαν επιδότηση είναι, θέλω να πω, δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό, έτσι, που δόθηκε, αυτά τα χρήματα, αυτή η επιδότηση που δόθηκε. Όμως, ξαναλέω, δύσκολα άλλος κάποιοι και όλοι μας θα γεμίσουμε τους καυστήρες. Πώς λέω, όχι, τι είναι, ή πώς σας λένε, δεν είναι καυστήρας.
0: Τις
1: δεξαμένες πετρελαίου, ναι. Δεν κόλλησα, συγγνώμη. Είναι λόγω IQ.
0: Ναι, είναι
1: το,
0: αυτό.
1: Είναι αυτό.
0: Αυτό που το πάω. Άμα κοιμάσαι 11 και
1: μισή. Μπράβο, θέλω λίγο να καταλαβαίνεις ότι δεν το IQ μου.
0: Μα σε νιώθω, παιδί μου.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα όμως ποιος θα βάλει. Δηλαδή, ακόμα και το 1,55, δηλαδή θες 500 ευρώ παραπάνω να γεμίσεις μια μεσαία δεξαμενή. Θα το βάλει κάποιος. 300 και 400 λίτρα θα βάλουν. Και αυτό που άκουσα είναι ότι αυτός που θα πάει να βάλει όχι 500 λίτρα, αλλά 300, δεν θα είναι η ίδια η τιμή. Και αν είναι και μακριά, θα είναι υψηλότερη τιμή. Και στην περιφέρεια είναι υψηλότερες τιμές.
0: Εκεί είναι θέμα, θα είναι υψηλότερες τιμές. Δηλαδή το 1,55 είναι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όταν πάμε λοιπόν στην περιφέρεια και κυρίως σε νησιά, φυσικά λόγω μεταφορικών η τιμή θα είναι αυξημένη.
1: Αυτό.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μπορεί να δουν οι άνθρωποι και 1,70. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις 1,60 με 1,65. Από εκεί και πέρα, όσοι κάνουν παραγγελίες ψηφιακά ή τηλεφωνικά μπορεί να έχουν και μια μικρή έκπτωση. Αυτοί δηλαδή μπορεί να το πάρουν και λίγο παρακάτω από το 1,55. Αλλά η μέση τιμή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτή. Είναι το 1,55. Ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λάρισα έστειλε μήνυμα σχετικά με αυτήν την στήριξη.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε. Θέλω να θυμίσω πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75. Ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
1: Ναι,
0: ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ήταν. Αυτό σήμερα υπάρχει και η Σύνοδος
0: Κόφης.
1: Θα φέρει το θέμα της ενέργειας και το ελληνικό αίτημα ευελιξίας για τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια θα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν περιμένω πολλά πράγματα γιατί ο Βοράς έχει στυλώσει τα πόδια, αντιδρά σε όλο αυτό που ζητά η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Θα δούμε τι θα βγει από τη Σύνοδο Κόφης. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Σύνοδος κορυφής λοιπόν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί όπου περιμένουμε παιδιά να πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή, κρατήστε την αναπνοή σας, κάντε λίγο υπομονή. Σήμερα θα πάρουν αποφάσεις στις Βρυξέλλες, έτσι. Ναι. Θα σωθούμε σήμερα.
1: Ναι, σήμερα θα ξυπνήσουν.
0: Περιμένουμε λοιπόν να πάρουν αποφάσεις για μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου εκεί στην Ευρώπη, πραγματικά.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις από τους καταναλωτές για αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Και τις αντιπολίτευσης
0: αντιδράσεις. Και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αλλά θα ακούσουμε, Αμαλία, τι συμβαίνει και στην Κύπρο. Γιατί και τα αδέλφια μας οι Κύπροι έχουν ανάλογα προβλήματα με εμάς. Με τη βενζίνη. Θα τα ακούσουμε όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
7: FM. Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ηρόδο Αττικού στο κέντρο της Αθήνας. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Καλεί την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στα 104,39 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στο νησί και σε δήμους της Εύβοιας. Άρεται το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Αναλυτικά στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό, από Μαρούσι έως Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.
19: Real FM
2: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
21: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

στους 97,8.

0: λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Κάτσε ρε κάτσου.
1: Ακόμα θρυνείς.
0: Σταμάτα τα κλάματα κυρά μου. Να κάνουμε εκπομπή.
1: Ε? Ακόμα θρυνείς.
0: Άσε, είναι πόνος μου μεγάλος.
1: Το βλέπω γι' αυτό. Όχι,
0: καλά,
1: και ακούω και τις κυρίες.
0: Για την Κίμπερλι. Καλά, εντάξει.
1: Για ποιοι είναι, για την Γκέι τη Ζακαράια είναι. Για την εκπρόσωπο του Τραμπ.
0: Παιδιά, τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι. Βγαίνουμε έξω και τι μου λέει η Κάντζου. Την είδες, μου λέει, αυτή τη νέα.
1: Ναι.
0: Λέω, ποια νέα. Την εκπρόσωπο τύπου, μου λέει, του Λευκού Οίκου. Την Γκέι τη Ζακαράια. Λέω, την είδα.
1: Όχι, δεν είπες έτσι μόνο.
0: Ναι, εσύ τι είπες.
1: Εγώ τι είπα, πώς είναι έτσι είπα. Και δεν έχει πτυχίο. Δήλωνε δικηγόρος και δεν έχει περάσει τις εξετάσεις. Οι Κίμπερλι τους μάρανε. Όλοι οι ίδιοι είναι, κύριε.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Για το τραμπικό πολιτικό προσωπικό τα είπαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό. Αλλά ρε παιδί μου, το κορίτσι είναι χάρμα οφθαλμών. Δηλαδή το βλέπεις και το χαίρεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει, έχουν την ίδια κοψιά, λέει η μαμά μου. Δηλαδή αυτά τα μαλλιά που είναι ξένα, δεν είναι δικά τους. Δικά τους είναι ξένα αυτό το μαλλί. Μέχρι το ποπουδάκι δεν είναι. Είναι ξένο, δεν είναι όλο εσύ. Θα το ακούσεις τώρα. Λοιπόν, μέσα στο ιαλουρονικό, δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι μια ωραία γυναίκα. Να μου πεις εδώ και σαν νομικού, ναι, η δικιά μας είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Γιατί, Ζακαράια, τι είναι δηλαδή.
1: Είναι σκύλι μαύρο του πολέμου.
0: Όπου, παιδιά, δεν της αρέσει
1: σκύλι
0: καθόλου.
1: Μαύρο
0: την
1: του
0: έχει βάλει στα μαύρα κατάστατα. Ναι, ναι. Την πείραξε τώρα επειδή έκανε σαρδάμι κοπέλα χθες.
1: Εγώ δηλώνει, λέει, δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει εξετάσεις. Ερωτήματα για την νέα εκπρόσωπο τύπου του Τραμπ. Και η τη Ζακαράια.
0: Δεν θέλουμε τα πτυχία τη.
1: Αλλά
0: να τη βλέπουμε θέλουμε. Ναι.
1: Πρέπει να απαντάει και σε ερωτήσεις,
0: Εντάξει, μπερδεύτηκε δηλαδή. Είπε, αντί να πει ο σύζυγός μου, είπε ο πρόεδρός μου. Και εσύ δεν κάνεις αρδάμ, δηλαδή.
1: Μου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μια χαρά τα είπε ο πρόεδρός μου. Ναι. Νομίζω γλώσσα λανθάνωσα και αλήθεια λέει.
0: Εσύ σαρδάμ δεν κάνεις.
1: Εγώ κάνω πάρα πολλά.
0: Τότε φάγατε την κοπέλα τώρα. Ναι. Πρώτη μέρα είχε και τρακ. Τι να κάνει,
1: βλέπω
0: κορίτσι.
1: Και αυτή τη φάει την τρώει μαρμάγκα σύντομα.
0: Μια χαρά είναι η κοπέλα. Πέσατε να τη φάτε. Καλημέρα στο Γιώργο στα Γιάννενα. Προχθές, λέει, στο νοσοκομείο Χατζικώστα κατέρευσε η ψευδοροφή στο ακτινολογικό και έβγαλε νοκάουτ τον αξονικό τομογράφο. Ωρε, τι γίνεται. Καλημέρα, Γιώργο. Το μεταφέραμε το μήνυμα. Πάει ο αξονικός. Πάρα πολλά μηνύματα φυσικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Είναι λογικό αυτό.
1: Που διαφέρει τους πολίτες. Πώς θα βάλουν, πώς θα σταθούν. Όχι αν έφυγε η Κίμπερλι και επειδή εσύ θα θρυνήσεις 40 μέρες, θα τις κάνεις και το μνημόσυνο.
0: Και λέει ο Παντελής, με τα εισοδηματικά κριτήρια που βλέπω, νομίζω ότι δικαιούται επιδότηση αυτοί που στο τέλος δεν θα μπορούν να το αγοράσουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάνω λάθος. Καλημέρα και σε σένα, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Φέτος το καλοκαίρι, λέει, έβαλα αντλία θερμότητας, μιας και είχα βάουτσερ από το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Οπότε έχω ενδοδαπέδια θέρμανση. Θα σας ενημερώσω για τη διαφορά στο κόστος θέρμανσης. Μακάρι, Δημήτρη, να έχεις κάνει την κατάλληλη επιλογή. Ενώ ο Χριστόφορος από την άλλη, δεν ξέρω, λέει, για εσάς, αλλά το μόνο πακέτο στήριξης που βλέπω είναι τα χαρτομάντιλα δίπλα στο e-banking. Είπαμε, λοιπόν, στο 1,55 η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για όσους πάρουν και το επίδομα, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, η τιμή θα είναι κοντά στο 1,35. Υπάρχει αυτή η επιδότηση των 20 λεπτών από το κράτος και 20 λεπτών από τα διηλιστήρια. Βέβαια, αυτό, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Είχαμε χθες δηλώσεις επί δηλώσεων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, που τοποθετήθηκε, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας για το επίδομα θέρμανσης.
2: Οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι διαρκείς, θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια, ωστόσο δεν θα υποκύψουμε σε ανεύθυνες εκκλήσεις να υπερβούμε αυτά τα περιθώρια. Για μας η δημοσιονομική πειθαρχία είναι όρος αξιοπιστίας.
3: Ας κάνει τα απλά που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και σας τελειώσει τις επιστολές και για τα υπόλοιπα. Πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης.
4: Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο. Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών και των απαιτήσεων μιας κοινωνίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση.
5: Ο μέγας στρατιλάτης Τσίπρας θα πάει να χτυπήσει τους Χούτης στο Ριάντ και θα σταματήσει το κλείσιμο των στενών του ορμού.
6: Αλλά λέει 1,40 εγώ θα το πάω το πετρέλαιο.
7: Ποιος?
6: Ο Τσίπρας.
7: Από πού ήταν το ΔΕΛΤΑ?
6: Δεν ξέρω. Αλλά αυτό είπε. 1,40
7: με εμένα το πετρέλαιο. Και έλεγε την περνή φορά στις και θα χορεύουν οι αγορές. Και κλείναν τράπεζες.
0: Η πολιτική για την παράθεση λοιπόν και για τα μέτρα στήριξης. Βρήκε την ευκαιρία και ο Άδωνης στο τέλος μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέντευξη στο Κρέτα TV και θυμήθηκε τους στρατιλάτες.
1: Ναι, εντάξει, σου λέει πώς θα το κάνει. Έτσι έλεγε, σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα το κάνει, εντάξει, πού θα τα βρει.
0: Καλά. Εντάξει, τι λένε οι πολιτικοί, υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Καλά, λογικό είναι υπάρχει πολιτική. Ιδίω για την ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο και ήταν νοικοκυριά. Δεν είναι κάτι απλό τώρα η ακρίβεια. Το θέμα είναι αν τα 40 λεπτά που δόθηκαν ως επιδότηση είναι αρκετά. Σου λέει, εμείς αυτό μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε παραπάνω. Εμείς έχουμε το ταμείο, δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να υπάρχει και αυτό μπορούμε. Φτάνουν. Όχι.
0: Το θέμα είναι τι λένε οι πολίτες. Τι είπαν λοιπόν στο άκουσμα των μέτρων στήριξης. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Καλαμάτα.
8: Θέρμανση πιστεύω ότι θα επιβαρυνθούν γύρω στο 20%. Προβλέπω ο κόσμος να παίρνει ηλεκτρικές κουβέρτες και να κουκουλώνεται και νωρίς.
9: Το πετρέλαιο μας έκαψε.
10: Πετρέλαιο, τίποτα. Τίποτα.
0: Τίποτα, λέει ο Καλαματιανός, φωνάζει. Τίποτα. Άντε καμιά ηλεκτρική κουβέρτα και πολύ μας είναι. Εντάξει, Καλαμάτα. Ναι. Καλαμάτα είναι και νότια.
1: Έτσι. Φλόρινα.
0: Φλόρινα.
1: Κοζάνη.
0: Α, Φλόρινα. Δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες. Οι κάτοικοι της Φλόρινας.
1: Ναι.
0: Έτσι, για το πώς βγάζουν το χειμώνα, για να τους ακούσουμε τους ανθρώπους.
11: Όλο τον χρόνο μαζεύουμε χρήματα για να έχουμε να κάψουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα.
12: Πόσα χρήματα θέλετε για να ζεσταθείτε?
13: Μη συζητάς, δηλαδή φτάνουμε 3.500 το χρόνο.
14: Έχω μια σομπούλα γη, θα την βάλω εδώ στην κουζίνα, μέσα έχω ένα κερκοντίζιο.
15: Όταν ένας καταναλωτής στην περιοχή της Φλόρινας γενικά θέλει περίπου 3 τόνους να καταναλώσει όλο το χειμώνα, πιστεύω ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο.
16: 1,60 συνφέρει το πετρέλαιο να βάλουμε. Με τι να το βάλουμε εμείς? Εμείς δεν μας φτάνει ούτε να πάρουμε τα φαρμακά μας, να ζήσουμε, θέλουμε τηλέφωνο.
0: Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα, στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα και να σου πω κάτι και σκέψου πόσο... Πόσοι ηλικιωμένοι θα παγώσουν φέτος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, γιατί με τις συντάξεις, με μια σύνταξη, όσο και αν είναι, που δεν είναι μεγάλες συντάξεις, πόσο θα μπορούσαν να βάλουν, πόσο πετρέλαιο να βάλουν. Και κυρίως όπως λένε ήδη, θέλουν 3 τόνους για να ζεσταθούν. Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά.
0: Καλημέρα και στην Κρίστη. Εμείς λέει που έχουμε φυσικό αέριο, ανήκουμε στους πλούσιους, αυτούς που δεν χρειάζονται στήριξη. Νομίζω, αγαπητή Κρίστη.
1: Όχι, αφορά το επίδομα θέρμανση στο 30%, είναι και για το.
0: Είναι και για το φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.
0: Έχετε λυσάξει και με τη γκέι τη Ζακαράια. Εκεί είπε κάτι η Κάτζου και λέει: Διονυσία, καλημέρα. Λέει: Δικηγόρος έχει σπουδάσει στην Χαβάη. Κβαντική δικηγορία. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Έχει δίκιο, λέει η Δεσποινή Σαμαλία. Η εκπρόσωπος τύπου έχει ξανθά μαλλιά και μαύρα φρύδια. Απέσια. καταλάβατε έτσι. Μόλις οι κυρίες αρχίσουν να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, καταλάβατε τι γίνεται. Παναγιώτης Βολάινος.
1: Έλα Παναγιώτη, καμάρι μου, εσύ έλα.
0: Tyler Time εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Έλα Παναγιώτη μας, καλημέρα αγόρι μου.
17: Καλημέρα, με ιδιαίτερη χαρά Ιωσήφ σήμερα από το πρωί που έχω μπει εδώ. Δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει πραγματικά.
0: Τι έγινε με τον Dorsey?
17: Έγινε μια παρεξήγηση, έγραψε ένα σχόλιο σε ένα podcast μεταξύ ενός δημοσιογράφου και κάποιων παικτών, του Μονέ και του Blossom Game. Απάτησε στο Blossom Game γιατί έλεγε ότι ο Φουρνιέ είναι καλύτερός του. Το ίδιο ισχύει για τον Μοντέρο που ήρθε φέτος. Οπότε ο Ντόρσεϊ δεν αξίζει να ανανεωθεί πριν τα Χριστούγεννα.
0: Και τι είπε, ότι δεν μου έχουν εμφυστεί καλά, ναι, και όλα τα υπόλοιπα και γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Και τελικά τον φύγανε. Τον στείλανε από τη Βαρκελόνη πίσω στην Αθήνα. Δεν θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα και κλήθηκε και σε απολογία.
17: Σωστά.
0: Ρε προβλήματα που είχε ο κόσμος. Για πες μας τώρα για τα προβλήματα στον δρόμο.
17: Πάμε στα προβλήματα στον δρόμο. Μποντιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Κολονό μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα δύο πατησίων στην Ομόνια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως πριν μια ώρα ήταν κλειστή η Ρόδο Αττικού λόγω πτώσης δέντρου κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, τώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στον Χολαργό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτσι Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μυτού 15-20 λεπτών από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Μας τάραξες τους κόμβους, ρε φίλε. Μας τάραξες. Δεν μου λες, αδύναμο κρίκο παρακολουθείς?
17: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο. Έχει πάει λοιπόν μια κυρία εκεί πέρα να διαγωνιστεί μαζί με τους υπόλοιπους και πέφτει η ακόλουθη ερώτηση και δίνει την ακόλουθη απάντηση.
18: Έλενα, τι ομάδα είναι ο Τάκης Τσουκαλάς?
19: Παναθηναϊκός.
20: Τι είναι, τι είπα, τι είναι?
19: Παναθηναϊκός.
18: Άντεγια, με ανώμαλους δεν μιλάω. Είστε τρελοί, ρε. Ρε, έχω τη στεναχώρια μου. Τι είδα, απάθω κανένα κεφαλικό, τι είναι αυτά που μου κάνετε, ρε.
19: Παναθηναϊκός.
18: Άντε, γεύω, ρε.
0: Έγινε και...
21: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχέδια. Επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική.

0: 56 55 73 49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, ο Παναγιώτης άκουσε νωρίτερα το ηχητικό από τον αδύναμο Κρίκο. Ακριβώς, φίλε, είναι το παράδειγμα το οποίο μεταφέρεις. Καλημέρα, αγαπητέ. Να μαζέψουμε, λέει, υπογραφές για να μην φύγει η Κίμπερλι. Να, φανατικός υποστηρικτής. Καλημέρα στον Γιώργο Σταγιάννενα. Αγαπητέ φίλε, το πιστεύω αυτό το οποίο γράφει στο μήνυμά σου σχετικά με το τοπικό site, αλλά σου μεταφέραμε και εμείς την επίσημη απάντηση που υπάρχει από τη διοίκηση του νοσοκομείου Χατζικώστα. Και μάλιστα για να είμαστε και δίκαιοι, μας την έστειλε ακροάτρια, μας την έστειλε η Γεωργία.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λέμε εμείς εδώ, Αμαλία μου, για τα προβλήματα που έχουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπαν εχθές και τα στελέχη της κυβέρνησης στην παρουσίαση των μέτρων, ενδεχομένως να είναι η πιο υψηλή στήριξη σε επίπεδο Ευρώπης αυτή που δόθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση.
0: Ακριβώς, έχουμε βέβαια και το θέμα με τα καύσιμα και με το ντίζελ και με την αμόλυβδη. Δεν είμαστε οι μόνοι όμως. Δεν είμαστε οι μόνοι.
1: Ναι.
0: Εδώ και ταιριάζει άλλοι. Αυτό που λέει ο λαός μας, κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένοι.
1: Α, έτσι.
0: Πρόσεξε να δει. Ναι. Στην Κύπρο τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Θα ακούσουμε τώρα από το φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους, από το Casa de Miquel, από τον Αντένα της Κύπρου, τι συμβαίνει και στα βενζινάδικα στο νησί.
2: Ένα θαύμα μας σώζει που του είναι την κατάσταση που γίνεται. Ειδικά με την τιμή της βενζίνης. Η ακρίβεια στην Κύπρο είναι και σταματημό. Πάρτε ένα στόπερ, ρε παιδί. Κάμετε ένα post. Να πνάσουμε λίγο, μπας σας αυξήσεις. Θα μας μείνει σκουλ λεφτά ούτε για πεζίνα στο τέλος.
3: Πριν από λίγο κατέβηκε μια κυρία, έβαλε 6 ευρώ και μου έδωσε την κάρτα της. Άλλος 4 ευρώ.
4: Μέχρι τόσο. Αν μπορούν να διαθέσουν και όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων, μάλλον αυτό είναι και το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα τους.
2: Εφού τσαμέ μας εκαταντήσετε κύριοι, τόσα κρατούν τα πλάσματα με τσι ακρίβεια. Τι να πω το καιρό σου. 4 ευρώ και 6 ευρώ πεζίναν να πάμε ενός σπάρατς. 10 με 11 στα γονίδια μπορείτε να μου βάλετε σας παρακαλώ 95 οκτανίο.
0: Πάνε και βάζουν οι Κύπροι 4 και 6 ευρώ.
1: Και είναι πολύ χαμηλά
0: βενζίνη.
1: Ναι, η βενζίνη.
0: Θες να ακούσεις τιμές.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα σύγκριση από την ίδια εκπομπή που έχουν στην Κύπρο αλλά και στα κατεχόμενα. Και τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πάνε στα κατεχόμενα για να βάλουν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι τιμές.
2: Και μετά να ρωτιούμαστε γιατί ενουράν τα αυτοκίνητα στον Άιντ Δεμέτη που πάνε στα κατεχόμενα. Καλά, μα για πόση διαφορά μιλούμε στην τιμή.
5: Για του λόγου του αληθές, σήμερα στις ελεύθερες περιοχές η βενζίνη 95 κοστίζει 1,71 το λίτρο, ενώ στα κατεχόμενα 1,39. Το πετρέλαιο στα νόμιμα πρατήρια του νησιού 1,98 το λίτρο, την ίδια ώρα στα κατεχόμενα κοστίζει 1,37. Άρα αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι περίπου 32 σεντολίτρο στη βενζίνη και 61 σεντολίτρο στο πετρέλαιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μια διαφορά, ρε παιδί. Το σωστό να λέγεται. Ασχέτως ότι ψευδοπεζίνα.
0: 1,71 είναι η βενζίνη και 1,98 το δίζελ στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο
0: οι άνθρωποι πάνε στα κατεχόμενα και βάζουν.
1: Που είναι πάμφινοι, βέβαια. Σε αυτό βενζίνη, λέει ο.
0: Τώρα τη βενζίνη βάζουν στα κατεχόμενα, ένα θεός ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ρε παιδιά, κλαίτε στην Κύπρο με 1,71, εδώ είναι 2,20.
1: Ναι, αλλά για αυτούς και το 1,71 ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη αύξηση, μάλλον. Αλλά τι να πούμε κι εμείς εδώ.
0: Πάντως το γεγονός όπως καταγράφεται λοιπόν από τον αγαπητό Μιχάλη Σοφοκλέους είναι αυτό που ακούσατε. Πάνε και βάζουν 4 και 6 ευρώ βενζίνη.
1: Πάντως μου έχουν έρθει κάποια στοιχεία για επίδομα θέρμανση σύγκριση 19-25 και τα εισοδηματικά κριτήρια, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Να σας πω ότι το 19 ήταν 12.000, τώρα είναι 16.000. Ζευγάρι χωρίς παιδιά 20.000, τώρα 24.000. Ζευγάρι με ένα παιδί 22.000, 29.000 ευρώ. Άρα έχουν ανέβει, αυτό λένε, έτσι και λέγεται, τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, πολύ αυξημένη σε σχέση με το 19. Βλέπω εδώ τη σύγκριση, έναν πίνακα σύγκρισης, 19 με 26.
0: Όπως και να έχει, θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς.
1: Το έχει πει η Κίμπερλι. Το έχει πει. Με την Κίμπερλι ασχολούμαι. Το έχει πει η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα το έχει πει. Αυτή δεν ξεκουμπίζεται με τίποτα, έτσι. Εκεί. Αυτή έχει κατσικωθεί.
0: Καλά, δεν ξέρει για πόσο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει για πόσο.
1: Αλλά λέω ότι εκείνη έχει πει. Είναι δύσκολο, το έχει πει. Υπάρχει αυτή η διαπίστωση.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.
1: Ναι.
0: Έκανε διαπίστωση.
1: Ναι.
0: Άντε να μην πω μια βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή, έτσι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ φέτος με τη θέρμανση. και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται. Γι' αυτό θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Γιατί, για παράδειγμα, πάει να πάρει κρέα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα φίλο πήγε και πήρε δύο μπριζόλε.
1: Μπριζόλε.
0: Πήγε και πήρε δύο μπριζόλε και του βγήκανε τα μάτια του ανθρώπου.
1: Τι έπαθε.
0: Ανέβασε βίντεο στα social media, στο TikTok. Πήρε δύο μπριζόλε μοσχαρίσχε.
1: Ναι, ωραίε.
0: 30 ευρώ.
1: Ναι, τόσο έχει.
0: 30 και το θέμα είναι να ήταν και μπριζόλες.
1: Τι ήταν?
0: Να είχαν και κρέας.
1: Τι είχαν, κοκαλά?
0: Κάτσε, ακούσει τώρα εδώ πώς το περιγράφει στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.
6: Αγορά σήμερα δύο μπριζόλες μουσχαρίσιες Γερμανίας 30 και 80. Δύο μπριζόλες μουσχαρίσιες. 860 γραμμάρια κάθε μία. Αδιανόητο. Οδοντογλυφίδα, πετσέτα. Το κόκαλο, τραγικό. Από αυτή εδώ πέρα, αν θα μείνει τα 600 γραμμάρια, θα είναι καλά.
0: Όταν το γλυφίδα, πετσέτα ήταν η μπριζόλα.
1: Όλο κόκαλο.
0: Όλο κόκαλο ήταν.
1: Και από ψαχνό τίποτα.
0: Και από ψαχνό.
1: Τι να φας, χωρίς ψαχνό.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
1: Τι σου θύμισε?
0: Α, για όλα, ρε παιδί μου, έχει φροντίσει ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Για,
0: γιατί όλα βγαίνουν όχι από τη ζωή, από τον ελληνικό κινηματογράφο.
7: Πόσο βγήκε?
8: Ένα κιλό παρακάτι.
7: Τι παρακάτι, πόσο παρακάτι δηλαδή?
8: Ε, ξέρω εγώ, παρακάτι μου είπε.
7: Καλά, εσύ μωρί, όταν ζυγίζουν, που τάξε στραβάδια σου, ε? Για να δω. Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Ρε χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης, παιδί μου. Αυτός είναι χαρτέμπορος. Τι είναι αυτό εδώ?
8: Έτσι είναι, μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο.
7: Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Δηλαδή μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι και έχουμε το σήμα των πειρατών.
1: Μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι.
0: Έτσι έκανε κι ο άλλος.
1: Δύο
0: μπριζόλες πήρε.
1: Ναι, τρελάκι σου.
0: Πήρε τα κόκαλα και έγινε πειρατής.
1: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία που περνάμε, τουλάχιστον, παιδιά.
1: Χαμογελάμε.
0: Χαμογελάμε και λίγο. Είναι το μόνο που μας έχει μείνει. Γιατί με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, άστα να πάνε. Είμαστε που είμαστε μέσα σε κλίμα πένθους γενικότερα.
1: Θρύνου.
0: Άστα κάτσε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
9: Real FM. Στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
10: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
11: Εννοείται.
10: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
11: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός.
17: σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό, από Μαρούς έως Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από Νέα Σμύρνη και στη Μεσογείον στο ύψος του Χολαργού. Ούρες στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ηρώδου Αττικού στο κέντρο της Αθήνας. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Στα 104,59 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ζημιές στο οδικό δίκτυο σε Σκιάθο και Σκόπελο πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαφίων της Εύβοιας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Τσιμίκα που αγωνίστηκε ως αρχηγός, η Λίβερπουλ πέρασε νικηφόρα από την Αυστρία επικρατώντας με 6-3 της Las Clins για τη League Phase του Champions League. Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε τις assist στο πρώτο και στο τέταρτο γκολ των νικητών. Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, έγραψε σε ανάρτησή του μετά το παιχνίδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Κορίτσια, καλημέρα! Κάτσου, πάμε στην Μεγαλόνισο.
1: Να πάμε στη Μεγαλόνισο.
0: Λεβεντογένα.
1: Μ' αρέσει εμένα η Κρήτη, αλλά γιατί.
0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ έχω και μακρινή καταγωγή, όπως καταλαβαίνεις, όπως υποδηλώνει, δηλαδή, και το όνομα τεπώνυμό μου.
2: Με λένε Σιφαλιό, Σιφάτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Σιφαλιό, ναι, Σιφάτσι. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Τον υποδέχθηκαν λοιπόν
1: με μαντινάδες.
0: Με μαντινάδες εκεί σε ένα χωριό λοιπόν ήταν μια κυρία.
1: Σε μαντήλι του βάλανε.
0: Το μαντήλι δεν το είδα.
1: Α, κάπου το άκουσα.
0: Μπορεί, δεν παίρνω όρκο γιατί δεν το είδα.
1: Κάπου το άκουσα.
0: Αλλά τον υποδέχθηκε μια ηλικιωμένη κυρία, μια γιαγιά.
1: Ναι.
0: Γλυκύτατη, να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά η γυναίκα, ναι.
0: Τον υποδέχθηκε λοιπόν με μια μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
0: Έτσι δεν υποδέχτηκαν.
1: Ωραία.
0: Είσαι παιδάκι του λαού. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε ξανά την εξουσία. Γενικά οι μαντινάδες, όπως είναι λογικό στην Κρήτη, εντάξει, είναι ένα έθιμο, ρε παιδί μου, το οποίο οι άνθρωποι τηρούν εδώ και
1: Ναι. Και μιλάνε
0: χρόνια...
1: και στο... όχι, στην καθημερινότητά τους.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Φτιάχνουν μαντινάδες, συνέχεια. Ανάλογες μαντινάδες έχει ακούσει φυσικά και ο Πρωθυπουργός όταν επισκέπτεται την ιδιαίτερη πατρίδα του.
3: Χριστέ και να γινότανε ούλος ο κόσμος Κρήτη και Μητσοτάκη να είχαμε πάντα την κυβερνήτη.
4: Να σε καλά.
1: Ορίστε, εντάξει, ο Μητσοτάκης
0: είναι και κριτικός
1: τώρα. Εντάξει, λογικό είναι
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και αγαπάει και ο ίδιος ιδιαίτερα τις μαντινάδες. Πολύ συχνά τις χρησιμοποιεί. Υπάρχει και μία που είναι η αγαπημένη του.
5: Καλοχαιρέτα τσι πεζούς οντεκαβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Προσωπικά αυτή τη μαντινάδα την έχω κάνει τρόπο ζωής.
0: Πολλές μαντινάδες.
1: Πολλές μαντινάδες, ωραίες είναι. Εμένα μου αρέσουν μαντινάδες, να ξέρεις. Μ' αρέσουν.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η δική σας αγαπημένη μαντινάδα. Στο στούντιο atrialfm.gr, ειδικά οι κριτικοί. Στείλτε τις αγαπημένες σας μαντινάδες.
1: Όταν είσαι στεναχωρημένος και θρυνείς, ρε παιδί μου, υπάρχει καμιά μαντινάδα.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, όπως είσαι εσύ τώρα που έρχεται η Κίμπερλι, λέω μου πως υπάρχει κάτι.
0: Βέβαια. Ναι. Υπάρχουν πολλές μαντινάδες οι οποίες εκφράζουν και τον πόνο. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είσαι από την Καλαμπάκα, λόγω μπάκας. Για σένα πάει αυτό.
0: Εξυπνάδες. Μαντινάδες δεν λένε μόνο στην Κρήτη, λένε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα ακούσουμε μία τώρα από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Είναι μαντινάδα όταν έκανε εκεί επίσκεψη ο Στέφανος Κασελάκης.
6: Μου το είπαν 10 μάγισσες και 10 καφετσούδες. Μου το είπε και ένα πουλάκι. Για να πάει η Ελλάδα πιο μπροστά, θέλει Στέφανο Κασελάκη.
0: Γιατί κάνεις τα μούτρα σου έτσι? Θέλεις το ηχητικό?
1: Υπάρχει ο Κασελάκης.
0: Εντάξει, υπάρχει ο άνθρωπος.
1: Αλλά
0: είχε πάει κάποια στιγμή.
1: Όπου
0: πέρα. Ναι, εντάξει.
1: Είναι καλά ο άνθρωπος, τι είπα εγώ.
0: Ναι. Παύλος Πολάκης, κριτικός.
1: Ναι.
0: Εκείνος έχει ιδιαίτερη σχέση.
1: Γιατί έχει τζέρτζελο θα έχει το Σάββατο στην Κεντρική Επίτροπη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα μας τα πεις τώρα.
1: Ναι.
7: Είπαμε πολλά ψέματα, να πούμε μια αλήθεια. Φορτώσαμε ένα μποντικό 9 κιλά ροβίθια.
0: Φορτώσαμε ένα μποντικό 9 κιλά ροβίθια, λέει ο Παύλος Πολάκης. Να ζήσει η Κρήτη μας! Και ο Κώστας Καραμαλής, πρώην Πρωθυπουργός. Και εκείνος μου.
7: Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις.
1: Ωπα!
0: Βαθύ νόημα.
1: Βαθύ, ναι.
0: Έτσι. Καθώς υποδέχθηκαν λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα εκεί με μαντινάδα χθες, είπαμε να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτές που έχουν ακουστεί, είτε από πολιτικά πρόσωπα, είτε από πολίτες προς πολιτικά πρόσωπα όταν τους συνάντησαν τυχαία στον δρόμο. Καλή σας ημέρα, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, σε ένα γενικότερο κλίμα βέβαια θρήνου και οδυρμού μετά την απώλεια της Κίμπερλι.
1: Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι αυτό παιδί, δηλαδή είναι τέτοια στεναχωρία του.
8: Έτσι κάνεις.
0: Άκαρδη, άσπλαχνη, ανέστητη.
1: Έτσι κάνεις.
0: Και εγώ, από σιγοντάρο. Εγώ ήμουν στα backing vocals.
1: Ναι. Αχ, παλικάρι μου,
0: είναι,
1: τι
0: είναι βαρύ το πλήγμα.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, θέλω να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσεις αυτό. Δηλαδή, μην έρθεις και αύριο έτσι, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, προσπάθησε να πει. Δηλαδή,
0: θα προσπαθήσω να συνέλθω.
1: Στη Φλόριντα η Κίμπερλι, Γκυλφόρη γυρίζει.
0: Στη Φλόριντα.
1: Στη Φλόριντα. Όχι, Φλόριντα είπα. Φλόριντα. Δεν είπα να.
0: Okay.
1: Άμα το έλεγα, θα έκανα και μόνη μου. Δεν χρειάζεται. Ξέρεις, αυτό τρολάρω.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Εμείς δεν έχουμε. Στη Φλόριντα λέει γυρίζει. Εκεί θα πάει η Κίμπερλι Γκυλφόρη. Εντάξει τώρα, άστε τώρα, μην και εσύ, μην τη γλώσσα το έτσι. Θρυνείτε. Να σε αφήσω να στεγοριέσαι κι άλλο. Τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη στα Χανιά. Τι μαντινάδα είναι αυτή, ρε Δημήτρη, τώρα είσαι και κριτικός. Μία γυναίκα αγάπησα και έλεγε πως με θέλει. Μα μου είπανε πως κάποτε τη λέγανε Ευαγγέλη. Έλα, Χριστό και Παναγιά. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Η γλάστρα που είναι αριστερά λέει όταν θα ανεβαίνεις, η ίδια είναι δεξιά όταν θα κατεβαίνεις. Να είσαι καλά Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ώρα της εκπομπής λοιπόν με την κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Διαβάζω μια μαντινάδα του Γιώργου. Γιώργο μου καλημέρα. Είναι η μητέρα του από την Κρήτη λέει. Και εκεί με τα μαχαίρια τα κρατικά λένε τη μαντινάδα. Είμαι μαχαίρι κριτικό, όπλο τιμής και αξίας. Μα είμαι και ενθύμιο ειλικρινής φιλίας. Λέει ο Γιώργος, καλημέρα.
0: Ωραία.
1: Γιώργο μου.
0: Καλημέρα. Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 1,55 λοιπόν πλέον η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πολίτες βέβαια λένε ότι ακόμα και με αυτή τη τιμή δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε φέτος πετρέλαιο.
1: Είναι πολύ πιο ακριβώς σε σχέση με πέρσι. Κυβέρνηση έδωσε αυτή την επιδόση 40 λεπτών μαζί με τα δηληστήρια. Και βεβαίως έχουμε και το αυξημένο κατά 30% επίδομα θέρμανσης, χωρίς να αλλάζουν τα συνδοματικά και περιουσιακά στοιχεία.
0: Από την άλλη, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, γιατί σήμερα είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θα πάρουν αποφάσεις, καμία.
0: Ακριβώς. Εκεί η Ελλάδα, λοιπόν, επιδιώκει να πάρει αυτή την δημοσιονομική ευελιξία.
1: Με την ενέργεια.
0: Ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει χρήματα από τη ρήτρα διαφυγής για μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Έτσι. Είναι κάτι στο οποίο αντιστέκεται στεναρά ο Βορράς.
1: Βεβαίως, πρωταγωνίστρια η Γερμανία και από δίπλα και από κοντά οι δορυφόροι της.
0: Άρα κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Καλά. Καλημέρα Χρήστο στη Νέα Σμύρνη. Δεν μπορούμε να την διαβάσουμε την ματινάδα σου. Είναι πολύ ωραία, πολύ έξυπνη, γελάσαμε, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε στον αέρα.
0: Και βέβαια σας είπαμε για την έρευνα αυτή σχετικά με το IQ που σχετίζεται με το τι ώρα κοιμάται ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Η κυρία Κάτζου, ας πούμε.
1: Είμαι χαζή, απλά.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ τη ρώτησα στην αρχή της εκπομπής τι ώρα κοιμάται. Και μου λέει τις καθημερινές 11:30. Της λέω το Σαββατοκύριακο που είσαι πιο χαλαρή τέλος πάντων. Μου λέει εκεί πέρα κοιμάμαι 12:30. Και της βάζω λοιπόν τα αποτελέσματα που έκαναν ερευνητές σχετικά με το IQ.
4: Κοιμάσαι αργά και σου λένε όλη σου τη ζωή ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίτερα. Αν ναι, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που πρέπει να τους δείξεις. Άτομα με IQ από 75 πήγαιναν για ύπνο τις καθημερινές κατά μέσο όρο κατά τις 11:30. Με φυσιολογικό IQ από 90 μέχρι 110 πήγαιναν περίπου στις 12 η ώρα για ύπνο. Και όσοι είχαν IQ πάνω από 125, δηλαδή ήταν έξυπνοι, πήγαιναν στις 12:30 και μετά περίπου για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα δε είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι, οι όχι τόσο έξυπνοι, κοιμόντουσαν περίπου στις 12:30, ενώ οι τελευταίοι, οι πολύ έξυπνοι, 1:40 και μετά. Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει από αύριο να κοιμάσαι στις 2 η ώρα θα είσαι πιο έξυπνο. Αυτό που λένε είναι ότι πιο έξυπνοι έχουν λίγο μεγαλύτερη τάση να κοιμούνται αργότερα.
0: Εγώ φταίω. Η επιστήμη τα λέει.
1: Λέει
0: οι ερευνητές τα λένε, παιδί.
1: Ναι.
0: Όσοι κοιμούνται 11:30 ώρα έχουν χαμηλότερο IQ. Εμείς που κοιμόμαστε μετά τις 12:30, τι να κάνουμε. Είμαστε λίγο έτσι ιδιοφυΐες. Προς το Einstein είμαστε.
1: Είσαι ιδιοφυΐα εσύ.
0: Έτσι λέει η έρευνα.
1: Η έρευνα έτσι λέει. Ναι. Εγώ είμαι χαζή. Τι να κάνω.
0: Πάντων, δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο.
1: Φτάνει. Είναι τι να σχολιάσεις. Θα έχεις πει 10 φορές. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν υπάρχει κίνδυνος δυσστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα δικά θρεπτικά συσκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μια διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: καλημέρα, Αρμενάκη. Μην τον ακούτε, λέει κυρία Αμαλία. Ο κύριος Καλαμαράκης ψεύδεται. Είμαι σίγουρος ότι από την Κυριακή μέχρι και σήμερα δεν έχει κλείσει μάτι. Να σε καλά, αγόρι μου. Με τον καλό τον λόγο είσαι κάθε μέρα. Αγαπητέ Θάνο, πραγματικά είναι δυσάρεστη η είδηση. Την επιβεβαίωσα, τη διάβασα για τον τραγουδιστή των Pavlov's Dog. Θα αναφερθούμε, όπως καταλαβαίνει, στο κλείσιμο της εκπομπής. Η Μαρία από την άλλη στέλνει μαντινάδα. Ο Ιωσήφ λέει για την Κίμπερλαντ: πίνει και δεν κοιμάται. Και αν φύγει από τη σκέψη του, πείτε του να λυπάται.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Να σε καλά, Μαρία.
1: Και Χριστίνα λέει: εγώ που κοιμάμαι 9 με 10, τι είμαι.
0: Άστα, Μαρία.
1: Μαρία μου, είσαι στο κλαμπ το δικό μου. Το... εντάξει, τι να πούμε. Τώρα αυτά που είπε ο Ιωσήφ, τα κατάλαβε.
0: Άστα, παιδιά, έχετε πρόβλημα. Μην τα ρωτάτε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα και στη συνέχεια να αναπτύξουμε. Έχουμε βέβαια και το καλώδιο, το οποίο είναι, υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Ουσιαστικά έχει ανοίξει ο δρόμος για τα καλά να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για το καλώδιο της Κύπρου. Γιατί η γαλλική εταιρεία, η Nexans, υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση Navtex για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Που θα δοκιμαστεί, θα πούμε, επί του πεδίου η συνοή, στην οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι, με την τουρκική πλευρά, ώστε να δούμε αν οι έρευνες εξελιχθούν χωρίς κανένα εμπόδιο.
0: Είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι το crash test θα είναι αυτό. Θα είναι δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας
1: στο πεδίο. Και προχωρούν οι κινήσεις, έτσι, γρήγορα.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη, ποια θα είναι και η δική μας αντίδραση. Όμως, όπως ακούσαμε και χθες από τον κύριο Παπασταύρου,
1: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Ακριβώς. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο. Τώρα μαθαίνουμε ενδεχομένως και τέλη Οκτωβρίου και ήδη είχαμε αυτές τις κινήσεις και από την γαλλική πλευρά και περιμένουμε την έγκριση ώστε να εκδοθεί και η ανάλογη Navtex.
1: Πολύ σημαντική λοιπόν εξέλιξη. Να δούμε εκεί προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Θα ξεκαθαρίσει και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Για την πολιτική επικαιρότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να το πιάσουμε?
0: Να το πιάσουμε εδώ, από το καλώδιο.
9: Ναι, βεβαίως. Είναι, όπως είπατε, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό που απομένει να δούμε είναι την αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Τι λέει η ελληνική πλευρά, και πολύ σωστά, ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, διότι πάρα πολύ απλά αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, να προχωρήσουμε δηλαδή στις έρευνες και στη συνέχεια στην πόντιση του καλωδίου. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία, η οποία αξιώνει τα δικά της, αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να πάρετε άδεια πρώτα από εμάς. Απομένει λοιπόν να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την κίνηση τη χθεσινή. Απομένει να δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η αντίδραση τη τουρκική πλευρά. Γιατί αυτή θα κρίνει και τι εξελίξει στο πεδίο στη συνέχεια. Έχω την αίσθηση ότι προφανώ δεν μιλάμε για ακραίε αντιδράσει, αλλά τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο το επόμενο διάστημα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ενδεχομένω και πάρα πολύ παρασκήνιο στο πώ θα εξελιχθεί αυτό το μπραντεφέρα ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο, γιατί υπάρχει μια κριτική τη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για την, μετά την απομάκρυνση τη Kimberly Guilfoyle. Και ανάψαν και τα αίματα. Εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε όλο αυτό, ούτε στην απολογή του πρέσβου, ούτε στην αποχώρησή της. Τι ακριβώς λένε στην κυβέρνηση? Θα επηρεαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ λόγω της αποχώρησης της Kimberly Guilfoyle?
9: Όχι, θεωρούν ότι υπάρχει μια συνέχεια και η συνέχεια αυτή δεν είναι κάτι ξένο για κράτη όπως είναι και οι ΗΠΑ αλλά και μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια, η κουλτούρα της συνέχεια στη διοίκηση και στη διπλωματία. Αυτό το οποίο λένε επίσης, όπως επισήμανες, είναι ότι είναι ένα ζήτημα εσωτερικό. Καθαρά ήταν μια απόφαση. Το ποιος θα είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι μια απόφαση η οποία αφορά εσωτερικά τις ΗΠΑ, άρα δεν αναμειγνύεται η ελληνική κυβέρνηση αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι σχέσεις αυτές που υπάρχουν. Αποδείχθηκε και με την επίσκεψη του Ρούμπιο την προηγούμενη εβδομάδα ότι βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών και ότι από την Αμερικανική διοίκηση, από τη διοίκηση Τραμπ δηλαδή, εξού και η επίσκεψη Ρούμπιο και οι υψηλοί συμβολισμοί που είχε, υπάρχει η πρόθεση να συνεχιστούν, να συνεχιστούν οι σχέσεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο το οποίο έχουμε δει το τελευταίο διάστημα σε διάφορα ζητήματα, είτε αυτά είναι τα ενεργειακά, είτε είναι τα υγειοπολιτικά.
1: Όσον αφορά το κάθε το διάδρομο, γιατί ακούω ότι δεν είναι ένα έργο το οποίο είχε αποφασιστεί πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, πριν έρθει στην Αθήνα, κυρία Γκίμπερι Γκυλφόιλ.
9: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο προετοιμασία έχει ξεκινήσει από το 2011, από την κυβέρνηση τότε Σαμαρά Βενιζέλου. 2012, συγγνώμη. Mm-hmm. Από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν ο κύριος Μανιάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τότε. Προφανώς συνεχίστηκε και από την επόμενη κυβέρνηση. Η πρόθεση υπήρχε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι είναι ένα έργο που έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό υπάρχει και η διάθεση να προχωρήσει και να συνεχιστεί. Τώρα, το πώς και πότε θα υλοποιηθεί νομίζω ότι εξαρτάται και με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη σύνοδο κορυφής. Η Ευρώπη, για να το πω ευγενικά, συνεχίζει να έχει μια αμήχανη στάση.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλα συμφέροντα που έχουν εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι.
9: Σαφέστατα. Και δεν μιλάμε μόνο για συμφέροντα επιχειρηματικά.
1: Όχι, εννοώ και χωρών.
9: Μιλάμε και για συμφέροντα γεωπολιτικά, ξεκάθαρα. Έτσι. Αλλά η Ευρώπη, η οποία, για να το πω ευγενικά, έχει μια αμήχανη στάση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Ναι, μεν και αυτό είναι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός της Σύνοδο Κορυφής, που αναμένεται να είναι μια δύσκολη Σύνοδος Κορυφής, γιατί έχει και πολλά θέματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα βγάλει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι ναι, μεν τα έργα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά τα έργα είναι μακροπρόθεσμα. Αυτό που πρέπει να δούμε ως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ηγεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέτρα βραχυπρόθεσμα τα οποία θα επιτρέψουν ακριβώς τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να ανασάνουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή. Με την ενεργειακή κρίση. Και εκεί φαίνεται ότι είναι δύσκολη σύνοδος, γιατί δείχνει να έχει αναβιώσει αυτή η παλιά κόντρα ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο. Υπάρχουν από τη μία πλευρά οι σκληροί, είναι οι Γερμανοί, είναι οι Δανείοι, είναι οι Σκανδιναβικές χώρες, είναι οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι επίσης. Από την άλλη πλευρά είναι οι χώρες του Νότου. Αυτές ζητούν, είδαμε και μια παρέμβαση της κυρίας Μελώνη χθες που είπε αυτό το πράγμα ακριβώς, ότι πρέπει η ευρωπαϊκή ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λάβει κάποια μέτρα, να αποφασίσει για κάποια μέτρα τα οποία θα είναι βραχυπρόθεσμα. Οι χώρες του Νότου, οι οποίες είναι μεν περισσότερες, αλλά έχουν μικρότερη πολιτική επιρροή, νομίζω ότι ακριβώς αυτή τη σύγκρουση θα παιχτεί η Σύνοδος και γι' αυτό δεν θα βγάλει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμίλια. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
10: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
23: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
24: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
25: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Είδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Ανακαινίζεις.
25: Χτίζεις.
27: Βάφεις.
25: Ή επισκευάζεις.
2: Εργασίες
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
3: βαψίματα,
2: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
3: βάφεις. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'Roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
27: Ράδιο Σάμος
28: FM στους 102.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα σχετικά και με τις ματινάδες και με την ώρα του ύπνου. Η Κατερίνα, για παράδειγμα, λέει: εγώ που κοιμάμαι 2 το πρωί, δηλαδή είμαι διάνοια. Ναι, Κατερίνα μου, ακρίβως είσαι διάνοια. Άλλη μια διάνοια εμφανίστηκε από την Κοζάνη, είναι η Δήμητρα, η οποία και εκείνη κάθε βράδυ κοιμάται μετά τη 1:30. Εμείς, Κατερίνα και Δήμητρα, είμαστε λοιπόν στους πάρα πολύ έξυπνους. Καλημέρα στον Τάσο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως καταλαβαίνεις, τη δική σου τη μαντινάδα. Ναι. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μία μαντινάδα για την Αμαλία. Ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ο Χρήστος είναι μάλλον. Καλή σου μέρα.
1: Χρήστο μου.
0: Ο Γιώργος, όταν ξυπνώ, λέει, το πρωί, πατώ ραδιοφωνάκι να ξεκινήσει η μέρα μου γρυκό καλαμαράκι.
1: Α, ωραίο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή σου ημέρα. Και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Εκείνος έκανε μαντινάδα με την Κίμπερλι. Σπουδαίος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Μην λέτε αυτό το όνομα στον Καλαμαράκι. Δεν μπορεί, στεναχωριέται. Δεν μπορεί, είναι χολοσκασμένος.
0: Καλημέρα και στον Τάκη που αναρωτιέται για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχει μια συνέχεια σε αυτή την κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, σχετικά... κοιμάται, δεν ξέρουμε ο κ. Ανδρουλάκης. Να τον ρωτήσουμε.
0: Καλά, ναι, αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά έχει μια κόντρα εκεί με την Ελλάδα.
1: Συνεχίζεται.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, έκανε μια αναφορά ο Αλέξη Τσίπρα εκεί στη συνέντευξη στο Κρέτα TV, η οποία ήταν προς το Πασόκ. Δηλαδή, φωτογράφησε το Πασόκ και άφησε κάποιες αιχμές οι οποίες δεν έμειναν αναπάτητες. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
0: Εγώ, λέει, δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Και λέει ένας φίλος μας, δεν το ξέρετε, ένας από το χωριό. Και ο Καμένος τι ήτανε? Καμένος είναι κέντρο αριστερά. Δεν είναι καμία σχέση τώρα. Δεν συγκυβέρνησα, λέει, εγώ ποτέ με τη δεξιά και δεν έχω, λέει, στελέχη που λοξοκοιτάζουν στην επόμενη ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο να λέει, ποιο να λέει.
1: Ναι.
0: Ούτε έχω υπουργούς, λέει, που είναι σήμερα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και ξεκίνησε τον μπιφ.
0: Και ξεκίνησε τον μπιφ και δίνει συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης θες στο ραδιόφωνο του Sky και ακούμε τη δική του απάντηση.
3: Το κεντρικό σαφήνεια ποιο είναι? Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα. Το Πασόκ είναι σε μια νέα πορεία. Αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Γιατί μόνο το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος?
1: Ναι, αυτό. Τώρα,
0: θα έχουμε πολλά επεισόδια.
1: Θα έχουμε, γιατί φυσικά καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, και αυτός ο αγώνας η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι υπαρκτός. Και θα είναι και το ξεκαθάρισμα θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, η δεύτερη θέση. Οπότε λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν θα απαντώ στο Πασόκ, δεν θα πω σε αυτήν την κόντρα. Όμως ουσιαστικά τι. Κατηγόρησε και το Πασόκ ότι κάνει μονοδιάστατη αντιπολίτευση. Δηλαδή μόνο προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και όχι προς την κυβέρνηση.
0: Για να γυρίσουμε και λίγο στα θέματα της ακρίβειας, γιατί την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε, όπως είναι λογικό, με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τη βενζίνη και τον δίζελ. Έχουμε όμως και την ακρίβεια στο ράφι. Έχουμε την ακρίβεια στην καθημερινότητα, για την οποία οι πολίτες, όπως είναι λογικό, διαμαρτύρονται καθημερινά, γιατί βλέπουν ότι βγαίνει πολύ δύσκολα ο μήνας.
4: Ο μισθός δεν φτάνει, τίποτα. Μισθός ο μήνας. Ο υπόλοιπος τι γίνεται? Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ιδανικά.
5: Η σύνταξη τελειώνει λιγότερο από 15 μέρες.
6: Πού να πάμε, όπου να πας.
7: Πώς βγαίνει ο μήνας?
6: Και να βγει με τι, με δάκρυα βγαίνει, με δάκρυα.
0: Συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούστηκαν από χθεσινό ρεπορτάζ περιφερειακού σταθμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, βέβαια αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Από την πλευρά βέβαια της κυβέρνησης λένε ότι η συμφωνία κυρίων έχει φέρει αποτελέσματα. Άκουγα χθες και τον κύριο Γεωργιάδη, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, είναι εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. ο οποίος παρουσίασε μια εικόνα καλύτερη σχετικά με τα τρόφιμα.
7: Στη δεδομένη χρονική στιγμή το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα τρόφιμα, γιατί εκεί έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στον, γενικά στον τομέα των τροφίμων, άρα η πρωτοβουλία μείωσης τιμών, και εδώ η δουλειά που έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος του Υπουργείου Ανάπτυξης και η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, νομίζω ότι απέδωσε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μιλάω, χωρίς να παρεξηγηθώ σε αυτό που λέω. Ούτε αυτό σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
1: Εντάξει, είναι. Και
0: το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
1: Σαφώς και είναι η ενέργεια, γιατί όμως. Και ο κ. Θεοδωρικάκος μου το έχει πει. Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια μετακυλίονται. Στην τροφική αλυσίδα. Στα τρόφιμα. Όχι, και επίσης στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολλά χρόνια. Τα πολλά τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνω ότι ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων πολύ χαμηλότερος ή αρνητικός. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι τιμές παραμένουν ψηλά. Και επίσης θα ξαναπώ ότι όταν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος, θα ανέβουν και τα τρόφιμα. Δηλαδή τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ όλοι. Πάμε. Δεν γίνεται να μας λένε ότι.
0: Όταν έχουμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων 0,2, μείον 0,2, πάει να πει ότι απλά δεν έχουμε
1: αυξήσεις
0: επί των ήδη
1: αυξημένων τιμών. Έτσι, αυτό σου λέει είναι σημαντικό, ότι δεν έχεις αυξήσει επί των αυξημένων τιμών. Το ακούω αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί έτσι κι αλλιώς οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και μου έλεγε σήμερα το πρωί νωρίς η Αμαλία, όταν κάναμε τη σύσκεψη, ότι διάβασε σήμερα στην Καθημερινή ένα θέμα που είναι χαρακτηριστικό και για το πρόβλημα στην στέγαση.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέει λοιπόν Αμαλία
1: μου? Ότι χρειαζόμαστε 16 μισθούς, 16 χρόνια να δουλεύουμε για να πάρουμε ένα σπίτι 70 τετραγωνικά. Και να μην έχεις άλλα έξοδα. Δηλαδή να δουλεύεις ασταμάτητα 16 χρόνια, να μην έχεις κάτι άλλο, δηλαδή να μην τρως, να μην πίνεις, να μην πληρώνεις ρεύμα, τίποτα, για να βάλεις τα χρήματα και να πάρεις 70 τετραγωνικά. 70 τετραγωνικά, δεν είναι
0: ακριβώς
1: καν τριάρι.
0: Γιατί όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, σύμφωνα με την έκθεση τη συγκεκριμένη, η Ελλάδα, η Αθήνα μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή, λέει, είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται 20 χρόνια να εργάζεται κάποιος ώστε να αποκτήσει σπίτι, και στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια. Πόλεις οι οποίες, λέει, παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η Αθήνα είναι στην τρίτη λοιπόν θέση, με την τιμή, με το κόστος να ξεπερνάει τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Μιλάμε για απίστευτες τιμές, έτσι.
0: Οπότε χρειάζονται 16 χρόνια
1: τώρα
0: για να αγοράσει ένα σπίτι 70 τετραγωνικών. Πολύ ωραία περνάμε και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού.
0: Κατάλαβες, έτσι καλά άρχισα.
1: Ναι.
8: Σωστά. Από Κολωνό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απέραντο πάρκινγκ και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και η κάθοδος στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και καλή δύναμη σε όσους βρίσκονται στους δρόμους. Τώρα, Αμαλία, θυμάσαι που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι, ο άλλος δεν μπορούσε ταυτόχρονα να μιλάει στο τηλέφωνο. Mm. Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/Fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Και πολύ γρήγορο.
0: day.gr, κάθετος Fiber, και δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέει μόνο η Αμαλία, το λέτε και εσείς στα μηνύματά σας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Λοιπόν.
1: Ο Κάτρο λέει: καλημέρες, παιδιά. Δεν θέλω να σπείρω τη διχόνια, αλλά όταν η Αμαλία φέρνει αποτελέσματα ερευνών, όλα καλά. Και όταν φέρνει ο Ιωσήφ, άστα. Να είσαι καλά. Αυτά.
0: Εσύ καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι παραπάνω.
1: Τι βάζει, άστα σου λέει. Είναι άστα οι δικές σου έρευνες.
0: Αυτό συμπέρανες εσύ δηλαδή από το μήνυμα, έτσι. Αυτό κρατάς ό,τι σε συμφέρει. Καλημέρα, Σόφη μας. Κάποιοι λέει προσπαθούν να στεγνώσουν από τη βροχή, κάποιοι άλλοι από τα δάκρυα που έφυγε η Κίμπερλι και κάποιοι άλλοι που έχασε η καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά. Τα είπαμε για την ΑΕΚ. Κρίμα, μπορούσε πραγματικά χθες να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν της βγήκε το παιχνίδι.
1: Και ο Πάνος λέει: καλημέρα σας ξανά. Εγώ πάω για ύπνο 11.30. Κοιμάμαι για μια ώρα και μετά ξυπνάω. Αν συμβαίνει και σε εσάς, δεν έχετε αϊπνίες. Έχετε υψηλό IQ. Αχ, εμένα με πιάνει τότε αυτό. Μην ανησυχείτε. Καλά. Πάνω μου να είσαι καλά. Καλά που το είπες.
0: Καλά,
1: γιατί και εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα, επειδή λέγαμε για την ακρίβεια και για τα μέτρα και αν έχουν αποδώσει και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, χθες το βράδυ στο Action 24 ήταν ο κύριος Πέτσας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Πέτρος Παπάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και είχαν μια διαμάχη για το αν αρκούν αυτά τα μέτρα στήριξης, αν φέρνουν αποτελέσματα και το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς κατέληξε η συγκεκριμένη αυτή αντιπαράθεση.
9: Τι δεν θα είχατε κάνει από αυτά που έκανε η κυβέρνηση?
10: Εμείς δεν θα είχατε κάνει.
9: Για να ξέρουν οι πολίτες.
10: Δεν θα επιλέγαμε.
9: Για παράδειγμα, δεν θα δίνατε την επιδότηση για το ενίκιο. Δεν θα δίνατε το μόνιμο επίδομα στους
10: νέους.
9: Δεν θα δίνατε τους αγρότες την επιστροφή του ειδικού φόρου.
10: Εμείς θα φέρναμε 10
9: τώρα θα είναι στην αντία.
10: Εμείς λέμε 13η σύνταξη.
9: Όχι να τα δίνατε όλα σε
10: λέμε ότι θα ρίχνετε τα ενίκια περιορίζοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση, καταργώντας την Golden Visa. Αυτό θα το δούμε όταν το ΠΑΣΟΚ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά.
0: Να, και αυτοί σπάνε αυγά.
1: Ωραία, αυγά σπάνε.
0: Τα λέω εγώ.
1: Εσύ τα λες. Τι
0: σου λέει ο Πέτρος Παπάς? Όταν έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
1: Θα σπάσει αυγά.
0: Θα πέσουν οι τιμές. Τι σου λέει ο Πέτρος Παπάς? Όταν έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Θα σπάσει αυγά. Θα πέσουν οι τιμές στα ενίκια.

0: χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στα σημερινά τους αγώνες των ομάδων μας. Καλημέρα στον Δημήτρη. Εγώ λέει και η σύζυγός μου μένουμε στο ενίκιο. Η σύζυγός μου αμείβεται με 1000 ευρώ το μήνα. Εγώ είμαι ταξιτζής και λόγω τεκμαρτής φορολόγησης τα βγάζω, δεν τα βγάζω. Δηλώνουμε περίπου 30.000 ευρώ. Άρα δεν δικαιούμαστε
1: επίδομα θέρμανσης.
0: Το τι ενίκιο πληρώνουμε και πόσα έξοδα έχει ένα ταξί δεν ενδιαφέρει κανέναν προφανώς.
1: Έχει δίκιο. Γιατί σίγουρα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια κίνητης περιουσίας τα οποία απαιτούν εκτός, να τώρα μια περίπτωση, από το επίδομα ανθρώπους και οικογένειες, από το επίδομα θέρμανσης.
0: Καλημέρα και στη Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, πρωινή καθημερινή μου φίλη. Χαμηλό IQ, υψηλά στάνταρτς όμως. Ιωσήφ, πρόσεχε. Μου στέλνει ένα μήνυμα για σένα, καταλάβει.
1: Ναι.
0: Α, έχουμε εξαιρετικές ειδήσεις από την Τουρκία. Εκεί συμβαίνουν μοναδικά πράγματα. Με τον δημοκράτη Ερντογάν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει θέσει υποκρατικό έλεγχο 10 τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Πάρα πολύ.
0: 10 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.
1: Ναι.
0: Πλέον έχουν κρατική διοίκηση. Δεν αφήνει να πάει τίποτα χαμένο. Μέσα σε 2 χρόνια λοιπόν 10 κανάλια έχουν περάσει σε κρατικό έλεγχο και ταυτόχρονα μπήκε και λουκέτο στην τουρκική τηλεόραση του λαού, ένα κανάλι το οποίο είχε απομείνει. Εκεί πέρα τους έκοψαν στον αέρα και έβαλαν ταινία με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι γίνονται αυτά στην Τουρκία, γρήγορα.
0: Μεγάλος δημοκράτης ο Ερντογάν. Καλημέρα και στον Αλέξη, στη Σάντα Μπάρμπαρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Τώρα, Σάντα Μπάρμπαρα, μας μπερδεύεις λίγο.
1: Ναι,
0: πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η Αναστασία διαμαρτύρεται και λέει ειλικρινά: δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αναγκάζουν τους εργοδότες να δουλεύουμε έστω μία ημέρα τηλεργασία.
1: Ναι, για την κίνηση θα
0: και είναι. Πρέπει να χάνουμε 2 ώρες στον δρόμο κάθε μέρα και να έχουμε και το κόστος μετακίνησης που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Ποιον ωφελεί? Καλημέρα, Αναστασία. Σε όποιες τουλάχιστον εργασίες θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Που την έχουν καθιερώσει κάποιες ημέρες την τηλεργασία. Γιατί και για την εταιρεία είναι μια. Περικόπτει κόστος, γιατί δεν χρειάζεται τόσα γραφεία, τόσο μεγάλα κτίρια, αλλά και για τους εργαζόμενους, γιατί δεν έχουν τηλεπορία της κίνησης, αλλά είναι κερδισμένοι ουσιαστικά, γιατί δεν θέλουν καύσιμο, είναι στο σπίτι τους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Κάποιος τυχερός λοιπόν θα πάει με την παρέα του 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι, από 22 ως 25 Οκτωβρίου, με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα και το Μέτσοβο. Ενώ θα ζήσει και μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με τζιπ 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια διαφορετική εκδρομή από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manes Travel. Στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home μέχρι και 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο και gotsopoulos.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και το τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να μπείτε στην κλήρωση, μπείτε τώρα στον realplayer.gr. Εκεί θα βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το τελευταίο σήμερα δεν πήγε για καλό λόγο. Έφυγε από την ζωή μία σπάνια, μία μοναδική και ίσως η πιο παράξενη φωνή που ακούστηκε ποτέ. David Surkamp, ο τραγουδιστής των Pavlos Dog.

Είναι και συννεφιασμένο το πρωινό, είναι και βροχερός ο καιρός, θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας. Άντε να βάλουμε και λίγο ρομαντισμό στη ζωή μας. Καλή σας ημέρα!

0: Real FM.
1: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
2: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
1: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
2: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή Υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα
0: σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, μια συχνότητα στην καθημερινή σας ραδιοφωνική συντροφιά. Στο μικρόφωνο Γιάννη Συνέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η Ματίνα Βακαλοπούλου. Συντονιστείτε λοιπόν στους 102 FM, μας ακούτε διαδικτυακά στο www.radiosamos.gr, μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570 και 227-3-1571. Συντονιζόμαστε λοιπόν στο Radio Samos 102 FM με το Γιάννη Νέγρη στο μικρόφωνο και τη Ματίνα Βακαλοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι, καλή ακρόαση σε όλους και όλα. Η πραγματονομοσύνη που διατάχθηκε από την εισαγγελία της ΣΑΜΟ σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης, ο οποίος δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ, μας οδήγησε στην αναζήτηση εγγράφων. Εγγράφων που είχαν να κάνουν εκείνη την εποχή με τους ανθρώπους τους οποίους εμπλέκονταν με τον πρώτο ή δεύτερο τρόπο στην υπόθεση βιολογικού καθαρισμού. Αναφερόμαστε στην πρώτη παρέμβαση που έγινε 28 Σεπτεμβρίου του 2015, όπου ο Αντώνης Σίμος, ως δημοτικός σύμβουλος της αδέσμευτης κίνησης πολιτών ΣΑΜΟ, κατέθεσε γραπτό στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της ετοιμότητας, αναφέροντας κατά λέξη τίθεται το ζήτημα της τελέχωσης του βιολογικού καθαρισμού με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων. Δεν είναι δυνατόν να προχωράμε σε διαδικασίες χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία της μονάδας. Δεύτερο αίτημα. Αίτημα αναβολής παραλαβής. 28 Μαρτίου 2016. Στον επίσημο απολογισμό της παράταξης καταγράφεται η αυτούσια θέση, απέτηση για το πάγωμα της διαδικασίας. Ζητούμε να αναβληθεί η παραλαβή του έργου, καθώς δεν έχει αποδειχθεί στην πράξη η πλήρης ετοιμότητα και η σωστή λειτουργία των υποδομών. Απαιτείται ενδελεχής έλεγχος πριν ο Δήμος δεσμευτεί για την υπογραφή του. Είναι θέματα που τα αναζητούμε. Και γιατί τα αναζητούμε? Γιατί όλα αυτά γίνανε το 18, που από εκεί και πέρα αρχίζει το πράγμα και χαλάει. Το 2018, όταν το έργο έφτασε στην Οριστική Επιτροπή Παραλαβής, ο Αντώνης Σίμος αρνήθηκε να υπογράψει το τελικό πρωτόκολλο, καταθέτοντας γραπτό υπόνοιμα. Το σκεπτικό του, όπως αποτυπώθηκε στις σχετικές συνεδριάσεις, όριζε ότι αμφισβητούσε ευθέως ότι οι δοκιμαστικές λειτουργίες έγιναν βάσει προδιαγραφών, ζητούσε επίσημα στοιχεία για την κατάσταση του βαρυτικού και του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού και απαιτούσε γραπτές εγγυήσεις από την τεχνική υπηρεσία και τον ανάδοχο για τις κακοτεχνίες. Επειδή η άρνησή του αυτή μπλόκαρε νομικά την ολοκλήρωση της δυτικής διαδικασίας, η τότε πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου βασίστηκε στην εισήγηση για εύρυθμη ολοκλήρωση διαδικασιών του Δήμου και εξέδωσε απόφαση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής, αντικαθιστώντας τον κύριο Σίμο με ένα άλλο μέλος που δέχτηκε να υπογράψει. Η μετέπειτα πραγματικότητα επιβεβαίωσε πλήρως τον σκεπτικό των εγγράφων, καθώς ο βιολογικός εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υπολειτουργίας, αναγκάζοντας τελικά το Δήμο να προχωρήσει σε νέες συμβάσεις εκατομμυρίων για την εκβάθρον αντικατάστασή του. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα. Από το Δήμο τώρα, στις τεχνικές υπηρεσίες, θα βγει κανείς για εκείνο που καταλαβαίνετε μόνο είναι να κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή και εκεί θέλετε δεν θέλετε, θα εμφανίσετε όλα τα έγγραφα που δεν εμφανίσετε και αποκρύψετε από τον πραγματογνώμονα του Πανεπιστημίου της Κρήτης, το οποίο λειτουργούσε εκτελούσε μάλλον εντολές από την εισαγγελία της ΣΑΜΟ. Τα πράγματα είναι απλά. Και φαντάζομαι ότι η άποψη αυτή που λέτε, ότι δεν τα βρήκαμε, δεν το ένα, δεν το άλλο, υπάρχει ζήτημα, ναι. Σωστό αυτό. Υπάρχει ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί. Και θα θέσουμε στον κύριο Σίμω την υπόψη, την έκθεση του πραγματογνώμονα. Ο οποίος πραγματογνώμονας έρχεται αυτά οι σημειώσεις του κυρίου Σίμου γίνανε το 2016, 17, 18. Έρχεται λοιπόν τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ο πραγματογνώμονας φτιάχνει αυτή την έκθεση, την οποία την είπαμε, την αναφέραμε και θα την ξανααναφέρουμε αν θα χρειαστεί. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν τίποτα να πούν. Αναρωτιέμαι ώρες-ώρες. Αυτή η σύνθεση όλων των επιστημόνων που έχουν μαζευτεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Τι κάνουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί. Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα και σύντομα θα το βρούμε και μπροστά μας αυτό. Θα το βρούμε μπροστά μας γιατί όλα αυτά είχαν υποθεί εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν προκύψει πολλά θέματα από αυτή την υπόθεση, η οποία θα πρέπει η δημοσιογραφική έρευνα να βρει τι έχει συμβεί. Εδώ, σύμφωνα πάντα και προσπαθώ να είμαι και προσεκτικός με αυτά που λέω, ο κύριος Σίμος είχε διαπιστώσει ορισμένα πράγματα και δεν υπέγραψε την παραλαβή του βιολογικού καθαρισμού από την αμφισβήτηση της ετοιμότητας του βιολογικού καθαρισμού βαθέως στα ερωτήματα για την λειτουργία των μονάδων επεξίας θυμάτων σε όλο το νησί είναι πολλά. Στις 18 Ιουνίου του 2018 η παράταξη του κυρίου Σίμου ζητούσε γραπτή ενημέρωση από το Δήμο για τις τεχνικές αστοχίες, τα λύματα που κατέληγαν ανεπεξέργαστα και τον σχεδιασμό αντιμετώπισης του προβλήματος. Ζητούσε γραπτές απαντήσεις για τα λύματα. Το ζήτημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων δεν περιοριζόταν μόνο στο βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Κότσικα. Στις 18 Ιουνίου και πάμε πίσω, γιατί πάμε πίσω, δεν θα πηγαίναμε καθόλου πίσω, γιατί είχαν ρίξει ένα πάπλωμα όλοι από πάνω σε όλα αυτά που γίνανε εκείνη την περίοδο. Και ήρθε τώρα η πραγματογνωμοσύνη και ξεσκεπάζει. Τραβάει το πάπλωμα από πάνω και βλέπουμε ότι πάμε πίσω. Στην αίτηση που κατέθεσε η παράταξη έκανε λόγο για προβληματική διαχείριση των υγρών αποβλήτων της πόλεως Σάμο, αποδίδοντας την κατάσταση στις τεχνικές αστοχίες του αποχετικού δικτύου και στις δυσκολίες λειτουργίες της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στον Κότσικα. Ζητούσε η παράταξη να ενημερωθεί ποια ήταν η κατάσταση λειτουργίας κάθε μονάδας. Ζητούσε αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων των εφιστάμενων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων στο νησί, ποιοι οικισμοί δεν διέθεταν σύνδεση με μονάδες επεξεργασίας και ζητούσε να προσδιοριστούν οι κοινότητες και οι μεγάλοι οικισμοί που δεν διέθεταν ή δεν είχαν συνδεθεί με εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αίτηση, τα λίμματα να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα ή στα παρακείμενα ρέματα. Τι απάντησε ο Δήμος? Τίποτα δεν απάντησε. Εδώ το ζητούμενο πλέον είναι αν ο Δήμος απάντησε γραπτός, ποια προβλήματα αναγνώρισε και ποιες ενέργειες δεσμεύτηκε να αναλάβει. Υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου και επίσημη απάντηση. Καταγράφτηκαν οι λειτουργίες κάθε μονάδας? Υπήρξε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων? Και ποιες από τις διαπιστωμένες τότε ανάγκες αντιμετωπίστηκαν τελικά, κύριε Παπαγεωργίου? Εκείνη την περίοδο ήσασταν αντιδήμαρχος της πόλης, εκτός καν δεν το θυμάστε, και πρέπει να σας το υπενθυμίσω. Άρα λοιπόν, τώρα θα πρέπει να βγείτε δημόσια και να πείτε τη δική σας την άποψη. Εδώ έχουν μπει ζητήματα συγκεκριμένα. Η έκθεση του πραγματογνώμονα μετά από εντολή της εισαγγελίας λέει ότι δεν βρήκε έγγραφα και στοιχεία που έψαχνε. Τα κρύψατε? Τα κάψατε? Τα πήρε το ποτάμι, τα πήρε ο ποταμός? Τι απ' όλα έγινε? Αργά ή γρήγορα όλα αυτά θα κατατεθούν και θα μάθουμε σήμερα τι έχει συμβεί και γιατί δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός. Εκείνο το ζητούμενο είναι ότι ζητήθηκε από άλλη υπηρεσία, από την διαχειριστική αρχή, μπήκε ένα ερώτημα. Αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός, και κάποιοι υπέγραψαν ότι ο βιολογικός καθαρισμός όχι μόνο λειτουργεί, αλλά έχει παραλυφθεί και το έργο. Και έρχεστε σήμερα, κύριε Παπαγεωργίου, και μας λέτε ότι δύο νέες συμβάσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ολοκλήρωση. Πείτε μας τι έγινε το 18, κύριε Παπαγεωργίου, και αφήστε τις κουβέντες αυτές που κάθεστε και λέτε αριστερά και δεξιά και στα κανάλια τα κυβερνητικά, όπου υπογράψατε μια σύμβαση για την αποκατάσταση και ολοκλήρωση των υποδομών του βιολογικού καθαρισμού, οι δύο συμβάσεις συνολικού προϊόντου περίπου 4,65 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τόσο την αποκατάσταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, όσο και την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου μεταφοράς. Πώς λοιπόν πήρατε αυτά τα 4 εκατομμύρια? Φαίνεται ότι δεν σας ελέγχει κανένας. Ό,τι ζητάτε, κυβερνητικός είστε, κάνετε. Ποιος υπέγραψε το 18 ότι οι υποδομές του βιολογικού καθαρισμού της Σάμου ήταν σωστές? Και τι άλλαξε από το 18 μέχρι το 26? Δούλεψαν τα μηχανήματα? Μπήκαν μπροστά τα μηχανήματα? Και γιατί ζητάτε αποκατάσταση, αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων? ο κύριος Βασιλείου, ο πολιτικός μηχανικός, εκεί έκανε μία πάρα πολύ καλή δουλειά. Τι έγινε λοιπόν? Η καλή δουλειά αυτή δεν ήταν καλή δουλειά? Και τώρα όταν το 18 αντικαταστήσεται από την Επιτροπή του Σύμου, ποιος υπόγραψε? Πείτε μας κύριε Παπαγεωργίου, σε εσάς απευθύνομαι, είστε ο δήμαρχος αυτής της πόλης εκτός και δεν είστε. Και κάντε ότι είστε. Πείτε στον κόσμο να καταλάβει τι έχει συμβεί εκείνη την περίοδο. Και γιατί σήμερα ζητάτε συνέχεια χρήματα. Η πρώτη σύμβαση αφορά το έργο, ακούστε, αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξαίρεσης λιμάτων βαθέως συνολικού προϋπολογισμού 3.449.932 ευρώ και τους λείπαν και τα 20 λεπτά. Τι έγινε εκεί? Το έργο προβλέπει, λέει, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στον Κότσικα με πλήρη αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού προκειμένου η μονάδα να καταστεί και πάλι λειτουργική. Και δεν θα ψάξουμε να δούμε γιατί δεν είναι λειτουργική. Γιατί το δεν ήταν λειτουργική το ξέραμε το 18, κύριε Παπαγεωργίου. Θα πείτε, θα βγείτε. Η πρώτη σύμβαση είναι αυτή που σας ανέφερα. Η δεύτερη σύμβαση αφορά την αντικατάσταση κεντρικού καταθλιπτικού δικτύου μεταφοράς κλιμάτων πόλης Σάμου για το ανεκτέλεσο τμήμα του έργου με προϋπολογισμό άλλο 1.205.170 ευρώ και 26 ευρώ. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς κλιμάτων προς τη μονάδα και ειδικότερα για το τμήμα από την Καθολική Εκκλησία ως το αντιοστάσιο νοσοκομείο. Πώς θα λειτουργήσουν αυτά, κύριε Παπαγεωργίου, που είσαι και μηχανολόγος, όταν το μηχανοστάσιο που βρίσκεται στην Καθολική Εκκλησία είναι τίγκα μέσα στο θαλασσινό νερό? Πού τα λέτε αυτά? Κοροϊδεύετε τους πολίτες και ζητάτε συνέχεια λεφτά και η κυβέρνηση σας δίνει λεφτά τα οποία τα πετάτε σε ένα κάδο μέσα που δεν έχει πάτο. Και βγαίνετε και λέτε ότι ακόμα, λέει, με την υπογραφή των συμβάσεων γίνεται ένα σημαντικό βήμα πριν προς την ολοκλήρωση του έργου του βιολογικού της πόλης. Ποια ολοκλήρωση? Ποιου βιολογικού καθαρισμού? Ποια πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης και την οριστική αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος? Πόσο θα μας δουλεύετε ακόμα, κύριε Παπαγεωργίου, και θα βγαίνετε στα κανάλια, τις αρισχίες σας εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις και να βάζεις και στοιχήματα και να λέει ότι εγώ το έκανα, εγώ το έδειξα. Απαντήστε μας. Τι έχει συμβεί? Γιατί το να λέτε ευχαριστήσεις προς την κυβέρνηση αλλά να μην έχουμε αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόθεση, να ξέρεις κύριε Παπαγεωργίου, θα πάει μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλύτερα λοιπόν είναι να ξαναψάξετε τα χαρτιά σας, επειδή θα κληθείτε εκεί που πρέπει να κληθείτε, και να εξηγήσετε τι έγινε το 18. Και να εξηγήσετε πώς όταν ένας βιολογικός καθαρισμός στον Κότσικα δεν λειτουργεί, ζητάτε και πήρατε και κάνατε σύμβαση για άλλα 3,5 περίπου εκατομμύρια για να λειτουργήσει, λέει, η μονάδα. Τι έπαθε η μονάδα? Χάλασε? Διαλύθηκε? Πήρε φωτιά? Έγιναν καταστροφές? Έγινε ο σεισμός? Γιατί κάτι τέτοιες ανοησίες ορισμένοι πήγαν να πούν ότι οι ζημιές του βιολογικού οφείλονται στον σεισμό και απέδειξε ο μελετητής ότι οι ελλείψεις σε αντλιοστάσια, σε αντλίες αντεπιστροφής και χίλια δυο άλλα πράγματα ήταν πολύ πριν το σεισμό. Έτσι, κύριε Παπαγεωργίου, και επειδή είστε μηχανολόγος, δώστε τα στοιχεία. Εδώ δεν βγαίνετε, το ξέρω, δεν θέλουμε κι εμείς να βγείτε εδώ. παραμυθιάζετε ψέματα. Και επιλέγετε τα δικά σας τα παπαγαλάκια εκεί στη Σάμο για να πείτε τις δικές σας ψευτιές. Δώστε απάντηση στους πολίτες αυτού του τόπου που σας ψήφισαν, που νόμιζαν ότι εσείς θα κάνετε κάτι. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Και προσπαθείτε τώρα μέσα από τα λεφτοδάκια που σας δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνετε διάφορα κτλ. Εξηγήστε, κύριε Παπαγεωργίου, που πήγε το 1 εκατομμύριο που σας έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και αφορούσε ένα δρόμο που είχε προγραμματιστεί, που είχε πάρθει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει ο δρόμος Βόλτες Βλαμαρής. Πού πήγανε τα λεφτά? Εξηγήστε, στοματάκι δεν έχετε, κύριε Παπαγεωργίου, να δεν βλέπετε ότι σας προσβάλλω δημόσια. Και σας ρωτώ πού πήγαν τα λεφτά. Δεν σας έχω πάρει τηλέφωνο και σας λέω σε προσωπική φάση πού πήγαν τα λεφτά. Δημόσια. Δημόσιος διάλογος. Δημόσια συζήτηση. Να μαθαίνουν και οι ακροατές τι συμβαίνει με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ιδιωτικά σας, κύριε Παπαγεωργίου. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Δεν μας ενδιαφέρουν. Όμως εδώ έχετε διαχειριστεί εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και οφείλετε να εξηγήσετε γιατί δεν λειτουργήσε το 18, γιατί ζητάτε και άλλα χρήματα και τι έγινε το 18. Και το κυριότερο, ποιος υπέγραψε ότι ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί. Γιατί αν θα φτάσουμε στο έγγραφο και θα το βρούμε αυτό, το έχουμε ζητήσει από πολλές πλευρές, και δούμε ποιος υπογράφει το έγγραφο, εκεί θα κλάψουν οι μανούλες. Έτσι, για να ξέρετε και πού βάζετε την υπογραφή σας, όπως έλεγε ο συγχωρημένος Ελληνικάκης. Αλλιώς θα κοροϊδεύετε εσείς τον κόσμο, θα σας χτυπάνε παλαμάκια και θα λένε «Α, κοιτάξτε ένα δήμαρχο καλό που έχουμε». Αλήθεια δεν σας μεταφέρει όλα αυτά που συζητάω δημόσια, κύριε Παπαγεωργίου, δεν σας τα μεταφέρει κανένας? Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να απλώσετε το τηλέφωνο και να πείτε «Ναι, γρήγορα εδώ να συζητήσουμε» και να βάλετε κάτι μολύβι και χαρτί? Όχι για τον είστε ωραίος και αν είστε ψηλός σας τσολιάς, να μας πείτε τι έχει συμβεί το 18. Ήσασταν αντιδήμαρχος. Εδώ. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
0: Ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Πιπερόπουλος, κάνει ορισμένες διαπιστώσεις, που είναι διαπιστώσεις που ανταποκρίνονται και στο κοινό αίσθημα. Αυτό που ο κόσμος καταλαβαίνει, ότι λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες και πρωταγωνιστούν πλέον οι μετριότητες. Αποτελεί, λέει, δεδομένο στον κόσμο των κοινωνικών επιστημών ότι τα μεγάλα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, αυτά που με την ολοκλήρωση μορφοποιούν νέους θεσμούς, δομές και σχήματα, είναι δύσκολο, αν όχι σχεδόν ακατόρθωτο, να τα αξιολογήσουμε επακριβώς την ώρα που βρίσκονται σε δυναμική φάση της εξέλιξής τους. Πάμε να τον καλημερίσουμε, τον κύριο καθηγητή, και να τον ρωτήσουμε σχετικά με αυτή την ολοκλήρωση των νέων θεσμών και της απουσίας των μεγάλων ηγετών και των πρωταγωνιστών πλέον, που είναι οι μετριότητες. Κύριε καθηγητά.
13: Καλημέρα από Πειραιά.
0: Πού βρίσκεστε? Εγώ νόμιζα ότι είστε στην Αγγλία.
13: Όχι. Είμαι Πειραιά και είμαι σε
0: συνάντηση. Τον Αγωνό,
13: Θα βγει κανεί με τον Αγωνό και την κόρη, αλλά αυτοί βγαίνουν στις δουλειές τους. Ο Αγωνός Παρμιστή είναι η κόρη στο σχολείο, αλλά σαν ψυχολόγος. Αλλά
0: πόσο
13: εγώ
0: πήγε ο Αγωνός τώρα, πόσο είναι?
13: Ο Αγωνός είναι τώρα τρίτο έτος πανεπιστημίου. Έκλεισε τα 20, πάει στα 21. Άσε να πάρει φύγη, είναι και δύο μέτρα. Είναι και
0: Ολυμπιακός,
13: είναι να κάνω. Είναι και αυτό.
0: Ήταν μικρός και τώρα λέμε φοιτητής πανεπιστημίου.
13: Άρα δε, τι να πεις, αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η θεσμή, αυτά είναι τα άτομα. Αυτές... Κοίταξε, είμαι αυστηρός σήμερα και σε ευχαριστώ που το φιλοξένησες από τους πρώτους. Μόλις με ανακοίνωσε η Νέα Υόρκη, το ανέβασε. Αν και η Νέα Υόρκη κοιμάται, αλλά το ανεβάζουν και μόλις ξυπνήσουν, μόλις ξυπνήσουν τα αδέρφια μας και οι αδερφές μας στις ΗΠΑ και τον Καναδά, διαβάζουν Πιπερόπουλο, όπως διαβάζουν και στη Σάμο. Μάλιστα. Κοίταξε, Γιάννη, είμαι αυστηρός σήμερα. Είμαι αυστηρός γιατί φτάνουν πια τα καλαμπούρια, φτάνουν τα χαμογελάκια, φτάνουν οι ιστορίες για αγρίους. Εντάξει, τελείωσε, μας έφτασε μέχρι εδώ που ήταν και η κυρία Γκυλφόιλ. Εντάξει, δηλαδή διαβάζω στα χθεσινά πρωτοσέλιδα και θα δω και στα σημερινά, ακόμα δεν πρόλαβα. Αλλά όταν διαβάζω ότι ο κύριος Ζελένσκι, δηλαδή είναι αναστατωμένοι στον Πειραιά και παντού και στην Λονδίνο οι Έλληνες εφοπλιστές, διότι εμείς είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη του κόσμου, μας περνάει σε αριθμό σκαφών και σε τονάζ, εντάξει σε χωρητικότητες, σε τόνους, η Κίνα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε τα 8,5 εκατομμύρια Έλληνες και 2 εκατομμύρια Λουδαπή. Αλλά ήμασταν πάντα μια δύναμη θαλασσινή και είμαστε πρώτοι. Η Κίνα παραδέχεται ότι ναι μεν υπερέχει σε αριθμούς, αλλά θεωρεί τους Έλληνες πάλι number one. Όταν λοιπόν λέει ο κύριος, δεν πω αγαπητός, ούτε ο μισητός, ούτε τον ξέρω, απλώς διαβάζω για αυτόν, βλέπω τι κάνει, αυτός ο κωμικός ηθοποιός. Ο κωμικός ηθοποιός βεβαίως. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα του. Ως κωμικός ηθοποιός σε ένα κανάλι στο μέγεθος του Μέγα, του Αντένα, του Sky, στην Ουκρανία. Υποδιόταν το ρόλο ο κύριος Ζελένσκι. Όταν λοιπόν ο κύριος Ζελένσκι, θα μου πεις και ο κύριος Πούτιν, ναι και ο κύριος Πούτιν, που θα κάνει μια επιχείρηση 2-3 το πολύ 4 εβδομάδων και ήδη, εντάξει, αυτή τη βδομάδα, ήδη από εβδομάδα θα κλείσουμε 4 χρόνια και 8 μήνες. Θεέ μου. Δηλαδή πού ήταν η δύναμη? Στην απειλή των πυρηνικών.
14: Όταν όμως ο κύριος Ζελένσκι... Έχω ένα ερώτημα.
13: Ναι. Όχι, να τελειώσω αυτό. Όταν ο κύριος Ζελένσκι λέει...
14: Πάνω σε αυτό είναι για να συνεχίσετε εσείς.
13: Α.
14: Τι συμβαίνει σήμερα και δεν έχουν αντικατασταθεί αυτοί που έφυγαν, αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον Ανδρέα του Παπανδρέου, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιατί γίνει ένα μεγάλο κενό?
13: Για ένα πρόσθετο λόγο.
14: Πείτε μου.
13: Διότι και τότε, αλλά με λιγότερη έμφαση, ένταση και δύναμη, αυτοί που είναι πίσω από το παρασκήνιο, αυτοί που ουσιαστικά είναι οι ιδιοκτήτες όλης της Ελλάδος, μόνο το κορμί μου και το δικό σου κορμί και η κυρία και ο κύριος που σε φιλοξενούν στο ράδιο Σάμος 102 κλπ. Μόνο τα κορμιά μας είναι πια δικά μας και γι' αυτό αρχίζω και επιβάλλω. Πάντα ήταν στο παρασκήνιο, πίσω από τις κουρτίνες, κρυμμένοι αυτοί που ήταν. Οι μπαγάσιδες που εκμεταλλεύονται, διοικούν, εντάξει, την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αλλά με μπόλια, πρόσεχε, όχι σε μέτρο, 2 μέτρα ή 1,85 και 1,90, με μπόλια, με αναστήματα πολιτικά, Καραμαλής Κωνσταντίνος. Γιατί υπήρχε και ο άλλος, αλλά δεν, εντάξει, δεν. Τον γνωρίζω από κοντά, κατεβήκαμε μαζί και σαν συνυποψήφιοι στην Αλφα Θεσσαλονίκης, την κέρδισε εκείνος ο Αθηναίος στην έδρα, δεν μου την έδωσε εμένα, δεν πειράζει αυτό. Λοιπόν,
14: το μετά, κρατάτε,
13: Παπανδρέου,
14: το
13: άλλο κρατάτε. Παπανδρέου Γιώργος και άλλο Παπανδρέου Ανδρέας. Και τώρα βέβαια έχουμε τον Κυριάκο. Οι μεγάλοι ηγέτες είχαν και μπόι σαν ανάστημα, αλλά και τώρα έχουμε κάποιους ψηλούς πολιτικούς. Αλλά είχαν και πολιτικό ανάστημα. Σήμερα το πολιτικό σύστημα αποφάσισε, δηλαδή οι μεγαλοιδιοκτήτες, οι οποίοι, από τους οποίους μάλλον διορθώνω τη συντακτική γραμμή, από τους οποίους οι 7 στους 10, οι 7 στους 10 είναι κρατικοδίαιτοι. Η Ελλάς του 2026, η Ελλάς 16 χρόνια μετά το Καστελόριζο και την ανακοίνωση ότι πτωχεύσαμε, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, το τυπικά θα κόστιζε στην Ευρώπη πολλά λεφτά, αλλά είμαστε πτωχευμένοι και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Από τότε με 16 χρόνια το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ουσιαστικά μεγάλους ηγέτες.
14: Κύριε, εντάξει,
13: έχουμε κάποιους. Και τα είπα και το άλλο στο άρθρο, για να το πω. Το να λέμε ότι χίχι δεν θα γίνω κακός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι. Σε σύγκριση είναι μεταξύ των τυφλών ο μονόφελος βασιλεύει.
14: Ακούστε κύριε καθηγητά. Λέτε ότι δεν μπορώ, όχι από ευπρέπεια ή φόβο, αλλά χρησιμοποιώντας απλή λογική και ηθική, να πιστέψω ότι οι νεότεροι πολιτικοί μας ηγέτες μας οδήγησαν εδώ εκ προθέσεως. Αλλά τολμώ να πω, μάλλον από έλλειψη ικανοτήτων και οράματος για τις επόμενες γενιές. Και σας λέω κάτι που άκουγα ψυχορεμένη τη μάνα μου και το ξέρετε κι εσείς. Κατά τις άλλα και τα έπιπλα, όλοι αυτοί οι νεότεροι πολιτικοί ηγέτες δεν κάθισαν έτσι στις θέσεις αυτές όταν τα έπιπλα δεν θέλανε. Θέλανε και τα έπιπλα, ήθελε και εις άλλα.
13: Έτσι. Συνεπώς εμείς φταίμε βασικά οι άλλοι.
14: Βεβαίως.
13: Αλλά βλέπεις ότι ναι, θα το πω πάλι, θα γίνω κακός εγώ με τους σοβιετικού τύπου επιχειρηματίες της Ελλάδος. Τους κρατικοδίαιτους, ονόματα δεν λέω, τα ξέρουμε όλοι κάποια μεγάλα ονόματα. Αλλά αν δεν ήταν, γιατί βλέπουμε και άλλα ονόματα. Εντάξει, πάλι δεν λέω ονόματα, οι οποίοι καταστράφηκαν και δεν μπόρεσαν ποτέ να σηκωθούν από την καρέκλα τους, συμβολικό αυτό για να ξέρουμε τι λέμε, διότι πόπηκαν οι σχέσεις με το εκάστοτε Μαξίμου. Συνεπώς οι κρατικοδίαιτοι σοβιετικού τύπου Έλληνες επιχειρηματίες, όχι αυτοί που ζουν στο εξωτερικό και δημιουργούν και μεγαλώνουν και πάρα πολλοί από τους εφοβλιστές. Εντάξει, οι υπόλοιποι που το παίζουν μεγάλοι και τρανοί, εντάξει, και ανεβάζουν το κόστος στο αλεύρι, στα θαλασσινά, στα παράγωγα, στο ρεύμα, στα κλεισμένα ανθρακορυχεία ή λιγνητορυχεία της Χοζάρης και της Φλόρινας και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί οι καλοί κύριοι που διοικούν και είναι ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδος, έχουν γεμίσει το Παλκοσένικο, δηλαδή έχουν γεμίσει αυτό που βλέπουμε σαν πολιτικό προσωπικό με προσωπικότητες μετρίου αναστήματος. Εγώ δεν έχω ακούσει από κανένα στόμα πολιτικού, να το πω άκοψα, παπαριές, δεν είναι κακιά λέξη, δεν μας κυνηγεί στο εσουρού, παπαριές, πιπεριές, πιπεράτε, πολύ περόπουλους, ο Παναγιά μου, από τα αυτιά μας βγαίνουν. Τρώμε από το στόμα και δεν κατεβαίνει μόνο στομάχι, πήξε το στομάχι, βγαίνουν από τα αυτιά μας.
14: Λέτε,
13: το τι ηλικιότητες έχουμε ακούσει δεν λέγεται. Όμως ουσιαστικά, να πω απλά, η Ελλάδα σβήνει. Έγινε ένας Elon Musk, Γιάννη Νέγρη, τα λέει ο Περόπουλος θυμωμένος. Γι' αυτό έγραψε αυτά σήμερα. Εντάξει, μην μου λέτε εμένα υπάρχουν μεγάλες προσωπικότητες. Και δεν προσβάλλω ούτε το Μητσοτάκη, εντάξει, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον Τσίπρα, ούτε το Χ και τον Ψ. Όλους μαζί τους παίρνω. Ποιος είμαι εγώ? Ένας απλός Έλληνας πολίτης. Αλλά σκεπτόμενος και χωρίς να χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Εμένα δεν με ανέδειξαν δόντια.
14: Λέτε, κύριε καθηγητά,
13: το πέτυχα, το ξέρει.
14: Κύριε καθηγητά, λέτε ότι ενασχολούμενοι με την πολιτική να αρνούνται την, είναι λέει σχεδόν κανόνας, να αρνούνται την ύπαρξη προβλημάτων, να υποβαθμίζουν τη σημασία τους και να συνεχίσουν τον ερωτικό τους συναγκαλισμό με την εξουσία ή με την προσδοκία κατάκτησής της και τα μεταμύρια όσο αυτή η σχέση τους αποδίδει. Καλά.
13: Έτσι.
14: Η πολιτική μέχρι τώρα ξέραμε με ομικρογιώτα ότι γι' αυτό κάνουν τους εκλογικούς τους αγώνες για να φέρουν τα προβλήματα του τόπου, να λύσουν τα προβλήματα κτλ. Δηλαδή τώρα μου λέτε ότι ξέρετε ο αγώνας που γίνεται για να εκλεγούν έχει σχέση με άλλα πράγματα, με τον εναγκαλισμό, με την εξουσία και με την προσδοκία κατάκτησης μυρίων.
13: Ναι. Ο άνθρωπος είναι ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες κωμικούς και δημιουργικός, ο Χάρη Κλίν. Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ποντιακής καταγωγής σαν και εμένα και μάλιστα από την πατρίδα μου τη Θεσσαλονίκη, αν και αυτός ήταν Καλαμαριώτης. Το 1985 όταν αγόρασε τις συμμετοχές της Καλαμαριάς, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με κάλεσε, είχαμε γνωριστεί στην Αμερική. Τότε εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη και ήμουν ακόμη καθηγητής, επικαθηγητής, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο ΤΕΦΑ. Τους γυμναστές. Μετά πήγα στην βιομηχανική και την κάνανε ΠΑΜΑΚ. Με κάλεσε και μου λέει, Γιωρίκα, αγόρασα την Καλαμαριά. Μότιν ψήμπα στα ποντιακά, του λέω, μπράβο Χαρούλη. Και σε θέλω, μου λέει, για ψυχολόγο. Και έγινε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τότε δεν βγαίναμε στα ραδιόφωνα, εσύ και εγώ. Και τότε είχαμε όλα και άλλα δύο κανάλια. Την ΕΡΤ 1 και την ΕΝΕΡΤ που έγινε μετά ΕΡΤ 2. Και είχαμε και 5-6 εφημερίδες. Μεγάλες πολιτικές, ναι, αλλά αθλητικές 2-3. Και γράψαν όλοι οι Αθηναίοι, όπου ο Χάρη Κλίν έφερε από την Αμερική ένα ψυχίατρο. Μα δεν είμαι ψυχίατρος. Είμαι ψυχολόγος, κοινωνιολόγος. Από τότε λοιπόν ο Χάρη Κλίν έλεγε, Γιωρίκα, τι κακό είναι αυτό. Με τι κολλάνε τους πισινούς τους, τον ποπό τους, πάνω σε αυτές τις καρέκλες.
14: Πότε τα έλεγε αυτά περίπου?
13: Το 1985, δεν είναι?
14: Έχουμε 2026, βλέπετε να έχετε αλλάξει, να αλλάξει τα πράγματα.
13: Όχι, έχουν αλλάξει εικόνες. Τώρα βάζουν πολύ καλύτερη.
14: Η εικόνα παραμένει η ίδια.
13: Όχι, βάλαν και βάζουν καλύτερη.
14: Η εικόνα πάνω στην καρέκλα παραμένει η ίδια.
13: Α, το κόλλημα στην καρέκλα, ναι, αλλά οι κόλλες είναι πιο πρόσεχε. Οι κόλλες, να σου πω πολύ απλά. Οι κόλλες είναι, Γιάννη Νέγρη, έχω σήμερα κέφια. Με έβγαλες και αφού συνάντηση. Γιάννη, οι κόλλες σήμερα είναι πολύ πιο δυνατές από λόγο στιγμής και από ούχου. Κολλάνε 3, 4, 5, 6 δεκαετίες. Άκουγα προχθές ακόμη και τον Αντώνη Σαμαρά σε μια ωραία ομιλία που έκανε, φιλοσοφική, όχι πολιτική, φιλοσοφική, κοινωνικοψυχολογική, εντάξει, στην επέτειο του Βήματος κλπ. Και από το βήμα του Βήματος της εφημερίδας, και είπε ότι εγώ είμαι 50 χρόνια στην πολιτική, αλλά δεν θεωρώ την πολιτική επάγγελμά μου. Συγχαρητήρια. Κάποιοι άλλοι φίλοι μου στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στον Άφλιο, σε εσάς στη Σάμμο ίσως, δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν ψηφίζω Σάμμο, είναι 3, 4, 5 τετραετίες. Τι λέτε ρε παιδιά. Αλλά η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ναι. Και η καρέκλα τι, δεν σε αφήνει να φύγετε. Να το πω απλά. Θύμωσα μετά τη φετινή δε στην πατρίδα μου, την 90η. Γιάννη Νέγρη, για αυτά που μας καίνε, γι' αυτό είπα, ο Έλον Μάσκ, ο υπαριθμόν 1 δισεκατομμυριούχος του κόσμου, και μας λέει, δεν τρέπεστε ρε Έλληνες, και εσείς σαν λαός, τα νεότερα παιδιά, και η πολιτική σας, δεν τρέπεστε, δεν πάνε οι πολιτικοί σας κάπου να κρυφτούνε? Ο αρχαιότερος, από τους αρχαιότερους λαούς της γης, της Οικουμένης, που έδωσε φώτα στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, ακόμα και οι Κινέζοι μας παραδέχονται, και εμείς παραδεχόμαστε αυτούς, οι μορφωμένοι Έλληνες, οι Ελληνίδες. Και είπε ο Έλον Μάσκ, σβήνεται, πες μου Γιάννη, γιατί τους λέω μετριότητες, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, άκουσες μια ουσιαστική ομιλία με καλά αρθρωμένες, καλά στημένες και πραγματικά καρποφόρες λύσεις.
14: Εδώ δεν αφήσαν.
13: Καλά στημένες και πραγματικά καρποφόρες λύσεις.

0: γενιάς και θα λένε είμαι Έλληνας, αλλά δεν θυμάμαι τίποτε. Ερώτημα, άκουσες τίποτε? Όχι. Είδες καμία λύση? Όχι. Είδες να σταματάμε τη βοήθεια? Ναι, βέβαια, τρομάξαμε. Δεν είμαστε, δηλαδή, πήραμε ένα σωρό μέσα μεταφοράς στρατιωτικού υλικού και προσωπικού. Από τα νησιά, δεν ξέρω, και από τη Σάμο υποθέτω.
1: Από τη Σάμο και από τη Σάμο.
0: Ναι, ερώτημα. Τα αντικαταστήσανε? Τα στείλαμε στο Ζελένσκι, μαζί με εκατομμύρια. Την ώρα που πεινάμε σαν λαός. Λέει σήμερα πρωτοσέλιδο, εντάξει, η Δημοκρατία που του πάει κόντρα τον Κυριάκο. Πληθαίνουν οι περασμένοι στην Ελλάδα από χρόνο σε χρόνο. Θα ανεβούν τα ρεύματα. Ωραία. Γυρνά και λέει ο πρόεδρος της Αμερικής με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Τραμπ και Πούτιν. Βρήκαν συμφωνία για τα πετρέλαια. Μπράβο. Και γυρνάει ο ξεπεσμένος και με τις εκλογές που έγιναν και τον τράκο που έπαθε, θα το πω σε καλά ελληνικά, ευθελισμένος, μην πω ξεφθελισμένος πολιτικά, καγκελάριος της Γερμανίας κύριος Μέρτς, και λέει όχι, εμείς δεν λέμε τίποτα γι' αυτά. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε Ζελένσκι. Και λέει ο Ζελένσκι, ο κωμικός, ο ηθοποιός. Δηλαδή γεροτοποιός ήταν ο άνθρωπος. Και είναι πρόεδρος της Ουκρανίας. Και 4 χρόνια και 8 μήνες καταστρέφει την Ουκρανία, φεύγει ο κόσμος, ο μισός άδειαστη. Πήγε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εντάξει, καταστρέφονται οι υποδομές, πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, φταίει και ο Πούτιν, σαφέστατα. Εγώ δεν είμαι υπέρ Πούτιν, ούτε υπέρ για τη Ζελένσκι. Εγώ είμαι υπέρ Ελλάδος. Αλλά βλέπεις ότι είμαστε μικρό μαγαζί. Θέλετε να μας πούνε κατέβαστε και πέγγε, τα κατεβάσουμε. Όταν μας τα κεπέγγε ήταν αυτά. Τώρα έχουμε πολύ ωραία συνέντευξη. Έχουμε
1: και κλειδό. Τώρα πάμε και ένα όσος χρόνος.
0: Έγινε κατανοητός. Είμαι αυστηρός λοιπόν σήμερα.
1: Σήμερα γιατί... είστε αυτό βλέπω. Οργισμένος.
0: Μα Γιάννη μου, βλέπω κάθε μέρα ένα σωρό ωραία πρόσωπα. Α, εντάξει, στις τηλεοράσεις, του Πασόκ και το άλλο γελίο των Ελλήνων, πώς θα πάτε, των Ελλήνων δημοσιογράφων, των Αργυρώνητων. Πώς βάζετε ρε, πώς λέτε ότι αντιπολίτευση είναι η Ελλάς. Έχει ένα που δεν στη Βουλή.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Μην πω στο διάολο.
1: Εγώ ήξερα ότι ο δημοσιογράφος εξορισμού είναι από την άλλη πλευρά του λόφου.
0: Ακριβώς. Εδώ, για να μπορεί να κρίνει. Για να επικρίνει.
1: Αυτό ήξερα. Και θέλω.
0: Ναι, αλλά, ναι. Μα,
1: κοίταξε, εδώ τώρα όταν ακούω για Αργυρώνητους, καταλαβαίνω ότι είναι από τη μία πλευρά του λόφου, από εκεί που είναι η εξουσία και όχι από εκεί που έπρεπε να είναι. Από όχι, την άλλη πλευρά, απέναντι
0: από εκεί που είναι, από εκεί που είναι η τσέπη τους, δεν κατάλαβες καλά.
1: Ας προσέχει ο κόσμος.
0: Και το στόμα τους.
1: Και ποιον ψηφίζει.
0: Επαναλαμβάνω πάλι. Ναι, επαναλαμβάνω. Ακούσαμε τόσα πράγματα στην έκθεση. Ακούσαμε λύσεις για το γεγονός ότι γίνουμε σαν λαός. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ακούσαμε κάτι για την ακρίβεια? Όχι. Ακούσαμε κάτι για το ποιοι φταίνε που πήγε στα ύψη η ενέργεια στην Ευρώπη? Ακούσαμε κάτι σοβαρό από τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Μέρτς, που έχασε. Στο Βερολίνο εξελέγει Γιάννη Νέγρη, φίλος και φίλοι της ΣΑΜΟΥ, και όποιο μέρος του κόσμου μας ακούτε, γιατί εγώ προλαβαίνω και ειδοποιώ, η Νέα Υόρκη κοιμάται ακόμα. Αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις παιδιά, θα είμαι στον αέρα με τον Γιάννη σε λίγο. Με ξύπνησε ξαφνικά, με έβγαλε από τη συνάντηση η συνάδελφός σου εκεί. Και ρωτώ τώρα εγώ, έχουμε ακούσει καμιά λύση για τα μεγάλα προβλήματα? Όχι. Τότε πώς είναι μεγάλοι? Και κάθε πρωί σκοτώνονται. Και αυτό που θέλω να πω είναι, σκοτώνεται ποιος? Η Ελλάς. Ποια Ελλάς? Ο κύριος Τσίπρας. Μα δεν είναι στη Βουλή.
1: Ακούστε πώς τα προσδιορίζετε τα προβλήματα. Εθνικός ευτελισμός, καταποντισμός μας ως λαός, κατάψυστη αναξιοπρέπεια, οικονομικής, ηθικής και κοινωνικής ένδυας. Και επειδή απευθύνεστε στις κάθε λογής πολιτικής, θρησκευτικής, πολιτικής και πολιτιστικής εξουσίας για να σταματήσει, εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ από αυτούς. Είδατε κανέναν από την Εκκλησία να πει κάτι για τα 5 χιλιάρικα που δίνει μισθό η κυβέρνηση στους Μητροπολίτες?
0: Θα σε διορθώσω. Από τους 92, ξεκινώντας από τον Αρχιεπίσκοπο, είμαι στον Πειραιά, εύχομαι να μ' ακούει κάποιος δικός του, όπως και ο Πειραιός και οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Ένα και ρωτώ εγώ. χρειαζόμαστε.

0: στον διπλασιασμό του μισθού τους, γιατί όχι, το βέβαια. Αυτοκίνητο που έχουν το πληρώνουν, τη βενζίνη που είναι ακριβή τη βάζουν αυτοί, τα σπίτια στο οποίο μένουν το πληρώνουν με λύκειο. Από τους 92 ξεκινώντας τον Διευθυντή Επίσκοπο, γι' αυτό λέω, ευτελίστηκε, ξέπεσε πια και η ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Όχι η πιστή, όχι ο Ιησούς μας, αλλά αυτοί που δήθεν
1: στο όνομά
0: μεσολαβούν για την πίστη.
1: Μεσολαβούν στο όνομά του. Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Από τους 92 οι 6 είπαν κράταρτα κύριε Μητσοτάκη. Οι 86 τα βάλαν στα μπουκώσια στο στόμα τους και τα βγάλαν γη. Τι να πω εγώ τώρα. Γι' αυτό είμαι θυμωμένος. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σύψεως όπως και όλη η Ευρώπη.
1: Πάμε για την Παγκόσμια ημέρα τέτοιες ηλικίες, κύριε καθηγητά. Δεν το συζητήσαμε αυτό.
0: Το περασμένο άρθρο. Τι να πω, τι να πω. Βλέπεις καμία εσύ στοργή και αγάπη? Τα νέα ζευγάρια, τον παππού και τη γιαγιά, το βγάλαν από το σπίτι. Γι' αυτό και έχουμε τρομακτικά προβλήματα.
1: Στο γυροκομείο.
0: Αν έχουν λεφτά.
1: Αν δεν έχουν λεφτά δεν πάνε και στο γυροκομείο.
0: Έτσι. Αφήσαν στη μαργκασονιέρα όσοι δεν την είχαν πουλήσει επισημίτη στο χρηματιστήριο. Γιατί ξέρω και πολλούς φίλους που την καρσονιέρα του παππού και της γιαγιάς του, καρσονιέρα, το μικρό διαμέρισμα των 60 τετραγωνικών, το είχαν πουλήσει για να μπουν στην αγορά, από την οποία εκλάπησαν. Δηλαδή το κακό δεν είναι τωρινό. Γι' αυτό γράφω χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα πάμε κατά διαόλου. Και εμείς βάλαμε τις παροπίδες, μπλε, πράσινες, κόκκινες, πολύχρωμες, συχνά και κιανοπράσινες. Η αριστερή είναι Πασό, η δεξιά παροπίδα είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό την αποκαλώ νεοδημοκρατικογενή πασοκιάδα κυβέρνηση του Κυριάκου. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία και δεν είναι Πασόκ. Γι' αυτό και το Πασόκ κολοβέρνει. Το Πασόκ χτυπιέται με την Ελλάς. Η οποία Ελλάς δεν είναι στη Βουλή, αλλά τη βγάζουν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι. Άλλο ανάθεμα αυτό. Δεν είναι κακοί επιστήμονες. Αλλά δεν μας λένε ποτέ όλα αυτά τα φοβερά ευρήματα με πολύ πολύ, πολύ σημαντικές στατιστικές, μαθηματικά υπεύθυνες αναλύσεις. Αλλά δεν μας είπανε ποιους ρωτάνε και τι τους ρωτάνε. Όταν κάθομαι παρέες και στεναχωριέμαι, γιατί εγώ παραμένω νουδού. Αλλά είναι δυνατόν εγώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη να ψηφίσω το γνωστό μου, δεν θα πω φίλο. Ο αδερφός είναι πιο φιλικός μαζί μου. Τον νυν Υπουργό Δικαιοσύνης που ήδη ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος στην δική μου περιφέρεια, εκεί που κατέβηκα και εγώ πριν 35 ανάθεμάμαι, παρασύρθηκα. Δεν έχω σχέση με πολιτική εγώ, δεν ξέρω πολιτική. Στην πολιτική πρέπει να είσαι αρκετά λιταράς και μάγκας και να μην έχεις αρχές. Εγώ δεν ήμουν άναρχος, ούτε λιταράς ούτε μάγκας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε καλό παιδί, αλλά είναι δυνατόν εγώ την επόμενη φορά να ψηφίσω νουδού στη Θεσσαλονίκη? Να ψηφίσω ποιον? Τον κύριο Φλωρίδη, του Πασόκ, του εκκυλικής καταγόμενου? Μα είναι δυνατόν? Και να ψηφίσω ποιον? Τον κύριο Χρυσοχοίδη, την κυρία Μενδώνη, τον φίλο μου τον Άκη τον Σκέρτσο? Δηλαδή εδώ είναι που λες, δεν υπάρχει ούτε στο πολιτικό προσκήνιο ουσιαστικά συμπαγής κατάσταση. Το Πασόκ ζει και βασιλεύει, αλλά διαιρεμένο. Πώς θα πάτε κύριε καθηγητά? Το Πασόκ είναι εδώ. Διαιρημένο, διαλυμένο, αλλά
1: οι
0: δυνατό.
1: Οι πολίτες που είναι κύριε καθηγητά.
0: Μα με συγχωρείς.
1: Οι πολίτες που βρίσκονται. Τα οικονομικά των πολιτών που βρίσκονται, τα οικονομικά των κομμάτων. Τα έχουμε δει, χρωστάνε και οι δύο ένα δισεκατομμύριο κοντά σου.
0: Στην κοσμάρα τους, Γιάννη. Στην κοσμάρα τους, Γιάννη. Ο λαός είναι πλέον αποχαυνομένος. Γιατί όχι εσύ, γι' αυτό και συνεχίζω να βγαίνω μαζί σου. Και γράφω
1: στα... Τα άλλα και τα έπιπλα.
0: Ναι, το πες. Διότι δυστυχώς, Γιάννη μου, τα μέσα μαζικού εκμαυλισμού και αποβλάκωσης...
1: Κι άμα πληρωμένα τώρα αυτά, τα μεγάλα είναι πληρωμένα σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τι συζητάμε τώρα?
0: Μα τα απεκάλεσα αργυρώνητα.
1: Τι διατεταγμένη υπηρεσία. Ό,τι σπούνε και ό,τι λεφτά πέσουν κάτω από το τραπέζι, λένε.
0: His Master's Voice.
1: Τα παλιά jukebox που είχαν τα...
0: Εκεί, το His Master's Voice, το θυμάσαι εκείνο?
1: Είχαν, έβαζες μία δραχμή και έβαζες το δίσκο.
0: Το παλιό γραμμόφωνο με το μεγάλο, το μεγάφωνο και τα φυλάκια από
1: κάτω. Το jukebox που έβαζε σε μια δραχμή.
0: Το jukebox.
1: Και έλεγε, θέλω αυτό το δίσκο. Αυτό γίνεται τώρα.
0: Άμα δεν ρίξει το δεκαράκι μέσα δεν παίζει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γι' αυτό λοιπόν λέω, άντε να σοβαρευτούμε, εντάξει, αλλά σου είπα Γιάννη κάτι πικρό. Αυτοί που ουσιαστικά είναι οι ιδιοκτήτες της Ελλάδος και όχι του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα το παίρνουν στα δάκτυλα και ανεβάζουν και κατεβάζουν όποιον θέλουν. Αλλά αυτοί που είναι οι ιδιοκτήτες, για μένα με τον τρόπο που λειτουργούμε μέχρι στιγμής, μετά το 10, για το οποίο δεν έφτιαξε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό το έδωσε ο Κώστας Καραμαλής στην καυτή πατάτα και χαρούμενος πήρε τη νίκη με 46%. Παναγιά μου, θυμήθηκε το γοδένο του πατέρα του. Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Ερώτημα. Αυτοί λοιπόν που διοικούν, φοβάμαι ότι βασικά, φοβάμαι, δεν λέω ότι τους κατηγορώ, αλλά φοβάμαι ότι δεν έχουν επαρκή φιλελληνικά συναισθήματα.
1: Να προσέχουν
0: και
1: τα
0: βασικά
1: έπιπλα.
0: Και βασικά είναι ανθέλινες. Εντάξει.
1: Να προσέχουν τα έπιπλα.
0: Μας έχουν φτάσει να μας ενδιαφέρουν δυο μόνο πράγματα σημαντικά. Το σεξ και το χρήμα.
1: Μάλιστα. Να προσέχουν τα έπιπλα. Κύριε
0: ναι. Και εμείς που ψηφίζουμε, να μην κάτσουμε αυτή τη φορά στον καραπέ, να βγούμε να ψηφίσουμε, να σε ρωτώ.
1: Ακριβώς.
0: Και τι επιλογές έχουμε. Τι μας σερβίρουν αυτοί που ουσιαστικά ελέγχουν το σύστημα. Γι' αυτό είπα, οι επιλογές έχουν μέσα, δείξουμε εσύ έναν ή μία τεραστίων διαστάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Τον Μπόι, Κωνσταντίνο Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Σας
0: δείξουμε έναν ή μία.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά Γιάννη μου.
1: Να είστε καλά κύριε καθηγητά. Καθηγητής. Κύριος Πιπερόπουλος ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκνευρισμένος λίγο σήμερα. Και πώς να μην είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 69 866 05 282.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 812108.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
1: Ράδιο Σάμος 102. Το θέμα των μεταφερωμένων μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο είναι αντικείμενο δήλωσης, γίνεται αντικείμενο δήλωσης του αναπληρωτή περιφερειάρχη του κυρίου Καλτάκη, ο οποίος ζητάει άμεση απομάκρυση 1.600 μεταναστών στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η τοποθέτησή του ήταν κάθετα αρνητική με αυτή την εξέλιξη και ζητά την άμεση αποσυμφόρηση ο αναπληρωτής περιφερειάρχης κ. Καλτάκης με την μεταφορά περίπου 1.600 μεταναστών από την Κρήτη. Με την ανακοίνωσή του θέτει ζήτημα κυβερνητικού σχεδιασμού, επάρκειας των υποδομών και επιπτώσεων στην τουριστική οικονομία του νησιού. Ζητάει λοιπόν ο κ. Καλτάκης την απομάκρυση των ανθρώπων που μεταφέρθηκαν στη Σάμο το τελευταίο διάστημα με εναυλωμένο ταχύπλοιο πλοίο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποσυμφόρηση του νησιού. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα την περιφέρεια και τις τοπικές αρχές για τον σχεδιασμό της σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα που θα, αφού πρώτα καλωσορίσω τον αναπληρωτή περιφερειάρχη τον κύριο Καλτάκη, θα τα θέσω στην συνέχεια της κουβέντας η οποία γίνεται. Κύριε Καλτάκη, καλή σας μέρα.
17: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που σας ακούω. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε.
1: Και εγώ, κύριε Καλτάκη, αναφέρομαι στην ανακοίνωσή σας που ζητάτε την απομάκρυση των ανθρώπων που μεταφέρθηκαν στη Σάμο το τελευταίο διάστημα. Ζητάτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποσυμφόρηση του νησιού, αλλά στην πίσω πλευρά του κεφαλιού μου έχω και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου και εκεί ήσασταν οξείς και αρνητικός σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων.
17: Ακούστε, η θέση δική μου είναι ξεκάθαρη. Όταν προενός μηνός συγκλήθηκε το Συμβούλιο το Δημοτικό που είχαμε κάποιες ροές και μεταφέρθηκαν στη Σάμο, ερωτήθην ποια είναι η θέση της περιφέρειας. Απάντησα λοιπόν. Η θέση της περιφέρειας είναι ότι δεν επιθυμεί να έχει στη Σάμο ροές και να φέρουν από άλλα μέρη. Πρώτον. Δεύτερον, ερώτησα ποιοι παίρνουν λεφτά από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η περιφέρεια με εντολή του Περιφερειάρχη δεν παίρνει. Τρίτον, οι δήμαρχοι που έχουν πάει πάνω. Οι δήμαρχοι. Τι τους είπε ο Υπουργός. Τι είπαν στον Υπουργό. Όταν λέμε να βγούμε και να κάνουμε δηλώσεις, εγώ που θα κάνω τις δηλώσεις πρέπει να ξέρω τι έχουν πει οι προηγούμενοι, έτσι δεν είναι?
1: Μα οι δήμαρχοι, οι δήμαρχοι που πήγαν στην Αθήνα και συναντήθηκαν με τον Υπουργό δεν μας είπαν τίποτα.
17: Περιμένετε,
1: τι είπαν
17: δεν
1: αυτοί.
17: Εννοώ αυτό. Περιμένετε, δεν λέω αυτό πήγαμε και είδαμε και κάναμε.
1: Αναφέρομαι στο τι είπαν, δεν ξέρουμε.
17: Ναι. Εγώ ρωτάω το εξής. Μα δεν μιλάω μόνο για τον τωρινό δήμαρχο, και προηγούμενο.
1: Μα είπα εγώ για τον τωρινό, για όλους.
17: Λοιπόν, ρωτάω λοιπόν. Μήπως τους έχετε πει, πήρατε λεφτά ή δεσμευτήκατε. Αυτή ήταν η ερώτηση.
1: Γιατί, τι ερώτηση είναι αυτή το μήπως. Δεν ξέρετε ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμμο παίρνει και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια από το μεταναστευτικό.
17: 700.000 ισχυρίζονται.
1: Τι 700, τα 3,5 εκατομμύρια που πήρανε για το βιολογικό καθαρισμό τους...
17: Άστε, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, τα πούμε άλλη ώρα.
1: Μισό λεπτό, πήρανε 3,5 εκατομμύρια από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον βιολογικό καθαρισμό του Κότσικα, ναι ή όχι κύριε Περιφερειάρχη.
17: Το είδα.
1: Ένα, πήρανε 1,5 εκατομμύριο πάλι για να γίνει ο καταθλιπτικός αγωγός. Πήρανε. Από το μεταναστευτικό το πήρανε. Πήρανε 700 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο για να γίνει ο δρόμος στροφές Βλαμαρής μέχρι πάνω στο Θιό. Πήρανε. Πού είναι τα λεφτά αυτά.
17: Λοιπόν, και να εξηγούμε. Δεν έχω καμία ρατσιστική πρόθεση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρέπει το Υπουργείο να έρθει σε συνεννόηση με τους δημάρχους και με όλους. Εντάξει, στα πλαίσια του διαλόγου, το τι θα αποφασιστεί είναι στο δικό μας χέρι, εδώ έρχονται. Δεν πάνε πουθενά αλλού. Έτσι. Η θέση μου εμένα είναι αρνητική. Και είναι αρνητική, όχι ότι είμαστε ρατσιστές. Ίσα ίσα, εγώ έχω πει και κατά πάρα πολλές φορές, πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι αξιόλογοι. Αλλά το να είσαι αξιόλογος με το γεγονός που έρχονται κάποιοι οι οποίοι λέγονται διάφορες ιστορίες και τις ξέρετε, μπορεί να είναι τρομοκράτες, μπορεί να είναι πράκτορες, μπορεί να είναι, έτσι έχουμε και τέτοια ζητήματα.
1: Πώς δεν έχουμε.
17: Είναι μια διαφορετική ιστορία. Άρα, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχει εδώ τόσο κόσμο, έστω και αν είναι έξω. Έστω και αν είναι έξω από την πόλη. Και από την άλλη πλευρά, να κάνεις ένα τεράστιο τουριστικό αγώνα, ένα τεράστιο, για να φέρεις κόσμο και να προσπαθείς να πεις ότι το νησί σου δεν είναι γνωστό μόνο για τις ροές. Εγώ σέβομαι και τους ανθρώπους που είναι σε δύσκολη κατάσταση και θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους, ότι είναι πονεμένοι, ότι εκεί κάποιοι τους βασανίζουν, ότι εκεί κάποιοι που θα τους σκοτώσουν. Αλλά εδώ μπορεί να χορηγηθεί άλλο είδους άρση της, άλλο είδους άσυλο εντός εισαγωγικών. Καταλάβατε που είναι η διαφωνία μου. Και το κυριότερο είναι μια πρόκληση, να βλώνουν τζετ και τους στέλνουν. Εγώ πήγα στη Σύρο προχθές που είχα δικαστήριο και ήμουν 7 ώρες στο καράβι, κύριε Νέγρη. Και καθόμουν 7 ώρες, εντάξει. Τι να κάνω. Και εκείνοι έρχονται σε 2 ώρες ή 3, δεν ξέρω τι έρχονται. Και ο Σαμιώτης για να φύγει, περιμένετε, και ο Σαμιώτης για να φύγει, θα κάνει 13 ώρες να πάει.
1: Δεν νοιάζεται κανείς για τον Σαμιώτη, νοιάζεται κανείς για τον Σαμιώτης, κύριε
17: καταλήτωρα.
1: Είδατε, το είπατε και εσείς μόνος σας. Ταχύπλο και μέσα σε λίγες ώρες από το Ηράκλειο, να ρωτήσω κάτι άλλο.
17: Αυτά τα λεφτά πού βρίσκονται, μπορείτε να μου πείτε.
1: Άλλες δομές. Η πατρίδα μας δεν έχει και πρέπει να τους φέρνουν πρώτα από την Κρήτη στη Σάμμο και μετά όπως λένε να τους πηγαίνουν και να τους πηγαίνουν κάπου αλλού, αν γίνεται και αυτό. Γιατί όλοι αυτοί, τι σπατάλει εδώ, εδώ τρέχουν εκατομμύρια.
17: Ακούστε, όταν ήρθε ο κύριος Πλεύρης, για να μην βγω και μαλώσω, ήμουνα στο γραφείο μου και τον άφησα με τον άλλο αντιπεριφερειάρχη. Λοιπόν, διότι σε αυτά τα πράγματα είμαι κάθετος, διότι όπως πάμε, τα παιδιά μας δεν θα μείνουν εδώ και τα εγγόνια μας.
1: Μα ήδη τα παιδιά δεν θέλουν να γυρίσουν. Πολλά παιδιά δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω,
17: ακριβώς,
1: κύριε.
17: Είναι επιστήμονες, είναι και λοιπά. Δεύτερον, το ερώτημα. Έχω αντιληφθεί ότι κάποιοι πόροι από κάποιους ύποπτους λογαριασμούς του προϋπολογισμού πάνε και στο μεταναστευτική. Mm-hmm. Η πόρη αυτή τι γίνεται, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια, γιατί δεν δίδεται στη δημοσιότητα. Καταλάβατε που είναι το πρόβλημά μου.
1: Μάλιστα.
17: Διαβάζοντας τους κωδικούς, να μου πεις και εσύ ασχολείσαι με τους κωδικούς του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω εγώ. Ασχολούμαι. Γιατί αυτά ασχολούμαι. Τι να κάνω.
1: Ναι.
17: Πάνε κάπου που κινούνται κάπως που δεν μ' αρέσει. Καταλάβατε.
1: Πάντως παρά το ότι έχει εκφραστεί ανησυχία από τους αιρετούς της ΣΑΜΟ και από τον βουλευτή, στην συνέχεια δεν ελήφθη καθόλου υπόψη ούτε του Περιφερειακού Συμβουλίου η απόφαση, ούτε αυτά που λέει ο Περιφερειάρχης, και συνεχίζονται τα καράβια να φέρνουν μετανάστες από την Κρήτη.
17: Επαναλαμβάνω. Όσες φορές, είτε για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, είδα τον Κικίλια, ο οποίος έκανε παρατήρηση στον Περιφερειάρχη και τον πήρε τηλέφωνο, έχεις λέει έναν αντιπεριφερειάρχη, όταν πάω επιτίθεται. Προσέξτε, εγώ του Κικίλια δεν επιτέθηκα. Του στείλε ένα εξώδικο, γιατί έπρεπε να έχω τα χέρια μου καθαρά, διότι υπάρχει, δεν θα είμαι πάντα αντιπεριφερειάρχης, εντάξει, ούτε έχω καμιά όρεξη να ασχολούμαι. Και του είπα, ένωσε την Αλεξανδρούπολη με τον Πειραιά, βάλε να περνάει από όλα τα νησιά μας, ένωσε τον Πειραιά μέρα παραμέρα με την Αλεξανδρούπολη την Καβάλα, και εμείς να φροντίσουμε να πηγαίνουν στα μικρά νησιά.
1: Λέτε τώρα στην...
17: Μου είπε,
1: ναι,
17: εξώδικο, τι έγραφα.
1: Ναι.
17: Αφού λοιπόν το 2014 για τις νησιωτικές, για τις νησιωτικές περιοχές υπάρχει μια υποσημείωση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που ήταν υπέρ μας, αυτή λοιπόν τη γράφω και στο εξώδικο, ας σας το δώσω στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
17: Δεν τηρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί?
1: Καλά, γιατί για να απαντήσει ο Υπουργός πήρε τηλέφωνο να πει ό,τι ήθελε να πει εναντίον σας, κύριε...
17: Δεν έχει γράφει εναντίον. Δεν ξέρω τι διημήφθη.
1: Ναι.
17: Εγώ είπα κάποια πράγματα και λέω. Και σε αυτή τη θέση δεν μπορώ να επαναχωρήσω. Γιατί δεν είμαι πολιτικός εγώ. Καταλάβατε. Δεν επαναχωρώ. Εντάξει. Αυτό υπόθηκε και σε άλλους περιφερειακούς, μπροστά και σε άλλους περιφερειακούς συμβούλους. Εντάξει. Τέλος πάντων, είχε πει ότι θα με καλέσει στο Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
17: Ουδέποτε εκλήθηκε. Για να πω για τα δρομολόγια.
1: Πάντως, λοιπόν, καλά θέσατε το θέμα. Υπάρχει αυτή η γραμμή που συνδέει Αλεξανδρούπολη, Μυτιλίνη, Σύρο, Χίο και Πειραιά. Έχει βρεθεί η ΣΑΜΟΣ έξω από αυτή την σύνδεση. Υπάρχει άλλη σύνδεση και αυτή είναι εν δυνάμει. Βόλο, Χίου, Μυτιλίνης, Σκιάθο, πάλι μένει η ΣΑΜΟΣ απ' έξω.
17: Γιατί δεν υλοποιήθηκε αυτή? Γιατί είδα μια περιφερειακών συμβούλων μια ανακοίνωση και θέλουν ενημέρωση. Καλά, δεν ξέρουν ότι εμείς είχαμε σαν περιφέρεια τα λεφτά και δεν υπέγραψε ο Υπουργός. Τι λέμε τώρα, και μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε και μου ζητάνε ενημέρωση από το Περιφερειακό Συμβούλιο? Τώρα είμαστε σοβαροί? Λέω ψέματα γι' αυτό?
1: Λέτε για το 1 εκατομμύριο τώρα?
17: Ακριβώς. Τα λεφτά υπήρχαν, η Θεσσαλία τάχε και δεν μας υπέγραψε τη σύνδεση.
1: Μάλιστα.
17: Αυτά τα ξέρει ο κόσμος? Δεν
1: τα
17: ξέρει.
1: Και γι' αυτό λοιπόν, πρέπει να λοιπόν, τα πείτε, κύριε Καλτάκη.
17: Ακούστε λοιπόν και το άλλο. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Σας το ξεκαθαρίζω. Εγώ είμαι 41 χρόνια δικηγόρος.
1: Ναι.
17: Και παραμένω δικηγόρος για ένα και μόνο σκοπό. Όταν κρίνω ότι πρέπει να φύγω, θα φύγω. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να λυθούν. Και έχω ζητήσει κατ' επανάληψη να μην πληρώνουν τα μικρά νησιά έμφυα κλπ. Το κάναν δεκτό. Το είχα ζητήσει αυτό όταν είμαστε στις συνούσεις. Μπράβο τους. Πρέπει να τους πω μπράβο εδώ. Γιατί εγώ δεν τσιγκουνεύομαι. Δεν τσιγκουνεύομαι να πω τα μπράβο. Τι τσιγκουνεύομαι? Τα έχω συζήτηση με εσάς και μετά να δω ότι δεν έγινε τίποτα. Τότε τι θα βγω να πω στον κόσμο, κύριε Νέγρη? Πείτε μου, τι θα βγω να πω?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ επειδή το παρακολουθώ το θέμα αυτό
17: θέλετε.
1: Με τη σύνδεση Βόλου και τα λοιπά, και πρέπει να φροντίσετε να ενημερώνετε περισσότερο τον κόσμο. Τα ακούω πρώτη φορά ότι παρά το ότι υπήρχε το 1 εκατομμύριο από την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο και το άλλο ένα δεν υπέγραψε ο υπουργός στην αυτό.
17: Ζητήσαμε την υπογραφή.
1: Το κρατώ.
17: Δεύτερον, και το σπουδαιότερο, ζήτησα χωρίς να πάρω ουδέποτε απάντηση, γιατί δεν μου ενώνουν Καβάλα ή Αλεξανδρούπολη με πλοίο να έρχεται σε όλα τα νησιά και ταυτόχρονα ξεκινά από τον Πειραιά άλλο πλοίο να πηγαίνει η Καβάλα ή η Αλεξανδρούπολη και ενδιάμεσα να μπορούμε να βάλουμε κάποια άλλα. Δεν επιδοτούνται οι γραμμές. Δεν επιδοτούνται. Δεν είναι νησιωτική πολιτική. Γιατί παίρνουν εξαίρεση για δημοσιονομικό χώρο σε άλλες περιπτώσεις και μου αφήνουν τα νησιά έτσι? Γιατί, κύριε Νέγρη?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα στο γιατί.
17: Όχι, μην απαντήσετε, είναι ρητορικό. Δηλαδή η ανοχή αυτών των ανθρώπων εδώ, αυτών των κατοίκων, οι οποίοι, προσέξτε, οι οποίοι εργάζονται όλο το καλοκαίρι στα εποχιακά καταστήματά τους, είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεινοπαθούμε. Δεινοπαθούμε. Όταν θα κάνει επίθεση ο Α και θα συλλάβει τον άλλον που έβαλε τη μουσική λίγο δυνατά. Όταν θα μου παραπονεθούν οι ταξιτζίδες ότι να ξέρεις μας γράφαν κλπ. Προσέξτε όμως.
1: Όλοι Σάμος διαμαρτύρεται, μόνο οι ταξιτζίδες.
17: Περιμένετε να σας πω.
1: Να μου πείτε.
17: Σε κάποια από τα αιτήματα λοιπόν εγώ είπα φέρτε μου μία επιστολή να την έχω στο σιρτάρι μου. Αυτή ουδέποτε ήρθε η σφύρα του. Εγώ φταίω?
1: Όχι, βέβαια.
17: Εγώ τις ανακοινώσεις τις έβγαλα, δεν τις έβγαλα?
1: Βεβαίως.
17: Ναι. Άρα, προσέξτε, όταν είμαστε σε όλα τα θέματα, έχουμε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα αυτά που πρέπει και να παίρνουν τις θέσεις. Εγώ δεν τους είπα θα δώσω στη δημοσιότητα τα ονόματά σας. Εγώ τους είπα φέρτε την να τη βάλω στο σιρτάρι.
1: Ναι, έχετε λόγο. Γιατί
17: φέρτε
1: κάποια
17: την να τα βάλω στο σιρτάρι. Ορίστε.
1: Γιατί κάποια στιγμή θα επικαλεστείτε ότι...
17: Δεν θα την επικαλεστώ. Στο σιρτάρι θα την έχω.
1: Δεν λέω ότι θα επικαλεστείτε τα ονόματα. Θα την έχετε και θα μπορείτε να κάνετε χρήση της ύπαρξης αυτής της επιστολής. Δεν είπα κάτι άλλο ότι θα δείξετε. Ναι.
17: Δεύτερον. Άλλο θέμα τώρα. Με το νομοσχέδιο που πέρασε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος είναι, τον συζήτησα, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά του είπα, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, λέτε ότι σε μία απόσταση από τη θάλασσα και 25 μέτρα προς την ξηρά, δεν θα μπορούν να υπάρχουν χτίσματα.
1: Α, για το χωροταξικό λέτε, έτσι.
17: Ναι, ναι. Ξέρετε τι θα γίνει στη Σάμο, στα νησιά? Ξέρετε τι θα μας κάνετε άνω κάτω και θα έχουμε αυτόφορα? Μου λέει έχετε δίκιο. Πιάνω το σύμβουλό του, ο οποίος επαρετήθη μετά από μερικές μέρες.
1: Ναι.
17: Τους λέω, με συγχωρείτε. Υπάρχουν χτίσματα τα οποία είναι πριν τα 25 μέτρα. Γιατί το κάνετε αυτό? Αυτό δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοικήσεως.
1: Ναι, αλλά παρότι ότι αναγνωρίζει το λάθος, δεν διορθώνεται.
17: Καλά, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα, κύριε Νέγρη.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι δική σας η αρμοδιότητα, αλλά όταν
17: κάνω.
1: Κάποιος αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα λάθος σε ένα νομοσχέδιο το οποίο πια ψηφίστηκε και είναι νόμος και δεν τον διορθώνει, άρα το κάνει σκόπιμα από δόλο. Δεν ξέρω το δόλο. Τι να σας πω.
17: Εγώ δεν είμαι κομματικός. Εγώ μπήκα σαν ανεξάρτητος.
1: Δεν σας μιλάω κομματικά.
17: Όχι, σαν ανεξάρτητος. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ασκώ μια κριτική. Και μου λένε κάποιοι, μα γιατί ασκείς κριτική? Μα τι να κάνουμε τώρα? Να σας πω το άλλο. Με έκπληξη μια μέρα. Προσέξτε. καθόμουν στο γραφείο μου και διάβαζα, γιατί είχα φύγει από την περιφέρεια. Χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα βέβαια δεν κάνει να τα λέω, αλλά θα σας πω, δεν με ενδιαφέρει. Για να γελάσουμε, ακούστε. Μου λέει, θέλουμε τον κύριο Γιάννη Καλτάκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη. Λέω, εγώ είμαι. Σας παίρνω, με λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Χαίρομαι που με παίρνετε. Λέω, τι θα θέλατε, κυρία. Λέει, θέλουμε να σας καλέσουμε στο συνέδριο. Συγγνώμη, λέω, μήπως κάνετε, ψάχνετε το γιο μου, το Γιώργο. Λέει, δεν είστε ο κύριος Γιάννης Καλτάκης. Ναι, λέω, είμαι. Σας επαναλαμβάνω, κυρία, μήπως ψάχνετε το γιο μου, το Γιώργο. Λέει, γιατί το λέτε αυτό. Μα εγώ δεν έχω καμία σχέση με κόμματα, λέω. Μάλλον λάθος ψάχνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν πάω σε συνέδρια. Δεν έχω κανένα παράπονο. Μια άλλη φορά σας πω άλλο ένα εκτράπελο. Υπήρχε μια συνάντηση με κάποιους, τώρα σας τρώω το χρόνο.
1: Καθόλου, απέναντίες, τι λέτε.
17: Αν δεν είμαι ευχάριστος να...
1: Όχι, όχι, επειδή είστε ευχάριστος και τα παρουσιάζετε πράγματα που δεν ξέρουμε, γι' αυτό και...
17: Ήμουνα 3,5 ώρα στο γραφείο και διάβαζα για έναν πληστηριασμό μιας δυστυχισμένης κυρίας, γριούλα. Και πάει το τηλέφωνο, μου λένε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το γραφείο της Τάδε. Λέμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη. Εγώ, λέω, είμαι. Μου λέει, υπάρχει, λέει, η σύσκεψη των πρέσβειων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μυτιλίνη. Μάλιστα, λέω, κυρία, υπάρχει. Σας παίρνουμε, λέω, το γραφείο το ιδιαίτερο της ΤΑΔΕ, για να σας ρωτήσουμε το εξής. Θέλουμε να ξέρουμε, λέει, τι θα υποθεί. Λέω, να ξέρετε τι θα υποθεί, εντάξει. Δεν ξέρω τι θα υποθεί. Λέει, θέλουμε να ξέρουμε. Αφού λοιπόν μου το είπε 2-3 φορές, ενοχλήθηκα κι εγώ. Και της λέω, κυρία μου, λέω, έχετε δει όταν τρώνε οι άνθρωποι στο γεύμα να μιλάνε? Ήταν γεύμα. Θα γινόταν και κάποιες ανακοινώσεις. Και της λέω κι εγώ. Εγώ τουλάχιστον, λέω, πάω πρώτη φορά, δεν έχω ξαναπάει σε γεύμα. Αλλά ξέρω, στα γεύματα δεν μιλάνε οι άνθρωποι, τρώνε. Και κόπηκε εκεί ο διάλογος. Yeah. Μου λέει, είστε αγενείς. Λέω, ευχαριστώ.
1: Α, το είπε και αυτό, ε. Το είπε και αυτό.
17: Να σας πω, δηλαδή.
1: Ξέρω, κύριε Καρτάκη, έχετε πολλά. Πολλά δεν έχουν υποθεί. Ξέρω ότι κρατάτε ένα χαμηλό τόνο. Και καμιά φορά δεν έρχεται η ώρα.
17: Δεν θα πω ποτέ και τίποτα. Ποτέ και για κανέναν. Αλλά να ξέρουν κάποιοι ότι όταν γράφουμε, να ξέρουμε αυτά που λέγονται και αυτά που δεν λέγονται. Καταλάβατε?
1: Ναι, πώς όμως θα ξέρει αυτός που γράφει αυτά που γράφει, αυτά που δεν λέγονται, και δεν έχει γνώση αυτών που δεν λέγονται?
17: Δεν έχει γνώση, αλλά κοιτάξτε, μερικά θέματα τώρα και αυτά τα περιστατικά που σας είπα είναι θέμα αξιοπρέπειας.
1: Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω αναρωτηθεί πολλές φορές τι κάνουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλεγμένοι από τη Σάμμο και δεν πιέζουν την αρχή για την σύνδεση και τη Σάμμο είτε με την Αλεξανδρούπολη. Δεν πήρα ποτέ κάποια απάντηση από κανέναν περιφερειακό σύμβουλο.
17: Έστειλα τα εξώδικα, σας το στείλω.
1: Ναι.
17: Πόσες φορές τα στείλω εξώδικα και τα πληρώνω εγώ από την τσέπη μου. Δεν θέμα να πληρώσω, έτσι. Μια άλλη φορά γίνεται το εξής. Αυτή τη στιγμή προχωράνε δύο μεγάλα έργα και εκεί είναι στραμμένη η προσοχή τουλάχιστον η δική μου, διότι μ' ακούτε?
1: Ναι, λέω, ποια είναι αυτά?
17: Ο ένας είναι ο περιφερειακός του Πυθαγορείου και ο άλλος είναι Άγιος Κωνσταντίνος κλπ. Βλέπετε ότι προχωράνε τάχιστα. Ξέρετε τι έχω τραβήξει και τι έχουμε τραβήξει με τον περιφερειακό του Πυθαγορείου, ο οποίος θα γίνει και θα παραδοθεί σύντομα? Ξέρετε, δεν ξέρετε. Κάποια φορά θα βγω να τα πω. Το έργο θα ολοκληρωθεί όμως. Μάλιστα. Αυτό το ξέρετε. Και να μην ανησυχούν αυτοί που δεν θέλουν να ολοκληρωθεί. Το έργο θα ολοκληρωθεί.
1: Υπάρχουν και λεφτά... άνθρωποι που δεν θέλουν να ολοκληρωθεί το έργο τώρα, κύριε.
17: Δεν ξέρω.
1: Α, μην το λέτε αυτό. Απλά πρέπει να εξηγήσετε στον κόσμο που, σε ποια σημεία συναντήθηκαν δυσκολίες, πώς ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες και χίλια άλλα πράγματα. Είναι λεπτομέρειες που δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας, κύριε Καλτάκη. Δεν συμμετέχει ούτε σε συσκέψεις, ούτε έχει την πληροφόρηση που έχετε εσείς.
17: Πληροφόρηση. Είναι άμεση διαχείριση των συμβάντων. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα.
1: Αυτό ακριβώς.
17: Λοιπόν, τέλος πάντων, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε.
1: Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει και το περιθώριο της σημερινής κουβέντας. Ήταν αποκλειστικά και μόνο για το θέμα αυτό. Εκτός και αν θέλετε να περάσουμε σε διαφημιστικό και να συνεχίσουμε την κουβέντα.
17: Θα με επιτρέψετε να με απελευθερώσετε, γιατί
1: Βεβαίως.
17: Περιμένω τώρα για το επάγγελμά μου να μπω στην αίθουσα.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα, κύριε Καλτάκη.
17: Γεια σας.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
17: Γεια σας.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Εδώ ο κύριος Καλτάκης είπε πάρα πολλά πράγματα, άλλα ξέραμε, άλλα δεν ξέραμε. Και στο επόμενο, μετά τις διαφημίσεις διάστημα, θα τα συζητήσουμε αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις.
18: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
19: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
20: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
1: Λοιπόν, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κ. Καλτάκης, είπε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θέλουνε και κουβέντα, θέλουνε και ανάλυση. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε σχετικά με τις εκτοπλοϊκές συνδέσεις και υπήρξαν και πάρα πολλά δημοσιεύματα το τι κάνει η Περιφερειακή Σύμβουλη. Και οι ίδιοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι καταθέσανε και αυτή ερώτημα προς την περιφέρεια. Απάντησε ο κύριος Καλτάκης ότι για τα θέματα της σύνδεσης με τον Βόλο υπήρχε ένα εκατομμύριο. Εμείς είχαμε ενστάσεις δημοσιογραφικές και λέγαμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η Σάμος σε αυτή τη σύνδεση. Βόλο, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνης. Κάποιοι δεν θέλανε, από την αρχή αυτό δεν θέλανε. Και από την αρχή αντιμετώπισαν και μάλιστα περιφερειακή σύμβουλη της Σάμου αρνητικά και ειρωνικά μάλιστα την σύνδεση και του νησιού τους με την, με το Βόλο. Όταν λοιπόν έχεις εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος στη Σάμο και εσύ ειρωνεύεσαι τα αιτήματα της σύνδεσης των Σαμίων και με τα άλλα νησιά, δεν πρέπει απλά να είσαι σε αυτή τη θέση. Πρέπει να φεύγεις από αυτή τη θέση αυτή. Σε αυτές τις θέσεις πρέπει να πηγαίνουν μόνο όσοι πραγματικά μεταφέρουν και εκπροσωπούν τους Σαμιώτες. Όταν πας και κάθεσαι σε αυτή τη θέση μόνο και μόνο για να λες εγώ έχω καθίσει σε καρέκλα που ανταποκρίνεται μόνο σε χρήματα, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να πω το όνομα. Είπε λοιπόν ο κύριος Καλτάκης ότι δεν υπέγραψε ο υπουργός. Και πού το ξέρουμε εμείς αυτό? Από πού γνωρίζει ο κόσμος ότι υπήρξε εξώδικο? Το μάθαμε σήμερα. Υποσχέθηκε ο κύριος Καλτάκης ότι θα μας δώσει το εξώδικο. Δεν έχει κανένας λόγο να πιστεύω ότι δεν είναι τα πράγματα, αφού το είπε δημόσια. Εξέφρασε την ανησυχία του και για το μεταναστευτικό. Ήταν, λέει, ο Πλεύρης σ' άλλο δωμάτιο με τον άλλο αντιπεριφερειάρχη. Γιατί? Γιατί Ποιος σκέφτηκε ότι ο κύριος Καλτάκης δεν πρέπει να είναι στη σύσκεψη με τον Πλεύρη? Ήταν, λέει, στο άλλο δωμάτιο με τον άλλον αντιπεριφερειάρχη. Εδώ η σημερινή τοποθέτηση δείχνει και άλλα πράγματα. Δείχνει ότι υπάρχει συνεννόηση για αυτά που συμβαίνουν σήμερα του αντιπεριφερειάρχη Ελισέου Μαυρατζώτη με τον Πλεύρη. Γι' αυτό και δεν μιλάει κανείς. Και αυτά που πήγανε στην Αθήνα για να συναντήσουν τον Πλεύρη και αυτά είναι, ξέρετε τι είναι, ξέρετε, και τα νυχτέρια, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Πήγε, λέει, στην Αθήνα ο Ελισέος ο Μαυρατζώτης και η φοράδα μας το αλώνει. Ο άνθρωπος είναι η άλλη όψη του νομίσματος που ακούει στο όνομα Πλεύρης και μεταναστευτικό. Και μην περιμένετε ποτέ από κανέναν Ελισέο Μαυρατζώτη να εναντιωθεί σε όλα αυτά που γίνονται εναντίον της ΣΑΜΟ. Είτε με το μεταναστευτικό, είτε με την υγεία, είτε με οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται μόνο για την καρέκλα τους, για τα λεφτουδάκια που παίρνουν και τίποτα άλλο. Και άμα φύγει το κύριος Μαυρατζώτης, εδώ είμαστε. Απλώνει το τηλέφωνο και λέει τα δικά του. Και λέει πάρα πολλά και αυτά που συμβαίνουν στο δρόμο για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αλλά τι κάνει? Δεν βγαίνει σε αυτόν τον ραδιόφωνο, γιατί ξέρει ότι θα έχει αντίλογο. Βγαίνει σε κάποιους φωτογράφους που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Που δεν έχουν κάνει έρευνα, που δεν έχουν κάνει δημοσιογραφική έρευνα, που δεν έχουν πάει σε υπηρεσίες να δουν τι συμβαίνει με τον δρόμο. Και σου λέει, εγώ θα βγω εδώ, αυτοί δεν γνωρίζουν το θέμα και θα περάσω εγώ τα δικά μου. Εδώ, κύριε Μαυρατζώτη, άμα έχετε τα κότσια που δεν τα έχετε, εδώ. Πάρτε στο τηλέφωνο και λάτε να πούμε πολλά. Γιατί τα μεταξωτά βρακιά χρειάζονται και επιδέξει η κόλλη. Επιδέξει ο σκόλος. Και εσείς δεν τον έχετε. Είτε με το επικούριο τα λάθη που κάνατε και τις επιλογές που κάνατε, που την πληρώσαμε με 447.000 ευρώ και τώρα, αφού κάνατε τα αδύνατα δυνατά να μπει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο επικούριο, σε 1,5 μήνα, 31 Δεκεμβρίου, πρέπει να φύγει οι υπηρεσίες αυτές μέσα από εκεί. Γιατί έτσι λειτουργείτε. Δεν λάβατε υπόψη τη γνωμάτευση του νομικού σας συμβούλου. Παρά εκείνο που είχατε μόνο στο μυαλό σας, είναι πώς θα βγάλετε ψηφαλάκια από αυτή την υπόθεση. Και την πλήρωσε ο ελληνικός λαός με 447.000, και αφήστε τώρα τα, ξέρετε, τους όρους, τους οικονομικούς και αυτά. Με τι ασχολήθηκε και είχαμε αποτέλεσμα? Που δεν αφήσανε ρέμα για ρέμα στο Καρλόβαση, στις Πεταλίδες, στο Φουρνιώτικο ρέμα, και δώσανε δωρεάν, ενώ έπρεπε σύμφωνα με την νομοθεσία ο κάθε εργολάβος που παίρνει ένα έργο τέτοιο να αγοράζει τα υλικά, που τα δώσανε δωρεάν με τι αντίτιμο? Πώς? Η σύμβαση γράφει ορισμένα πράγματα. Εφαρμόστηκε, δεν εφαρμόστηκε. Αλλά δεν βγαίνει στο ράδιο Σάμος, δεν τον παίρνει για να βγει. Τώρα, για να λέμε αστιάκια και χίλια δυο άλλα πράγματα, είμαστε πρώτοι. Ο άνθρωπος δεν έχει διοικητικές ικανότητες. Καταλάβετε το καλά. Δεν ξέρω που θέλει να ασχοληθεί. Θέλει να ασχοληθεί, λέει, και να γίνει και δήμαρχος. Εδώ απέτυχες κυριολεκτικά ως αντιπεριφερειάρχης. Και θα πετύχεις σαν δήμαρχος? Σοβαρολογείς τώρα? Τι νομίζεις ότι είναι ο Δήμος στο Λιμενικό Ταμείο εκείνη την εποχή? Για να μην τα θυμηθώ. Ο άνθρωπος δεν έχει τις ικανότητες τις διοικητικές για να διοικήσει αυτόν τον τόπο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Κοιτάξτε να δείτε τι ώρα πάει στο γραφείο του. Το πιο λίγο σας λέω. Αλλά στο παρασκήνιο είναι πρώτος. Παρασκήνιο να φάνε και οι κότες. Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε άλλο με τον κύριο Μαυρατζώτη. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. όταν θα κληθεί και ο ίδιος κατά την προκαταρκτική εξέταση να πει τα δικά του σχετικά με τις παραλήψεις και τα λάθη των τεχνικών υπηρεσιών τις οποίες προείστανται. Έτσι, και μου πείτε τώρα ότι ο κύριος Ζαφίρης θα κάνει μόνος του αυτά και δεν ενημερώνει την πολιτική ηγεσία. Αυτά αλλού, κύριε Μαυρατζώτη, και όχι σε μένα. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο της τελευταίας στιγμής, όπου εξηγεί ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, ο κύριος Κοτάκης, το παρασκήνιο της απομάκρυσης της πρέσβειος της κυρία Γκυρφόε.
4: Καλημέρα.
6: Πώς την είδες αυτή την αποπομπή, αναγκαστική παραίτηση?
4: Καταρχάς, είναι μια κακή εξέλιξη για την Αμερική. Είναι ο τρίτος πρέσβης που ανακαλεί ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλους δύο έχει ανακαλέσει το μεταξύ 17 και 21, αν θυμάμαι καλά, 20. Είναι μια κακή εξέλιξη για τη διπλωματία. Και μας δείχνει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους επαγγελματίες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εμπιστεύονται τους επαγγελματίες διπλωμάτες, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά μακριά από τα φώτα και όχι μέσα στα social media με εκατομμύρια ακολούθους, σε δημόσιες εκδηλώσεις, σε πολιτιστικά κέντρα, όπως υπεδέχθη η κυρία Γκυλφόλη, το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, ναι, στην Αθηνών Αρένα. Θυμάμαι καλά, ήταν, ναι, η πρώτη, ναι, της, ήταν η πρεμιέρα της,
7: η πρεμιέρα ήταν
4: από ό,τι θυμάμαι τότε. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε στα πάντα, όχι μόνο στη διπλωματία, τους ειδικούς και τους επαγγελματίες.
7: Και όχι τους φίλους.
4: Ακριβώς. Γιατί οι δημοκρατικοί μπορεί κανείς να συμφωνεί σε πολλά μαζί τους, μπορεί σε πολλά να διαφωνεί. Είχαμε προειδοποιήσει στην ακρόαση της Γερουσίας ότι οι περιπτώσεις αυτές, όχι μόνο της κυρίας Γκυλφόιλ
7: και του Μπάρακ,
4: έχουν θέματα και του Μπάρακ, αλλά και νομίζω και ενός ακόμα στο Παρίσι που πρέπει να συνδέεται.
7: Μπράβο.
4: Έτσι συγγενικά, yeah, με τον πρόεδρο Τραμπ, κάτι τέτοιο, έτσι.
6: Ναι, είναι της ευρύτερης
4: οικογένειας. Λοιπόν, σε πρώτη φάση λοιπόν πρέπει να δούμε αυτό, που είναι, μια γενικότερη θεώρηση αυτή.
6: Θυμάσαι βέβαια ότι αυτό ήταν το credit που έδιναν, ναι, αρκετοί στην κυρία Γκυλφόιλ, ότι επειδή είναι, προέρχεται από τον στενό κύκλο του Τραμπ, θα είχε και άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και στον Αμερικανό Πρόεδρο. Άρα θα μπορούσε να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα. Εδώ βεβαίως έχω μια μόνιμη πορεία.
4: Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν μπορούσε να σώσει τον εαυτό της με την έμεση πρόσβαση.
6: Ναι, δεν την ξέρει καν ο Τραμπ τώρα.
7: Αυτό αρχικώς λεγόταν.
4: Ναι,
6: ναι, βεβαίως εδώ υπάρχει και μια ανάγνωση, την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω. Θα προωθούσε, λέει, τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Κανένας Αμερικανός πρέσβης δεν έρχεται στην Ελλάδα για να προωθήσει πρωτίστως τα ελληνικά συμφέροντα. Έρχεται για να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτή είναι η δουλειά του. Τέλος πάντων, καταρρίφθηκε και αυτό ο μύθος της άμεσης πρόσβασης στο Λευκό Οίκο.
4: Ναι.
6: Τι μαθαίνεις, τι ήταν εκείνο που ενόχλησε περισσότερο και οδήγησε?
4: Καταρχάς πρέπει να πούμε επίσης,
6: με fast track διαδικασίες,
4: ναι,
6: τέλος.
4: Αυτό είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενδοαμερικανικό. Είναι πολιτικό, δημοκρατικοί, ρεπουμπλικανοί στον δρόμο προς τις εκλογές. Είναι εκδοτικό, Τραμπ Μέρντοχ. Και ενδεχομένως έχει και άλλες διαστάσεις οικονομικές, καθώς στο δημοσίευμα της Wall Street αναφέρονται ανταγωνίστριες εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες ήθελαν και αυτές μερίδιο στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου στα Βαλκάνια. Είναι ένα ξεκαθάρισμα ενδοαμερικανικό, νομίζω πάρα πολύ σαφές. Δηλαδή πρέπει κανείς να ψάξει πολύ για να οδηγηθεί στην αντιθετική κατεύθυνση. Δεν προκύπτει αυτό. Τα δημοσιεύματα δεν άρχισαν τώρα όμως. Τα δημοσιεύματα της Daily Mail ειδικά, διαρκούν, έχουν γίνει τουλάχιστον δύο μέσα στο 2026. Υπήρξε νομίζω ένα τον Ιανουάριο, αρχές της χρονιάς, και ένα αργότερα που είχε κινητοποιήσει την πρέσβη να ψάχνει να βρει τι παίζεται πίσω από όλα αυτά.
7: Και από πού προέρχονται τα δημοσιεύματα, τέλος πάντων.
4: Και από πού προέρχονται, ναι.
6: Και ήταν ουσιαστικά ο προπομπός των μετέπειτα αποκαλύψεων.
7: Από τα μετέπειτα δημοσιεύματα. Εγώ εκτιμώ ότι μάλλον αυτά που αναφέρονταν στα 100.000 σε χρηματικά, ναι, θέματα πρέπει να στήξαν πιο πολύ.
4: Νομίζω όλα. Νομίζω όλα. Αλλά προφανώς δεν αρέσει σε κάποιον, το είπε και ο αντιπρόεδρος Τιβάνς, να πουλάει επιρροή μιλώντας το όνομα άλλων.
7: Μπράβο.
4: Γι' αυτό και είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν μας αρέσουν αυτά που διαβάζουμε. Αλλά νομίζω όλα τελικά έπαιξαν το ρόλο.
6: Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και κάτι ακόμα. Πως ακόμα και στην Αμερική του Τραμπ ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαφάνεια, διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας, εξακολουθούν να προσκρούν πάνω σε πολύ συγκεκριμένους ισχυρούς θεσμούς. Τα checks and balances παραμένουν.
4: Δόξα τω Θεώ. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας και εμείς εδώ
6: για
4: στην Ελλάδα.
6: Για μας το λέω,
4: μόνο.
6: Ναι. Για μας
7: δεν
6: το λέω,
7: ρωτήσω,
6: για να το...
7: Ναι. Τώρα κάτι, να ξαναρωτήσω μάλλον κάτι. Πριν από λίγες μόλις ημέρες που ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα δημοσιεύματα είχαν ξεκινήσει. Τα περισσότερα τα είχαμε δει. Γιατί τόση διαχειτικότητα και τόση τέτοια και συνέχεια δίπλα του κτλ. Δεν μπορούσε βέβαια να κάνει και κάτι άλλο, αλλά δεν φάνηκε να τρέχει και κάτι.
4: Υπήρχε μια διασταύρωση τώρα.
7: Κατάλαβες πώς το λέω.
4: Διασταύρωση εκείνη τη στιγμή γεγονότων. Δηλαδή ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα για τη Μνήκα κυρίως, αφού προηγουμένως είχε συνεδριάσει το Κισέα και είχε αποφασίσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα, γιατί αλλιώς δεν θα ερχόταν. Αυτό ήταν ο όρος συνεκφανών για την επίσκεψη. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα ήταν το φόντο, αλλά όπως είδαμε υπήρξε τεράστια κινητοποίηση για να μην γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, όπως θα διαπιστώσαμε και το πρώτο δημοσίευμα της ΓΟΑ,

0: Ότι το είπαμε ήδη από την αρχή, για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, της κυβέρνησης βεβαίως προεξάρχουσας, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν μια πολύ έγκυρη εφημερίδα του κόσμου να αποκαλύπτει ότι έχει υποθεί αυτή η κουβέντα. Η κυβέρνηση αμήχανα στην αρχή να σιωπά, ο αρμόδιος υπουργός
1: να ανακοινώσει τα κόμματα όμως.
0: Μισό λεπτό. Να εξαφανίζεται και μάλιστα τον εξαφανίσαν και από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Από το διήμερο
0: Ρούμπιο. Την επίσκεψη Ρούμπιο, μην τυχόν τον ρωτήσουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Και τα δε κόμματα σε ανακοινώσεις που έβγαλαν σε σχέση με το διακύβευμα. Που το διακύβευμα
1: ήταν,
0: είναι.
1: Λες, χαμηλότερες ισχύ ήταν.
0: Όταν, αγαπητέ μου φίλοι, με το διακύβευμα είναι η δημοκρατία. Έτσι, για την οποία συζητάμε και ακούγονται τέτοιες κουβέντες και τις θεωρούμε πια ότι είναι καθημερινότητα και ρουτίνα, οι αντιδράσεις δεν μπορεί να είναι σότο βότσε. Οι αντιδράσεις των κομμάτων ήταν και αριστερών ακόμα, εγώ θα έλεγα, αν συνέβη, αν υπόθηκε, και όλοι, εν πάση περιπτώσει, έβαλαν κατά της κυβέρνησης για την ένοχη σιωπή της, που πράγματι σιωπούσε. Αλλά δεν είδα καθόλου τόλμη. Γενικότερη, ναι. Υπήρξε μια.
1: Δεν το
0: μια
1: σήκωσαν στάση... το θέμα, λες. Δεν το σήκωσαν.
0: Περίπου το έπνιξαν. Περίπου το έπνιξαν. Λυπάμαι που το λέω.
2: Δεν το σήκωσαν. Ακριβώς έτσι είναι όπως το λες. Τώρα, Μανώλη, η κρίση στην πρεσβεία μπορεί να επηρεάσει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που έχουμε και στα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το ενεργειακό κομμάτι.
0: Έχουμε μεγάλη βία για τον εαυτό μας.
2: Νομίζω αυτό
0: ότι, ναι, νομίζω ότι, γιατί το λέω αυτό, τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν τις ΗΠΑ, τις ίδιες, έχουν κλείσει. Οι βάσεις πια έχουν πενταετείς συμφωνίες. Η Σούδα επίσης είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και νομίζω ότι κάτι το οποίο δεν φωτίστηκε, το είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο Σάββας Καλεντερίδης στην εκπομπή του εδώ στην Αυτοεμπορική, είναι ότι προφανώς συζητήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη η χρήση της Σούδας σε περίπτωση που έχουμε νέα σύραξη με το Ιράν, και αυτό το έχουν. Την Αλεξανδρούπολη την έχουν. Τον κάθετο διάδρομο, με όσο γεμίσει, αν γεμίσει, για όσο υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, τον έχουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν στα στρατηγικά, ό,τι τους ενδιαφέρει, το έχουν κερδίσει.
1: Το δεύτερο λιμάνι Ελευσίνα θα το έχουν.
0: Ακριβώς.
1: Θα το έχουν.
0: Ακριβώς. Τη Σύρο την έχουν. Ναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το μόνο το οποίο απομένει τι είναι, τους ενδιαφέρει να υπάρχει ησυχία με τους Τούρκους. Δηλαδή να μην περισπώνται τη στιγμή που έχουν, ετοιμάζονται να έχουν νέα σύραξη με το Ιράν, να υπάρχει κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν τους ενδιαφέρει, το είπε και ο Ρούμπιο σε έναν βαθμό.
2: Δεν ήταν πόντιος... θα το επιτρέψουμε ποτέ.
0: Δεν ήταν καν Πόντιος Πιλάτος, όπως διάβασα, όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο. Είπε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η Τουρκία. Είπε ότι υπάρχουν και τρίτες χώρες.
2: Ευαίσθητα ζητήματα στα οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες.
0: Εμπλέκονται και εμπεριέχονται. Σου λέω και σε όλη τη φάση.
1: Δεν εννοούσε
2: άλλες χώρες. Ναι,
0: προφανώς. Εδώ λοιπόν χτίσαμε μια σοβαρή εξέλιξη, την οποία, επειδή υπήρξε η παρέτηση της Κίμπερλι, η οποία βεβαίως επισκίασε πλέον το Σύριαλ Βύση Καρβέλα,
2: τη
0: χάσαμε. Ποια είναι αυτή η σοβαρή εξέλιξη? Έρχεται η λιβική κυβέρνηση για λογαριασμό της τουρκικής κυβέρνησης και αμφισβητεί.
1: Όχι επισήμως. Όχι επισήμως, Μανώλη. Ερμηνευτικά το λέμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, οι διπλωμάτες, οι επαγγελματίες, στους οποίους εμπιστευόμαστε, ξέρουν, μας λένε, ενημερώνονται. Τουρκολιβικό είναι το υποτιθέμενο μνημόνιο. Έρχονται λοιπόν και αμφισβητούν τη θαλάσσια περιοχή στην οποία θέλει η Σεύρο να κάνει γεώτρηση. Προσοχή. Η Σεύρον έχει δουλειές στην Τουρκία. Και είναι εκεί ο Πέρσης Μπάρακ. Είναι νομίζω 15 δισεκατομμύρια δολάρια δουλειές. Η Σεύρον έχει δουλειές στη Λιβύη. Οι εταιρείες αυτές μετρούν πάντοτε το γεωπολιτικό ρίσκο, το λεγόμενο, και το λεγόμενο country risk βεβαίως. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρξει αυτή η περιπλοκή, η Λιβύη μας απείλησε χτες, και αυτό πέρασε λίγο έτσι, να το πω λαϊκά, αβαβά. Μας απείλησε με διακοπή διπλωματικών σχέσεων. Η Λιβύη. Εάν προχωρήσουμε στις έρευνες νοτίως της Κρήτης, εκεί που θέλουμε να πάμε στα 12 μίλια. Ποιος μας λέει λοιπόν αύριο ότι θα έρθει να μας πούν οι Αμερικανοί δια της Εύρων, βρείτε τα και με τους Τούρκους και με τους Λίβιους, και μετά αρχίζουμε τις έρευνες και στη Λιβύη.
1: Θα μας το πει η Σεύρον, λες αυτό.
0: Φυσικά. Όπως έγινε και στο Λίβανο. Πώς οριοθετήθηκε η αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Λίβανο?
2: Για να δούμε, πάντως,
0: με εταιρείες.
2: Πάντως η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία άδεια από
1: την χώρα. Ο Παπασταύρου είπε στον Αντένα τον Νοέμβριο.
0: Εννοείται για τις Εύρων ή για το καλώδιο?
1: Για το καλώδιο.
0: Εγώ λέω για τις Εύρων.
2: Εσύ λες για τις έρευνες της Εύρων.
0: Για το καλώδιο κάναμε μια αποκάλυψη προχτές η Εστία, που πάλι, με συγχωρείτε, αβαβά. Δηλαδή, αποκαλύψαμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ

0: Τούρκων και Γάλλων νομικών στο ναι. Παρίσι, εν γνώση και της ελληνικής κυβέρνησης και της γαλλικής κυβέρνησης,
1: για να βρεθεί η φόρμουλα,
0: για τη περίφημη φόρμουλα και τη διατύπωση,
1: ναι.
0: που θα δώσει την ενημέρωση στην Τουρκία ούτως ώστε να την ικανοποιεί. Μάλιστα. Σε αυτό εδώ λοιπόν χρειάζεται φως. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ για τα δικά τους τα συμφέροντα είναι όλα κλεισμένα, σε ό,τι αφορά για εμάς είναι όλα ανοιχτά.
2: Μάλιστα. Και θα δούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό με ανοιχτή κενή και την θέση στην Αμερικανική πρεσβεία. Μανώλη Κοτάκη, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, αρκετά τα τηλέφωνα που έχουμε λάβει από συμπολίτες μας οι οποίοι άκουσαν την συζήτηση με τον αναπληρωτή περιφερειακή, τον κύριο Καλτάκη, και επικεντρώνονται στο σημείο εκείνο που ο Πλεύρης ήταν στην αίθουσα και ο κύριος Καλτάκης ήταν σε άλλο γραφείο. Και ο κύριος Πλεύρης συζητούσε με τον άλλον αντιπεριφερειάρχη. Λοιπόν, εσείς βγάλετε τα δικά σας τα συμπεράσματα. Τώρα, υπάρχει μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις τουρκικές μηχανότητες στο Ανατολικό Αιγαίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, έδωσε μια, κατέθεσε μια ερώτηση, καλύτερα, και η ερώτηση βασίστηκε σε καταγγελίες του Αλλιευτικού Συλλόγου Φούρνων Κορσιών, ο Γλάρος, σύμφωνα με τις οποίες τουρκικές μηχανότητες δραστηριοποιούνταν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Αρκιών, Αγαθονησίου και Πάτμου. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για την καταγγελόμενη αλλιευτική δραστηριότητα κατά τις νυχτερινές ώρες, και στην απάντηση τώρα το Υπουργείο αναφέρει ότι ο έλεγχος των αλλιευτικών δραστηριοτήτων στα εθνικά ύδατα αποτελεί εθνική υποχρέωση στο πλαίσιο της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Όπως διευκρινίζεται, οι διοπτεύσεις αλλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών που ενδέχεται, τι λέτε ρε ενδέχεται, μας δουλεύετε, ενδέχεται. Πού είναι τα μάτια σας, πού είναι τα αυτιά σας, πού είναι τα σκάφη του λιμενικού σώματος, και μιλάτε και δίνετε απαντήσεις με την λέξη ενδέχεται. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Σύμφωνα, λέει, με το Υπουργείο, μάλλον λέει και κάτι άλλο, πραγματοποιούνται οι έλεγχοι, δηλαδή οι διοπτεύσεις, από σκάφη του λιμενικού σώματος και της Frontex. Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα τουρκικά σκάφη καλούνται να εγκαταλείψουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ οι σχετικές αναφορές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αποτέλεσμα? Έχουμε αποτέλεσμα. Πάει λοιπόν το πλωτό του λιμενικού σώματος και λέει στον Μπουνταλά, ξέρεις, είσαι σε ελληνικά θαλάσσια σύνορα και φύγει. Χωρικά ύδατα και φύγει. Έχει φύγει κανένας? Πού τα λέτε αυτά? Και αφήστε τώρα αυτά ότι έχει αναγγιφθεί πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Μάλιστα, η απάντηση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των περιστατικών που καταγράφηκαν στην περιοχή, ούτε διευκρινίζει εάν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις εντός της προστατευμένης θαλάσσιας περιοχής των Φούρνων. Πώς δεν έχουν διαπιστωθεί? Πώς πήγανε κάποια σκάφη εκεί, δεν είδανε που είναι? Δεν πήρανε το στίγμα? Τα πάντα πήρανε. Λοιπόν, τα πάρα πήρανε, δεν τολμάει κανείς να εφαρμόσει την νομοθεσία. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θα δώσουμε τη σκητάλη στη συνέχεια στον Νίκο τον Μιχαήλ, και από όλους εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε, συντονιστήκατε με την συχνότητα του Ράδιο Σάμος 102. Καλό μεσημέρι.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
2: λαμαρίνες για στέγαστρα,
1: πάνελ,
2: περίφραξη,
1: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
2: είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
9: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment.

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let it. The corrupt politics is killing the system.
1: Καλή σας ημέρα. They tell you what to think, make you believe that they're the realness. They feed us full of lies and yet we always forgive them. It's all conspiracy and it defeated in the... Τελικά από ό,τι φαίνονται τα πράγματα και από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις, θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο και θερμό χειμώνα, όχι από πλευράς κλίματος, από πλευράς πολιτικών αποφάσεων, και το βασικότερο είναι η ακρίβεια, οι αυξήσεις, η κοροϊδία και όλα αυτά τα οποία γίνονται όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, να ξέρετε, και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Δεν γνωρίζω αν παρακολουθείτε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη με σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις των λαών απέναντι στα αυτά τα μέτρα, τα οποία πραγματικά είναι εξωφρενικά και αντιθέτως βέβαια μια Ευρώπη η οποία ο μόνος σκοπός της είναι να ετοιμάζεται για ένα πόλεμο με τη Ρωσία, αδιαφορώντας για τους λαούς της, και από την άλλη βέβαια να τροφοδοτεί με ζεστό χρήμα την Ουκρανία. Μάλιστα πρόσφατη είναι και η δήλωση του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος μετά το πατατράκ που έπαθε προχθές, δηλαδή όταν σήκωσε ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή ο Ντόναλντ Τραμπ στις υπηρεσίες να μην παρέχουν πληροφορίες μέσω δορυφόρων για τις επιθέσεις των Ρώσων, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό ο χαμός εκεί στην Ουκρανία, στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπου πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο και οι σιρήνες άρχισαν να ηχούν όταν είχαν φτάσει πλέον οι πύραυλοι και τα ντρόνς. Και μάλιστα βγαίνει και ο Ζελένσκι τώρα και λέει εντελώς απροκάλυπτα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά την κόντρα που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δυσχαρέστηση και τον Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ζελένσκι που χτυπάει ενεργειακές μονάδες της Ρωσίας, καθότι ο Τραμπ του έδωσε και την εντολή αυτή να μην χτυπάει, διότι ο Τραμπ πρόκειται να προμηθευτεί από τη Ρωσία μετά τη συζήτηση που είχε με τον Πούτιν κάποια εκατομμύρια κυβικά πετρελαίου, και ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συνεχίσει να χτυπά αυτές τις ενεργειακές μονάδες. Και λέει μάλιστα ο Ζελένσκι ότι αν σταματήσουν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να μας δίνουν χρήμα για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους Ρώσους, τότε είναι υποχρεωμένη, λέει, η Ευρώπη, άκουσον δηλαδή εδώ, είναι υποχρεωμένη η Ευρώπη να μας δώσει επιπλέον 250 δις ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, όλο αυτό φαντάζει σε μια κατάσταση, δηλαδή έχουμε μια Ευρώπη που δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, δηλαδή να πιάσω, γιατί υπάρχουν και άλλοι πόλεμοι. Υπάρχει κάτω το Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία. Εντάξει, έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο Νετανιάχου. Αλλά η Ευρώπη αληθωρίζει. Δεν βλέπει ούτε Κύπρο, βλέπει την κατοχή των Τούρκων, ούτε το Ισραήλ βλέπει εκεί πέρα που κάνει μια πραγματική γενοκτονία. Δεν μιλάμε τώρα για παίξε γέλασε, γιατί η σχέση, αν συγκρίνουμε τους δύο πολέμους Ρωσίας και Ισραήλ, η Ρωσία έχει δηλώσει και από ό,τι φαίνεται οι νεκροί είναι ελάχιστοι από αυτούς οι οποίοι φαίνονται εκεί στην Ουκρανία, ενώ στην Παλαιστίνη δολοφονούνται ακόμη και βρέφοι και μικρά παιδιά. Λοιπόν, και βγαίνει ο Ζελένσκι να ζητήσει 250 δις. Βέβαια η απάντηση δεν υπάρχει από την Ευρώπη μέχρι στιγμής, είναι πολύ πρόσφατη αυτή η δήλωση, αλλά δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι πρόκειται να γίνει. Τώρα βέβαια έχουμε και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία είναι, ας πούμε, αν πάμε, δεν ξέρω αν οι τηλεοράσεις δεν πολύ τα δείχνουν, ίσως για το λόγο ότι μην πάρουμε θάρρος και εμείς και βγούμε στους δρόμους, παρόλο που οι φοιτητές, οι μαθητές και τα λοιπά έχουν ξεκινήσει από προχθές τις κινητοποιήσεις. Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη κινητοποιήσεων στην Ευρώπη και για τους λόγους που οι άνθρωποι κατεβαίνουν εκεί και φωνάζουν, και βέβαια δεν έχουν σταματήσει και μέχρι σήμερα. Έχουμε πρώτη τη Γαλλία, όπου υπάρχει μια μαθητική εξέγερση και αφορά αυτή την εξέγερση τον τομέα της εκπαίδευσης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκε σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας. Οι μαθητές εκεί διαμαρτύρονται για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα υπερπλήρη τμήματα και την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, και σύμφωνα με το Reuters, στις 8 Οκτωβρίου συμμετείχαν περίπου 71.500 διαδηλωτές, ενώ οι αστυνομικές επεμβάσεις και χιλιάδες προσαγωγές και συλλήψεις έχουν προκαλέσει πρόσθετες αντιδράσεις. Το κίνημα έχει επεκταθεί και σε πανεπιστήμια με συμμετοχή εκπαιδευτικών και συνδικάτων. Άλλη χώρα είναι το Βέλγιο, όπου έχουμε απεργίες κατά των μέτρων λιτότητας. Στις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη κινητοποίηση στις Βρυξέλλες με συμμετοχή εργατικών, συνδικάτων και φοιτητών. Ενώ και φοιτητών και έχουμε και τους εργαζόμενους που αντιδρούν στις σχεδιαζόμενες δημοσιονομικές περικοπές, στις αλλαγές στις συντάξεις και τις επιπτώσεις της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν προβλήματα σε συγκοινωνίες, στα αεροδρόμια και στη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι μαθητές διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης. Στο περιθώριο των διαδηλώσεων σημειώθηκαν και συγκρούσεις με την αστυνομία. Ενώ πάμε στην επόμενη χώρα, όπου είναι και η Ιταλία. Η Ιταλία, εκεί έχουμε καταλήψεις σχολείων και διαδηλώσεις. Στο Τωρίνο και στη Ρώμη πραγματοποιούνται μαθητικές κινητοποιήσεις, καταλήψεις και αποχές. Οι μαθητές καταγγέλουν την κατάσταση των σχολικών υποδομών, την έλλειψη προσωπικού και την αύξηση του κόστους ζωής. Αρκετές μαθητικές συλλογικότητες συνδέουν τα αιτήματά τους με την αντίθεσή τους στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Στις 12 Οκτωβρίου είχαν καταληφθεί περίπου 10 σχολικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Τωρίνου, ενώ στις 13 Οκτωβρίου αναφέρθηκαν νέες καταλήψεις και στη Ρώμη. Και για τις 16 Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί νέες κινητοποιήσεις. Έχουμε και την Αλβανία, όπου και εδώ υπάρχουν μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, όπου στις 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαδηλώσεις στα Τίρανα. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος σπουδών, τις συνθήκες στα πανεπιστήμια και τις περιοριζόμενες επαγγελματικές προοπτικές. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και πολίτες που καταγγέλουν κυβερνητική διαφθορά, ενώ μέρος των διαδηλωτών ζητά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, πυρκαγιές σε κτίρια, τραυματισμοί και αρκετές συλλήψεις. Έχουμε τη Σερβία, όπου εδώ υπάρχει ένα φοιτητικό κίνημα κατά της διαφθοράς. Η Σερβία εξακολουθεί να βιώνει τις πολιτικές συνέπειες ενός φοιτητικού κινήματος που ξεκίνησε πριν περίπου από 2 χρόνια. Οι φοιτητές καταγγέλουν τη διαφθορά, την έλλειψη λογοδοσίας και τη λειτουργία των κρατικών θεσμών. Το κίνημα έχει πλέον αποκτήσει και εκλογική έκφραση. Και στις 12 Οκτωβρίου είχαν ανακοινωθεί νέες κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις και με μεγάλη εκδήλωση προγραμματισμένη για τις 22 Οκτωβρίου στο Βελιγράδι. Στην Ισπανία έχουμε διαδηλώσεις για την κρίση κατοικίας. Η Ισπανία αντιμετωπίζει νέες κινητοποιήσεις εκεί εξαιτίας του υψηλού κόστους στέγασης. Οι ενοικιαστές διαμαρτύρονται για την εκτόξευση των ενοικίων, τις αξιώσεις και την αδυναμία πολλών νέων να αποκτήσουν ανεξάρτητη κατοικία, και οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά την υπόθεση έξωσης της 87χρονης που έχουν αναφερθεί σε αυτό το θέμα γυναίκας στη Μαδρίτη. Οι οργανώσεις ενοικιαστών διεκδικούν μεγαλύτερη προστασία από τις εξώσεις, παρεμβάσεις στις αυξήσεις των ενοικίων και περισσότερη προσιτή κατοικία. Έχουμε και την Ελλάδα, όπου εδώ έχουμε μαθητικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Οι κινητοποιήσεις αυτές αφορούν τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων, τις υποδομές και άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως και για την έλλειψη σχολικών βιβλίων. Στις 8 Οκτωβρίου είχε προκηρυχθεί η Πανελλαδική ημέρα μαθητικής δράσης με το σύνθημα «Ως εδώ». Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και η Σάμος, όπου στις 2 Οκτωβρίου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν κινητοποίηση διαμαρτυρώμενοι για την ποινική αντιμετώπιση 6 ανηλίκων μαθητών που συμμετείχαν σε σχολικές καταλήψεις. Και παράλληλα στις 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν αντιπολεμικές κινητοποίησεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε και την Βρετανία, όπου εκεί γίνονται διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη. Οι συμμετέχοντες εκεί ζητούν να σταματήσουν οι πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ και να υπάρξουν κυρώσεις σχετικά με τον πόλεμο και την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κοντά στην Τρίτη, επέτειο της έναρξης του πολέμου στη Γάζα, και η Βρετανική αστυνομία είχε ανακοινώσει περιορισμούς στη διαδρομή της πορείας, ενώ πραγματοποιήθηκε και αντιδιαδήλωση. Αυτά για την Ευρώπη. Βέβαια υπάρχουν και στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ινδία, στο Μεξικό, υπάρχουν στο Μαυρίκιο, υπάρχουν και σε άλλες χώρες, αλλά κοιτάμε εδώ στα κοντινά μας. Τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι αρκετά καυτός, γιατί από ό,τι δείχνει η κατάσταση ούτε οι κυβερνήσεις παίρνουν κάποια μέτρα για όλα αυτά τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, και από ό,τι φαίνεται, όπως και συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα, εκεί οι κυβερνήσεις κοροϊδεύουν τον κόσμο για άλλη μια φορά και γι' αυτό άλλωστε βγαίνουν και στους δρόμους. Λοιπόν, για να πάμε έτσι να δούμε, και γιατί έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να συζητήσουμε. Έχουμε και το... μάλιστα. Η κυρία Ζαχαράκη, της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε να διώξουν τον Χαριτάτο από το Open. Επειδή, ο λόγος είναι επειδή την ενοχλούσε, λέει, η κριτική που της έκανε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, σε αυτή τη χώρα και στα κανάλια, και τα έχουμε δει βέβαια, τα ξέρουμε, το ήθος και το ύφος της Νέας Δημοκρατίας, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι θέλει να ελέγχει απολύτως την ενημέρωση, και όποιος δημοσιογράφος δεν της αρέσει να βάζει άκρες μέσων, δεν ξέρω τι, εγώ τι να βάζει, για να μπορέσει να τον θέσει εκτός από την ακροματικότητα και να μην ασκείται καμία μα καμία κριτική. Και να λέμε όλοι μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση, τι καλή κυβέρνηση που είναι αυτή, τι καλά που τα κάνει όλα, και να μην βλέπουμε τίποτα άλλο μπροστά μας από όλα τα σκάνδαλα, την αδιαφορία, την κοροϊδία και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χαριτάτο τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Χθες μετά το τέλος της εκπομπής, συνεργάτης της κυρίας Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό που είχε άμεση σχέση με το δημοσιευτικό λειτουργήμα και ζήτησε την απομπομπή μου, τον περιορισμό μου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν επικοινώνησε με το κανάλι. Μπορεί και να γίνει να δεν με έχει ενημερώσει το κανάλι καθόλου, και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι open. Αυτό σημαίνει open. Αν η κυρία Ζαχαράκη, αν ο συνεργάτης της δεν ζητήσει συγγνώμη, σας λέω ότι θα αποκαλύψω τις επόμενες μέρες με ποιον επικοινώνησε, τι ακριβώς ζήτησε για μένα και με τι θράσεις το έκανε. Γιατί προφανώς έχει μάθει η κυρία Ζαχαράκη και οι στενοί της συνεργάτες να παίρνουν όταν τους χαλάνε χατήρια συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένους θεσμούς και να κόβουν κεφάλια ή να το βουλώνουν οι δημοσιογράφοι. Και το έκανε στο Χαριτάτο. Το έκανε στις καθαρές κουβέντες. Έχει πατήσει νάρκη η κυρία Ζαχαράκη και δεν το ξέρει. Όχι η ίδια, ο στενός συνεργάτης, ο οποίος με θράσους 100 καρδιναλίων, βασιλικότερος του βασιλέως, πήρε και ζήτησε να περιοριστώ. Είναι δημόσια η καταγγελία που κάνω. Ο νοός νοείτο. Αν η κυρία Ζαχαράκη αρνείται να κάνει αυτό που της επιβάλλει ο νόμος, αν ο Γενικός Γραμματέας, γιατί οι αποκαλύψεις που κάνουμε για το Υπουργείο Παιδείας είναι 2 χρόνια τώρα, δεν έχουν απαντήσει ποτέ. Αν η κυρία Ζαχαράκη δεν σέβεται τον ίδιο τον νόμο που έφτιαξε ο Πρωθυπουργός της Μητσοτάκης, αν ο Γενικός Γραμματέας δεν σέβεται τον ίδιο τον νόμο και οι συνεργάτες που έφτιαξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, και είναι ο 46-22 του 2019 ο νόμος του επιτελικού κράτους, που το άρθρο 58 της υποχρεώνει σε λογοδοσία, και απαντάνε όποτε γουστάρουν ή σε φιλικούς δημοσιογράφους ή διαλέγουν, και μέχρι εκεί παίρνουν και θέλουν να παρέμβουν και στο έργο δημοσιογραφικό, δικό τους πρόβλημα. Εδώ έχουν χτυπήσει βράχια. Εδώ είναι αδιέξοδο. Αφού η κυρία Ζαχαράκη πάτησε σε κόκκινες γραμμές, να έχει το θάρρος και αυτή και οι συνεργάτες, ή να ζητήσουν συγγνώμη ή να αντιμετωπίσουν τις αποκαλύψεις. Γιατί το πιο εύκολο για μένα, με την ιδιότητα του δικηγόρου, είναι να κάνω μια αγωγή για προσβολή προσωπικότητας στην κυρία αυτή, στον κύριο, δεν λέω φίλο και όνομα, που με πολύ άνεση χτες έπαιρνε τηλέφωνα και ζητούσε να περιοριστεί, να το βουλώσει ή μαζέψει το Χαριτάτο. Τελεία. Συγγνώμη για το έτσι, αλλά χρειάζεται και αυτά.
0: Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Καρυτάτος. Εντάξει, έχουμε δει το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση σε δημοσιογράφους ή σε ραδιόφωνα ή σε τηλεοράσεις που την ενοχλούν γιατί ασκούν μια κριτική. Λες, είναι, ξέρετε, είναι μια κατάσταση χειρότερη από τη Χούντα. Τουλάχιστον η Χούντα βγήκε με τα όπλα, με την απειλή κτλ. Αυτοί εδώ λειτουργούν με τον άλλο τρόπο. Ή δια του πετσώματος, να σε λαδώσω, ή θα σε τιμωρήσω και θα σε στείλω ανεπάγγελτο. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν τι, με τι κυβέρνηση έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με αυτή την κατάσταση. Βέβαια, έχουμε και τα άλλα, έτσι, όπου ακόμα και θα έχουμε για πολύ καιρό τα απόνερα της πρέσβυρας Guilfoyle για τα έργα και τις ημέρες που πέρασε και έκανε εδώ στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, βέβαια, η τύπισσα είχε χαρτογραφήσει λεκτικά με τα πιο άσχημα λόγια για την Ελλάδα, είχε μιλήσει για το λαό της. Βέβαια, έτσι τα είπαμε, 2-3 φορές τα έχουμε αναφέρει, μην τα ξαναλέμε πάλι. Αλλά σου λέει μετά, πάω εγώ εκεί πέρα χωρίς καμία αντίδραση από τη δική μας κυβέρνηση. Δεν μίλησε κανείς βέβαια για, αυτά τα υποτιμητικά τα οποία είπε. Και αυτό που είδαν στην κυβέρνηση είναι να κάνουμε business με τους Αμερικάνους. Business. Και σε αυτό το τρυπάκι μπήκε και η Guilfoyle και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το παραείδε το θέμα, ή μάλλον το έκανε απροκάλυπτα, γιατί εδώ πέρα η δική μας η πολιτική κοιτάνε να καλύψουν, να συγκαλύψουν, να σβήσουν, να εξαφανίσουν οτιδήποτε υπάρχει από ό,τι λοβιτούρα κάνουν. Η Guilfoyle κακομήρα το είδε πολύ πιο απλά το θέμα και σου λέει, εντάξει, μπανανία είναι αυτή. Τώρα σιγά μην καταλάβει κάποιος ότι εγώ παίρνω λεφτά ή ζητάω λεφτά ή οτιδήποτε. Για να πάμε, γιατί εδώ στο ρεπορτάζ βγαίνει ότι η Guilfoyle ζητούσε, δεν είναι μόνο τα 100 χιλιάρικα που ζητούσε από τον Αμερικανό για να του ανοίξει τους δρόμους προς την επιτυχία, έχοντας διασυνδέσεις με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη του Τραμπ, αλλά φτάνει και στο σημείο βέβαια να ζητάει και χρήματα από Έλληνες, παρακαλώ, όχι κανένα φτωχαδάκι, από μεγάλους, έτσι, μεγαλόσχημους τύπους, και από ό,τι φαίνεται ζητούσε χρήματα από 4 Έλληνες για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο Mercedes, δεν ξέρω κι εγώ κτλ. Δεν τα λέω εγώ όλα αυτά, ξέρετε. Αυτά τα λέει η Daily Mail, μια άλλη αμερικάνικη εφημερίδα. Για να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Πάμε να δούμε πρώτα το δωράκι που ζητούσε αυτή τη Mercedes.
2: Λοιπόν, Daily Mail. Λοιπόν, η Daily Mail αποκαλύπτει ότι η Kimberly Guilfoyle φαίνεται να ζητούσε από 4 επιχειρηματίες να της δώσουν 250.000 ευρώ για να πάρει μια Mercedes Jeep.
1: Τι λες τώρα?
2: Από 4 ακριβώς διαφορετικούς.
1: Προσδιορίζεται, είναι Έλληνες επιχειρηματίες ή Αμερικανοί?
2: Φαίνεται ότι μάλλον είναι Έλληνες επιχειρηματίες.
1: Ναι. Daily Mail.
2: Αυτό το αποκαλύπτει η Daily Mail και έρχεται η Wall Street Journal με ακόμα ένα δημοσίευμα το πρωί, όπου ισχυρίζεται ότι η Kimberly Guilfoyle προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά δεν τον έβρισκε και έτσι είχε έρθει σε επαφή με αξιωματούχους λέγοντας να της δώσουν ένα περιθώριο για να μείνει στην θέση της και να αποκαλύψει πως όλα αυτά είναι ψέματα προς το πρόσωπό της.
3: Άρα έκανε τα πάντα για να διασωθεί.
2: Ακριβώς, ακόμα και μία ώρα πριν έλεγε στο στενό περιβάλλον της ότι εγώ θα μείνω στη θέση μου. Μάλιστα, πιστεύει ότι όλο αυτό το έβγαλαν είτε επιχειρηματίες που ήθελαν να τη βλάψουν λόγω ανταγωνιστές, είτε ότι έχει γίνει διαρροή μέσα από την πρεσβεία και προσπαθούσε να μάθει ποιος είναι αυτός ο υπάλληλος.
1: Είχα ζητήματα με τη συμπεριφορά στην πρεσβεία.
2: Λοιπόν, ακριβώς, το έκανε. Ναι. Υπάρχει ένα παρασκήνιο για το πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση.
1: Ρούμπιο.
2: Μάρκο Ρούμπιο, ναι. Ακριβώς. Ο άνθρωπος που ήταν πολύ κοντά στην Kimberly Guilfoyle, αφού και η Kimberly τον είχε βοηθήσει στο παρελθόν. Το βλέπουμε και την αγκαλιά που είχαν κατά την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών. Τι έγινε λοιπόν?
1: Εδώ ήξερε ο Ρούμπιο.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι οι δυο τους συναντήθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες και η Kimberly το ρωτάει: ποιες επιλογές έχω? Και ο Ρούμπιο απαντάει: μόνο μία, να παραιτηθείς. Η Kimberly τότε του απήντησε: ναι, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι πλέον η πόρτα είναι κλειστή.
3: Εδώ είναι το κοντράστ. Όταν ρωτήθηκε για τη Wall Street Journal, το θυμόμαστε και το σχολιάσαμε, δεν ξέραμε τότε. Είπε καλά, ποιο είναι η Wall Street Journal, καλά, εντάξει.
2: Αλλά τι εδώ είπε. Πίσω θα τα σχολιάσω αυτά όταν πάω στην Αμερική.
3: Και πήγε και τα σχολίασε εκεί.
2: Και πήγε, λοιπόν,
3: για να μην επισκιαστεί το τραπέζι. Το
2: ακριβώς.
3: Ταξίδι.
2: Μάλιστα, υπάρχει και κάτι άλλο. Μία Χίλιος Πτέρων. Σας θυμίζω ότι τη χώρα μας το Φλεβάρι θα επισκεφθεί ο J.D. Vance λόγω του Breitbart. Ο Μάθιου Μπόιλ θα
3: το
2: φέρει στην χώρα μας. Και πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί η Kimberly Guilfoyle βγήκε σε γνωστή εκπομπή αποκαλύπτοντας τη συγκεκριμένη επίσκεψη, αφού αυτό το κάνει το Breitbart, ο Μάθιου Μπόιλ και ο J.D. Vance. Οπότε και αυτό φαίνεται να ενόκλεισε.
3: Λοιπόν, είναι συνεχή τα ρεπορτάζ από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση όλο τον
2: κόσμο. Θέλω να σα πω ότι λέει ότι η Wall Street Journal θα βγει και άλλο ρεπορτάζ με Έλληνες επιχειρματίες.
4: Αυτό θα είναι.
3: Και υπάρχουν πολλές
4: αναφορές
3: για Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Θα θέλαμε να μάθουμε αυτούς τους Έλληνες επιχειρηματίες που ο σκοπός τους ήταν να βάλουν ενδιάμεση την Guilfoyle για κάποιες συμφωνίες, να αποκομίσουν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η μπανανία. Έτσι. Αυτή είναι η μπανανία. Βέβαια από την κυβέρνηση καμία λέξη για όλα αυτά. Έχουν πάθει, έχει το ταράκουλο και ο Μητσοτάκης που του φύγει η Μαρέβα, θα του φύγει, ξέρω εγώ από τι λένε οι πληροφορίες. Τώρα κάτσε να ασχοληθεί λίγο με την Guilfoyle, ας πούμε, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εντάξει, που να βρει το θάρρος, έτσι, τη ψυχική ανάταση, θα έλεγα, για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Και που να τοποθετηθεί όταν την είχε πιάσει αγκαζή και τη γύριζε από εδώ και από εκεί, σαν μαϊμού, ας πούμε, να την επιδεικνύει. Ότι έχει καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς, έχει καλές σχέσεις με την Guilfoyle, όλα αυτά τα θεατρινίστικα, ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
10: βαψίματα,
8: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Πραγματικά ένα χάλι μαύρο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Και στο κάτω-κάτω, επειδή γίνονται και άλλα σε άλλες χώρες, αυτό που μοιάζει με ένα περισσότερο είναι τι γίνεται εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, η οποία είναι, για να το βάλω έτσι λιγάκι περιπεκτικά, είναι ο φτωχός υπαίθερος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε λοιπόν τα αποτελέσματα και όλες τις κινήσεις που κάνει αυτή η κυβέρνηση σχετικά σε όλους τους τομείς. Πάμε όμως λίγο στην παιδεία. Και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Χατζιαγγελή. Κύριε Χατζιαγγελή, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ.
0: Λοιπόν, για να πάμε. Είστε πατέρας ενός μαθητή εδώ στο Καρλόβαση, δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Ο γιος μου είναι μαθητής δευτέρας λυκείου στο Γελ Καρλοβάσου.
0: Στο Γελ Καρλοβάσου, ναι, που έχει πάρα πολλά προβλήματα και αυτό το σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς. Την προηγούμενη Παρασκευή ξεκινήσαμε μια διαμαρτυρία τα παιδιά βασικά. Ναι. Και αρκετοί γονείς βρίσκονται έξω από το λυκείο και κάναμε μια διαμαρτυρία. Ναι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε θέματα εκπαίδευσης και κτηριακά.
0: Για να πάμε έτσι λιγάκι, να το πάμε για να ακούσει και να ακούσουν και οι υπόλοιποι ακροατές ακριβώς έτσι το θέμα, γιατί είναι τεράστιο θέμα και τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Έχουμε φτάσει στα μέσα Οκτωβρίου. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση στο σχολείο του παιδιού σας? Έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις των καθηγητών ή εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή, από τελευταία που είχαμε επίσημη και πάνω από το σχολείο, δεν υπάρχουν δύο φιλόλογοι. Δεν έχουν έρθει δύο φιλόλογοι. Με αποτέλεσμα η πρώτη λυκείου του Γελ Καρλοβάσου, ναι, να μην κάνει καθόλου φιλολογικά μαθήματα. Γιατί έχουν ρίξει το βάρος και καλά κάνει η διεύθυνση στην τρίτη λυκείου που έχουν εξετάσεις. Επίσης στη Β' λυκείου, στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, ναι, που είναι και ο Φυτάκη και ο δικός μου ο γιος, δεν έχουν κάνει καθόλου αρχαία, που είναι μάθημα τέτοιες για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές χρόνου. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα.
0: Και τώρα δηλαδή δεν τα ξανακάνουν τα παιδιά, γιατί εδώ όταν παραμένουν σε ένα σχολείο χωρίς μάθημα, κάποια στιγμή θα πρέπει να επιφορτωθούν, ενώ θα έχουν άλλα μαθήματα και με την χαμένη διδάσκουσα ύλη, έτσι δεν είναι? Πώς θα μπορέσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν σε αυτό που λέτε, στις εξετάσεις?
1: Αυτό ακριβώς. Με φροντιστήρια όσοι μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους αρχή φροντιστήρια, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν του περισσεύουν ούτε 500 χιλιάρικα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και πολύ περισσότερα.
0: Ήδη κατάσταση.
1: Υπάρχει έχοντες και κατέχοντες. Οι άλλοι τελειώσανε.
0: Μάλιστα. Με την ακρίβεια που υπάρχει. Με την ακρίβεια πώς θα μπορέσετε να τα βγάλετε και πέρα, βέβαια, όταν μου λέτε και επιφορτίζεσαι και ένα φροντιστήριο, έτσι, το οποίο τα πληρώνεται για το παιδί.
1: Λοιπόν, ακριβώς, εδώ μεταξύ, το πρόγραμμά του των παιδιών είναι μπάχαλο το πρωί. Δηλαδή θα κάνει τρίτη ώρα, μετά θα μπορεί να κάνει τέταρτη ώρα. Αυτές τις δύο-τρεις ώρες είναι χαμένος χρόνος.
0: Πέστε μου κάτι. Έχω μια απορία. Το κενό που υπάρχει, που δεν υπάρχει καθηγητής, τα παιδιά τι κάνουν στο σχολείο?
1: Είναι μέσα στο σχολείο. Είναι μέσα στο σχολείο τα παιδιά. Δεν μπορούν να βγαίνουν, να μπαίνουν και να βγαίνουν. Είναι και θέμα ασφαλείας. Και θα εκτεθεί και η διεύθυνση και το
0: εγγραφείο. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά τα παιδιά, ο χρόνος τους, δηλαδή στο κενό αυτό μάθημα, τι κάνουν? Κάθονται απλώς και κοιτάνε την αίθουσα, τι κάνουν?
1: Ναι, απλώς εκτός τάξεων και δεν έχει καθηγητές να τους καλύψει και κάθονται εκτός τάξεων έξω, στο προαύλιο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το μικρό προαύλιο χώρο, πιστεύω το γνωρίζετε εκεί πάνω το κτίριο αυτό, να συμπληρώσουμε εκτός από τα ελλείψεις καθηγητών. Υπάρχουν και ελλείψεις σε βιβλία. Και βιβλία στα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές. Σε μαθήματα κατεύθυνσης. Βρισκόμαστε 15 το Οκτώβρη. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Για να διευκρινίσω κάτι, γιατί θέλω να μιλήσω. Εγώ με αυτή την κατάσταση ενημέρωσα την προηγούμενη Τετάρτη σε προσωπικό μήνυμα τον κύριο βουλευτή, τον κύριο Στεφανάδη.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δεν τον γνώριζα, μόνο σε αυτό το μήνυμα, τέλος πάντων, την Πέμπτη με πήρε τηλέφωνο.
0: Τι σας είπε?
1: Είναι προς τιμή του αυτό. Με πήρε τηλέφωνο ο ίδιος, του είχα αφήσει το τηλέφωνο στο μήνυμα, επώνυμα κανονικά, και μου είπε ότι το κενό των δύο φιλολόγων καλυφθεί μέχρι τις 16 του μήνα, τις 16 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
1: Το μας είπε ο βουλευτής, ο επίσημο, το οποίο σε λίγο έκανε και ανάρτηση.
0: Δηλαδή,
1: για το συγκεκριμένο.
0: Δηλαδή από αύριο τα παιδιά θα έχουν φιλόλογους. Αυτό μας λέει ο κ. Στεφανάδης.
1: Έτσι, αυτό πιστεύω. Εν τω μεταξύ, θέλω να συμπληρώσω και το εξής. Έχουν σταλεί πολλές επιστολές και από τη διεύθυνση του Υπουργείου, από τον κύριο Διευθυντή, από το Σύλλογο Γονέων, από το 15μελές, δευτεροβάθμια την κατάσταση του σχολείου. Δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Τα παιδιά και ο Διευθυντής καμία απάντηση. Υπάρχει μια υποβάθμιση του ΓΕΛ Καρλοβάσου. Υπάρχει θέμα με το Καρλόβαση γενικά. Και θα πρέπει κάποια στιγμή εδώ του Καρλοβάσου να ενεργοποιηθούν. Είτε αυτός λέγεται δήμαρχος, δημοτική αντιπολίτευση, περιφέρεια, αντιπεριφέρεια και τα
0: λοιπά. Όχι, ξέρετε, και οι δήμαρχοι έχουν ευθύνη για αυτό το θέμα, γιατί ο δήμαρχος δεν είναι μόνο για την καθημερινότητα και όλα αυτά, είναι και για τον κόσμο και για τα παιδιά να μπορέσουν να έχουν και τη στοιχειώδη παιδεία τα οποία υπάρχει, και αν υπάρχουν κενά να κάνει και ο ίδιος και κίνηση, ας πούμε, προς το Υπουργείο Παιδείας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Εσείς έχετε στείλει, είστε στο Σύλλογο Γονέων?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί εγώ απουσιάζω. Έρχομαι 5 με 6 μήνες το χρόνο. Δεν είμαι στην περίοδο που έχουν τα παιδιά σχολείου, ταξιδεύω με ναυτικός. Αλλά θέλω να μπω στο Σύλλογο. Θα μπω. Θα μπω και εγώ στο Σύλλογο, γιατί χρειάζεται βοήθεια, είναι πολύτιμη.
0: Θέλω να ρωτήσω γι' αυτό ακριβώς. Αν έχετε στείλει κάποιες επιστολές προς το Υπουργείο Παιδείας για τα κενά, για τα βιβλία, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, για την στατικότητα του κτηρίου, γιατί από ό,τι μας είπατε και το κτίριο δεν είναι και σωτικό.
1: Έχουν σταλεί στη δεύτερη, το οποίο δεν έχουμε πάρει απάντηση. Βέβαια, ενήμερος πρέπει να είναι και ο Δήμος εδώ, Δυτική Σάμμο, γιατί το κτίριο νομίζω είναι και δικό του θέμα.
0: Ναι, αλλά έχει. Δήμος
1: έχει. Πρέπει να υπάρχει. Γιατί το κτίριο, από ό,τι γνωρίζετε, είναι φτιαγμένο, αν δεν κάνω λάθος, το 1938. Είχε φτιαχτεί για οικοτροφείο. Και πρέπει να γίνει μια μελέτη στάτης, αν δεν κάνω λάθος. Μηχανικός δεν είμαι, από πληροφορίες που έχω από φύλλο μηχανικό, από πολιτικό μηχανικό. Γιατί είναι παλιό και δεν είχε φτιαχτεί για αυτό το λόγο και φιλοξενεί παιδιά. Είναι σχολείο, δεν πρέπει να κάνει σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε σχολείο, το γνωρίζετε, γιατί είστε αρκετά χρόνια εδώ στο Καρδάκι. Όταν ήρθε το Πανεπιστήμιο το 87, πάμε για 40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τόσα παιδιά δεν είναι ούτε 5 χρόνια, ούτε 6, ούτε 10, είναι 40. Δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί τόσα εκατομμύρια περάσανε από τα κόμματα εδώ πέρα στη Σάμμο. Δεν μπορούσε να γίνει μια πορεία σε ένα νορμάλ κτίριο εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει ίσως να. Γιατί επειδή είπατε για το Δήμο Καρλοβάσου, έγινε κάποια παράσταση εκεί στο Δήμαρχο να του εκθέσετε όλα αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να μην τα ξέρει. Τώρα λέω εγώ.
1: Ο Δήμαρχος ήταν ο υπεύθυνος των σχολείων πάνω.
0: Ναι.
1: Προχθές που κάνω. Τα γνωρίζουν τα προβλήματα, τους έχει ενημερώσει και ο διευθυντής. Είναι γνωστά, γιατί περισσότερα έχουν πέρα από εκεί πέρα. Έχουμε καθηγητή που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα. Τα ξέρετε, να ξέρετε, πέφτει μπάζωμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, πέφτει μπάζωμα γενικά.
0: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω αυτό.
1: Πιστεύω να τα λύσουν αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να, σίγουρα υπάρχουν και θέματα πυρασφάλειας εκεί μέσα. Θα θέλαμε να κάνει μια αυτοψία η πυροσβεστική, γιατί έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην πυροσβεστική υπηρεσία και ειδικά στο διοικητή εδώ πέρα. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και αυτός δεν παθαίνει τίποτα, δεν χάρισε σε κανέναν. Θέλαμε να κάνουμε μια αυτοψία. Μακάρι να μας ακούει και περαιτέρω εισαγγελής και να κάνουμε αυτοψία για θέματα πυρασφάλειας, γιατί έχουμε τα παιδάκια μας μέσα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Να μας ενημερώσουν οι έλεγχοι του κτηρίου μετά το σεισμό. Γιατί βλέπετε και ακούγεται εδώ στο Καρλόβες, γιατί και στην Πορφυριάδα έπεσε μπάζωμα, κύριε Μιχαήλ.
0: Το γνωρίζω.
1: Είχαν τα παιδιά μας 6 χρόνια μέσα και μας λέγανε ότι το κτίριο είναι εντάξει.
0: Ενώ δεν ήταν εντάξει.
1: Είναι εντάξει το κτίριο. Ήταν εντάξει. Εφόσον ήταν εντάξει φέτος, γιατί πετάξαν τόσο χρήμα να φτιάξουν τη στέγη, εφόσον ήταν εντάξει.
0: Σωστά.
1: Είχε πέσει μπάζωμα και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, να είμαστε ξεκάθαροι, δεν χαριζόμαστε. Και από το Σύλλογο Γονέων κάποιοι είχαν μιληθεί για να το κρατήσουν το θέμα στο πόδι, μην βγει προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Παίζανε με τα παιδιά μας, με την ασφάλεια των παιδιών μας.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε 250 παιδιά εκεί.
0: Δηλαδή έχουμε και εδώ φαινόμενα συγκάλυψης και πιέσεις προς τους γονείς να μην βγάλουν ένα θέμα, ένα πρόβλημα στο
1: αέρα. Δεν είχε λέει πρόβλημα το σχολείο.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Επίσημο χαρτί δεν πήραμε ποτέ από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Επίσημο χαρτί. Όπως δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ok το σχολείο για να φιλοξενεί, για το κτίριο αυτό και να φιλοξενεί παιδιά. Εν τω μεταξύ είναι και το γέννη και το υπάρχει δίπλα. Μην τα χωρίζουμε τα παιδιά.
0: Ναι,
1: παιδιά είναι και τα δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Παιδιά είναι και τα δίπλα.
0: Μήπως θα πρέπει να κάνετε κάποιο εξώδικο, ο σύλλογος βέβαια, των γονέων και κηδεμόνων προς το Δήμο, προς την εισαγγελία, να στείλει και να πει εδώ υπάρχει πρόβλημα, έλεγχο στατικότητας, πυρασφάλειας και όλων των άλλων προβλημάτων που υπάρχουν. Μήπως θα έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση.
1: Κάτι θα γίνει και σύντομα θα γίνει και αν δεν πάει ο σύλλογος θα πάμε 2-3 γονείς και πιστεύουμε να προχωρήσει το θέμα. Να προχωρήσει το θέμα.
0: Πέστε μου κάτι.
1: Προχθές εφαρμόστηκε και τα πιτσιρίκια στο βαθύ, τα πήγανε σε χρόνο τετέ αυτόφορο με τους γονείς. Για αυτά τα θέματα τι θα γίνει. Για αυτά τα θέματα τι θα γίνει.
0: Αυτό που είπατε είναι ντροπή με τους μαθητές που τους πήγαν στο κρατήριο.
1: Δεν τους λέει καταγγελία. Ωραία. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή κάνω καταγγελία για το Λύκειο Πάνω. Θα πέφτουν στο βαθύ αυτόφορο. Να την ψάξουν την κατάσταση.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν ξέρω. Το κτίριο είναι το 68. Έχει άδεια, έχει οικοδομική άδεια. Ρωτάω, ο πολίτης είμαι και θέλω να ρωτήσω. Μας έχουν πει, το ξέρετε.
0: Ναι. Έχει κάποιο πρόβλημα το τηλέφωνο σας, δεν σας ακούω και πολύ καθαρά, γιατί κάποιες διακοπές κατά διαστήματα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε τι λέτε.
1: Αυτό που
0: θέλω, θέλω να ρωτήσω, η ψυχολογία του παιδιού σας ποια είναι τώρα αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, υπάρχει έλλειψη καθηγητών. Εντάξει, και το θέμα στατικότητας δεν ξέρω τώρα κατά πόσο τα παιδιά γνωρίζουν ότι εκεί πέρα υπάρχει μια κατάσταση επισφαλής για τα ίδια, αλλά η ψυχολογία τους ποια είναι.
1: Τα παιδιά γενικά είναι σκεπτικά, κύριε Μιχαήλ. Βλέπουν την κατάσταση γιατί κοιτάνε το μέλλον τους. Θέλουν να φύγουν από το νησί τα περισσότερα παιδιά, γιατί το νησί μας δυστυχώς δεν προσφέρει τίποτα.
0: Έχει εγκαταληφθεί, θέλω να πείτε.
1: Δεν προσφέρει τίποτα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και θέλουν να διαβάζουν για να φύγουν τα περισσότερα παιδιά. Το 90-95% των παιδιών θέλουν να φύγουν. Να περάσουν κάπου, να ανοίξουν τα φτερά τους, να φύγουν από εδώ.
0: Αυτό είναι.
1: Επίσης που αναφερθήκαμε στο Δήμο. Εκεί απ' έξω αυτά είναι ευθύνη του. Δεν έχει δύο μπασκέτες. Αυτό το ολόκληρο σχολείο με 200-250 παιδιά. Καλά, ο χώρος εντάξει είναι μικρός. Δεν έχει ούτε δύο μπασκέτες να παίξουν τα παιδιά μπάσκετ. Mm. Ένα άθλιο φιλέ έχει και πέρυσι τους πήγανε δύο μπάλες που έδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και βγήκαν και φωτογραφίες.
0: Α, μάλιστα. Σπουδαίο. Βέβαια, εντάξει. Ναι.
1: Δύο μπάλες.
0: Καταλαβαίνω την κατάσταση. Ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα γιατί πρόκειται για παιδιά, πρόκειται για το μέλλον. Mm-hmm. Το μέλλον του νησιού, το μέλλον της πατρίδας μας όλων είναι τα παιδιά. Η επόμενη γενιά είναι. Mm-hmm. Είναι η συνέχεια.
0: Δηλαδή τώρα πιστεύετε εσείς και από ό,τι είπατε και τα περισσότερα παιδιά θέλουν να φύγουν, πιστεύετε ότι η νησιωτικότητα αποτελεί και ένα εμπόδιο έτσι, για την μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών αυτών σε κάποια καριέρα, σε κάποιο τομέα επαγγελματικό. Έτσι,
1: είναι λίγα τα παιδιά που θα καθίσουν πίσω. Θα καθίσουν πίσω αυτά που τα παιδιά τους έχουν κάποια, οι γονείς τους έχουν κάποια επιχείρηση. Οι υπόλοιποι να καθίσουν να κάνουν τι, να δουλεύουν τελιβεράδες.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι υποτιμητικό, προς Θεού, δεν είναι καμία δουλειά.
0: Όχι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Καμία δουλειά δεν
1: είναι. Εγώ δούλευα και σερβιτόρος δούλευα. Καπετάνιος με τρόσο. Σερβιτόρος δούλευα τα καλοκαίρια για να τη βγάλω.
0: Καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω.
1: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Το θέμα όμως είναι η πολιτεία να μπορεί να δίνει όμως και να αξιοποιεί αυτές τις ειδικότητες στους ανθρώπους που έχουν πάρει κάποιες κατευθύνσεις επαγγελματικές και να υπάρχουν δουλειές και όχι να βλέπουμε πτυχιούχους μάστερ και τα λοιπά και να επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα να ασχολούνται με delivery. Έτσι, σε αυτή την έννοια το λέτε και εσείς και το καταλαβαίνω.
1: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Να κύριε... προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερο, με καθηγητές στα βιβλία τους και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα όποιος μπορεί θα περάσει και θα προχωρήσει. Πρέπει να ασχοληθούν με τα παιδιά μας, λίγο να ασχοληθούν από το Δημαρχείο εκεί πέρα, να πιέσουν καταστάσεις. Γιατί έχει άξιους ανθρώπους, δεν είναι όλοι. Εντάξει, υπάρχουν και εκεί μέσα άξιοι.
0: Οι άξιοι, ξέρετε κύριε Χατζηγιαλή, φαίνονται από το αποτέλεσμα. Αυτά που κάνουν. Τα λόγια έχουμε ακούσει πολλά.
1: Έχουμε χαθεί
0: στα λόγια.
1: Ναι.
0: Καλό όμως είναι να πάτε στο Δήμο, να έχετε και μια ιδία παρουσία εκεί πέρα και να έχετε και τις απαντήσεις από εκεί, να δούμε και ο Δήμος τι θα κάνει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί και αυτός είναι εκτεθειμένος, έτσι, μια και τα κτίρια αυτά
1: νίκουν σίγουρα.
0: Στην περιοχή
1: σίγουρα.
0: Του.
1: Μάλιστα. Σίγουρα είναι εκτεθειμένος. Πιστεύω να κάνουμε κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ήρθε βέβαια ο εκπρόσωπος προχθές που κάναμε στη διαμαρτυρία. Ήρθε ο κύριος Κουκούλης, ο εκπρόσωπος του Δήμου, σε θέματα παιδείας. Ναι. Δεν είδαμε κάποιον από την περιφέρεια σε θέματα παιδείας, γιατί όλοι ενημερωθήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι είχαν ενημερωθεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν σας ενημερώσαν, δεν είχαν ενημερωθεί άλλους. Η μόνη που βρέθηκε πάνω ήταν η κυρία Σταματία Ιράπτη, προς τιμή της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από κανάλι τοπικό. Και αυτά τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πήρα. Ακουστήκαμε πάντως. Mm-hmm. Ακουστήκαμε και ακουστήκαμε μέχρι την Αθήνα. Εχθές ήρθε δημοσιογράφος από την Καθημερινή, από την Αθήνα.
0: Για να καλύψει.
1: Ο κύριος Μανολόπουλος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και έκανε μια συνάντηση με τα παιδιά και μαθητές. Θα μας γράψει την Καθημερινή. Όχι βέβαια ότι θα υδρώσει. Τα φίλους δεν πειράζει. Πάντως ένα είναι το. Στην Αθήνα μας ακούνε. Εδώ πέρα δεν μας ακούνε. Εδώ πέρα στη Σάμμο δεν μας ακούνε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, μην το λέτε αυτό, γιατί και η Αθήνα έχει τεράστια προβλήματα. Παντού υπάρχουν, εδώ πέφτουν σοβάδες. Αν έχετε παρακολουθήσει την δισογραφία, ναι, πάνω στην κεφάλια παιδιών. Και δεν είναι η μόνη φορά. Έτσι, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι μόνο που λέτε για την Αθήνα.
1: Συμφωνώ και παυξάνω. Απαντάνε υπηρεσίες. Έστω θετικά ή αρνητικά απαντάνε. Εδώ πέρα σας είπα, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η κυρία αυτή που είναι υπεύθυνη στο βαθύ, δεν θυμάμαι το όνομά της, γιατί δεν θα τρέπω να το πω, δεν απαντάει. Μήπως έχει κάνει ομπρέλα τη στρογγυλή σφραγίδα που λέει Ελληνική Δημοκρατία και έχει αράξει εκεί πέρα. Ας την κουνήσει κάποιος. Μήπως έχει κάνει ομπρέλα τη στρογγυλή σφραγίδα που λέει Ελληνική Δημοκρατία και έχει αράξει εκεί πέρα.

0: τα μέσα ούτε και τα λοιπά. Ναι. Κάναμε μια σύσκεψη. Ήρθαν από την ΕΛΜΕ, ήρθαν αντιπρόσωποι, ήρθαν από εκεί πέρα, μιλήσαμε κάποια θέματα. Βέβαια, μας απασχολεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το ζήτημα του σχολείου μας. Αυτή είναι αποκλειστικά για το ΓΕΛ. Γιατί μας έχουν υποβαθμίσει. Έχει καθηγητές ο Μαραθώκαμπος και δεν έχει το ΓΕΛ. Δεν έχω τίποτα με το Μαραθώκαμπο.
1: Όχι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι.
0: Αλλά έχει καθηγητές ο Μαραθώκαμπος και δεν έχει το ΓΕΛ. Δηλαδή, το Καρλόβας έγινε Μαραθώκαμπος.
1: Ναι.
0: Έτσι μας έχουν καταντήσει. Παρόλο που έχουμε Δήμο. Γίναμε Μαραθώκαμπος. Υποβαθμίστηκε το Καρλόβαση και πάμε του γουρού για τον πάτο.
1: Ναι.
0: Έχουμε πιάσει πάτο. Λυπάμαι που το λέω αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λυπάμαι. Mm. Τι να πω.
1: Τα είπατε όλα, κύριε Χαζηγελή. Καταλαβαίνω.
0: Να ασχοληθούν με τα παιδιά, με το λύκειο, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις αθλητικές εγκαταστάσεις γενικά.
1: Mm-hmm.
0: Δύο μπασκέτες δεν μπορούν να βάλουν. Λεφτά πέφτουν εκατομμύρια για πεζοδρόμια, για κτίρια για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν μπορούν να βάλουν τέσσερις μπασκέτες. Να βρουν δύο χωράφια να βάλουν τέσσερις μπασκέτες. 200 παιδιά είναι πάνω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: 200 παιδιά. Και άλλο θέμα. Θέμα ασφάλειας. Πυρασφάλεια γύρω-γύρω από το λύκειο. Το λύκειο είναι φτιαγμένο μέσα σε δάσος. Τηρούνται μέτρα πυρασφάλειας περιμετρικά του κτηρίου. Mm-hmm. Αν πιάσει φωτιά, γιατί μέχρι χθες δεν είχαμε βροχές, ήταν ξέρα όλα. Ναι, από πού θα φύγουν τα παιδιά, ένα δρόμο, ένα δικό έχει.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Καθώς ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος. Μέχρι σαράβαλα, δίπλα στο κημητήριο Καρλοβάζο έχει σαράβαλα. Περνάω κάθε μέρα. Δεν περνάει ένας από το Δήμο να τα δει. Το παρατημένο αυτοκίνητο μέσα στο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Το παρατημένο έχει γίνει συνεργείο εκεί πάνω. Ένα μπάχαλο. Η πόλη μας είναι μπάχαλο. Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών αναφέρθηκε σε αυτό και ναι. Τα ακούσανε κιόλας από πάνω.
1: Ναι, όποιος πάει και κάνει κριτική.
0: Τους είπανε αυτό, γραφικούς ναι. Και ναι. Κάποιοι δεχτήκανε και απειλές για το έγγραφο που κάνανε. Κάνανε κάποιο έγγραφο που έχει πάει παραπέρα.
1: Mm-hmm.
0: Και δεχτήκανε και απειλές. Ένα μπάχαλο είναι η πόλη μας, κύριε Μιχαήλ.
1: Το
0: ένα μπάχαλο, ντρέπομαι.
1: Το καταλαβαίνω. Μα όταν ασκείς κριτική, ειδικά σε αυτή την κυβέρνηση, βρίσκεται τον πελά σου. Τα έχουμε δει αυτά. Εντάξει, δεν είναι ότι. Δεν το λέω γιατί και οι άλλες κυβερνήσεις τα ίδια κάνανε. Δεν λέω κάτι, το ξέρετε. Η παιδεία εδώ στην Ελλάδα ποτέ δεν έφτιαξε στο επίπεδο που πρέπει.
0: Αυτό
1: για
0: ακριβώς.
1: Να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά τώρα η κατάσταση έχει φτάσει σε πολύ άσχημη, πολύ πιο άσχημη κατάσταση.
0: Θα ήθελε να βγει να μιλήσει και ο πρόεδρος του 15 μιλούς, αλλά τα παιδιά έχουν μάθημα. Mm. Είναι ώρα μαθήματος και δεν θέλαμε να μπλέξουμε σε τέτοια.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή σίγουρα θα τα πει και αυτός, θα ξαναβγεί. Τα είπε προχθές και στην κυρία
1: θα ήθελα κάποια στιγμή να το έχουμε το παιδί έτσι να μας πει πέντε θέματα και τα προβλήματα.
0: Ναι, έχουμε και πρόβλημα και ο Άγγελος και τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, θα ξαναμιλήσουμε κύριε Χατζαγγελή, θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε μήπως μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα, μάλλον τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στο ΓΕΛ Καρλοβάσου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Πάντα δίπλα σας είμαστε, να το ξέρετε. Λοιπόν, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσατε εκεί την καταγγελία που βγαίνει και λέει ο πατέρας σχετικά με το τι συμβαίνει εδώ στο λύκειο του ΓΕΛ Καρλοβάσου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε για λίγο, όσον αφορά για το θέμα του κύριου Νικολού, αν έχουμε, μπορούμε να έχουμε στο τηλέφωνο, που είναι στο θέμα καθαριότητας και πιστεύω είναι και στον τομέα αυτό της απόσυρσης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στους δρόμους. Όπως αναφέρει ένα από τα πολλά που κατήγγειλε ο κύριος Χατζηγελής, για να ξέρουμε το τι πρόκειται να γίνει, αν και εδώ που τα λέμε θα έπρεπε ο Δήμος να είχε ήδη κινηθεί και η περιφέρεια, έτσι, θα έπρεπε, γιατί τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά αυτά και όταν αφορούν τα παιδιά μας στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να ξέρω δηλαδή τι γίνεται, πού πάει, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα εδώ με τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής είναι κάπως στον αυτόματο.
2: Καλημέρα.
1: Στον αυτόματο είναι, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Δεν... Λοιπόν, για να δούμε αν θα έχουμε τον κύριο Νικολού στον αέρα, τον Αντιδήμαρχο, στον τομέα καθαριότητας. Ναι, τον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Μανώλη Νικολού, τον αντιδήμαρχο του Δήμου Δυτικής Ζάμου. Κύριε Νικολού, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Τι κάνετε, κύριε Νικολού, πώς πάνε τα πράγματα?
3: Προσπαθούμε να είμαστε απορροφητικοί όσο μπορούμε από τις βροχοπτώσεις, οι οποίες και φέτο αναμένεται να μας κάνουν δυνατές επισκέψεις.
1: Ναι.
3: Έχουμε ξεκινήσει και σχεδόν ολοκληρώνουμε περίπου στα 2.500 φρεάτια τα οποία αφορούν το κομμάτι της πόλης του Καρλοβάσου.
1: Αυτά θα να ξεβουλώσουν, να αποκαλυφθούν.
3: Να καθαρίσουν, ναι, να ανοίξουν και κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται.

0: γίνονται και ξεμπούλωμα, γιατί έχουν πάει στις ΟΠΕΣ διάφορα αντικείμενα.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, γι' αυτό ρώτησα. Ναι.
0: Οπότε γίνεται μια συνολική παρέμβαση. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει, μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Παρεμβαίνουμε τώρα και στις μεγάλες, στις πολύ μεγάλες κάρες, όπου εκεί χρησιμοποιούμε ειδικό μηχάνημα έργου τσαπάκι, το οποίο κάνει παρέμβαση και βγάζει ό,τι υπάρχει μέσα από άμμο και σκόνη κλπ. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, μπορώ να πω, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι.
1: Για να πάμε, γιατί είχα μια καταγγελία προηγουμένως από τον πατέρα ενός μαθητή που είναι σπουδάζει στο ΓΕΛ Καρλοβάσου. Πέρα από τις πολλές καταγγελίες για την πέρα από τους καθηγητές και τα λοιπά, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερη αρμοδιότητά σας, είναι βέβαια του Δήμου και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί όταν οι πολίτες του δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα όσα προσφέρει η πολιτεία και υπάρχουν ελλείψεις, εδώ φταίει, μάλλον αφορά και το Δήμο. Αλλά εσείς εντάξει, δεν είστε στον τομέα αυτό, είστε στον τομέα της καθαριότητας και θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή κατήγγειλε όσον αφορά, γιατί υπάρχει ένα δάσος εκεί στο ΓΕΛ, το γνωρίζουμε πολύ κατά, είναι περικυκλωμένο δηλαδή το κτίριο. Και ο δρόμος διαφυγής είναι ένας και μοναδικός. Σε αυτό το δρόμο πάνω κατήγγειλε ο κύριος ότι υπάρχουν παρατημένα αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό για τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, το γνωρίζω. Έχουμε κάνει, έχουν καταγραφεί αυτά, τα έχουμε στείλει σε αυτή την, υπάρχει μια... ένας μηχανισμός ο οποίος τα καταγράφει η ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος. Τα έχουμε καταγράψει και τα αυτοκίνητα αυτά την Τρίτη το πρωί θα απομακρυνθούν.
1: Πότε θα φύγουνε?
0: Τρίτη πρωί.
1: Θα φύγουν τα αυτοκίνητα, θα διάσουν.
0: Θα φύγουνε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα απομακρυνθούν είτε με το καλό είτε με το κακό, καταλάβατε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό. Και βέβαια έχω συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Λυκιάρχη ότι θα κάνουμε μια παρέμβαση εκεί να βάλουμε κάποιους οριοδείκτες από αυτούς τους πορτοκαλί, ξέρετε, τα κολονάκια, τα πορτοκαλί, τα οποία να απαγορεύσουμε τελικοτερικά το παρκάρισμα στην περιοχή.
1: Και έτσι θα πρέπει να γίνει, γιατί είναι ο χώρος, μάλλον ο δρόμος μόνης διαφυγής είναι από
0: εκεί. Οπότε σκεφτείτε ότι Τρίτη, ας πούμε, φεύγουν τα αυτοκίνητα, Τετάρτη πρωί μπαίνουν οι οριοδείκτες.
1: Μάλιστα. Τώρα να σας πω για τα θέματα στατικότητας ή
0: πυρασφάλειας.
1: Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Έχω ένα μήνυμα όμως, ότι τώρα αυτή τη στιγμή μόλις ήρθε ένα μήνυμα και λένε για το λιμάνι Καρλοβάσου, για τα φρεάτια αναφέρονται εδώ.
0: Ανοίξανε σήμερα όλα τα φρεάτια, κύριε Μιχάλη, τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Πιθανόν είναι ένας φίλος μου καλός που με αγαπάει πολύ, ο κύριος Σάκης, ο οποίος σήμερα ανοίξαν τα φρεάτια.
1: Στο λιμάνι?
0: Όλα, ναι.
1: Γιατί μου στέλνει εδώ ένας κύριος και μου λέει με τα φρεάτια στο λιμάνι τι θα γίνει, λέει βρωμάει εδώ, θα πάθουμε καμία ελαιονοσία, λέει.
0: Όχι. Είναι ανοιχτά τα φρεάτια.
1: Είναι ανοιχτά τα φρεάτια, έτσι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πάντως αναμένονται βροχές, έτσι δεν είναι πολύ όπως και
0: πέρυσι?
1: Αναμένονται
0: βροχές, αυτό λέει η μετεωρολογική, να δούμε και το Σάββατο λέει και την Τρίτη λέει, να δούμε. Mm-hmm. Είμαστε σε αναμονή.
1: Με τις λακκουβίτσες τι θα γίνει, κύριε Νικόλου, που υπάρχουν εδώ πέρα και όσο πάνε αυξάνονται και πληθύνονται στην πόλη,
0: κύριε,
1: του Καλοβάσου?
0: Κύριε Μιχάλη, δεν αυξάνονται και πληθύνονται. Εντάξει, κλείσαμε αρκετές λακκούβες τώρα φέτος το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω το πρόβλημα ποιο είναι το βασικό, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε πάλι και δυνατά και πάλι θα λέμε για τις λακκούβες, γιατί θα είναι επίκαιρο. Δυστυχώς οι περισσότερες ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει στην περιοχή μας έχουν ξεπεράσει τα 45 έτη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η άσφαλτος απάνω έχει φάει το φιλμ, το οποίο αδιαβροχοποιεί το κάτω μέρος. Έτσι λοιπόν, όταν βρέξει πολύ, το νερό συγκεντρώνεται κάτω από την άσφαλτο και σε σημεία τα οποία υπάρχει κενό πάει και στερνιάζει. Αποτέλεσμα εκεί, περνώντας τα αυτοκίνητα, να δημιουργούν κάποια στιγμή λακκούβα.
1: Και τι πρέπει να γίνει τώρα για αυτό, δηλαδή?
0: Αυτό, ναι. Ριζική αλλαγή θα είναι να στρωθούν καινούργια άσφαλτη. Πράγμα το οποίο βέβαια είναι δύσκολο να γίνει παντού. Mm-hmm. Όμως εμείς είμαστε εδώ να κυνηγήσουμε ό,τι μπορούμε να κτίσουμε, να το κτίσουμε, κύριε Μιχάλη.
1: Αυτό είναι θέμα περιφερειάς περισσότερο ή ειδικό σας?
0: Εξαρτάται τις διαδρομές. Αν είναι κεντρικός δρόμος και επαρχιακό δίκτυο, όπως είναι η Θεμιστοκλή Σοφούλη, είναι της περιφέρειας. Ναι. Αν είναι οι δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, είναι δική μας.
1: Όπως παραδείγματος χάρη Γοργύρας.
0: Γοργύρας, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι, Γοργύρας, σκεφτείτε ότι Γοργύρας πότε είναι, αρχάς του. Τέλει το 1989 παραδόθηκε, νομίζω.
1: Ναι, τότε.
0: Για φανταστείτε λοιπόν πόσα χρόνια είναι η άσφαλτο στρωμένη.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να γίνει ένα ρετουσάρισμα ενδιάμεσα?
0: Θα έπρεπε να γίνει
1: στροφή
0: μια καινούργια άσφαλτος, εντάξει, εδώ και χρόνια βέβαια. Αλλά εντάξει, τώρα πάλι κυνηγάμε τις λακκούβες εκεί.
1: Το θέμα είναι κάτι άλλο. Ο Δήμος έχει πλέον άτομα για την καθημερινότητά του. Υπάρχουν τα άτομα.
0: Το προσωπικό δεν είναι το πολύ προσωπικό που θα έπρεπε να έχει ένας Δήμος. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε προκηρύξει περίπου στις 11 θέσεις για μόνιμους. Ναι. Αν μπορέσουν και προσληφθούν αυτοί, θα είμαστε εντάξει, κύριε Μιχαήλ.
1: Θα μπορείτε να, μετά να σας ταχώνουμε κανονικά, δηλαδή από άτομα.
0: Θα μπορείτε να μας ταχώνετε κανονικά.
1: Δουλειά δεν κάνετε. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Νικόλου, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα και επικοινωνούμε με τους συμπατριώτες μας και με τους συμπολίτες.
1: Έτσι πρέπει, υποχρέωσή μας είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Αντίμαρχο, τον κύριο Μανώλη Νικόλου, για τα αυτοκίνητα. Ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα το οποίο τον βγάλαμε στον αέρα. Είναι ότι είπε μέχρι την Τρίτη θα έχουν εξαφανιστεί, θα έχουν φύγει από εκεί τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται, γιατί να μην λυθεί. Τώρα για τα άλλα θέματα θα δούμε και την συνέχεια αυτών των εξελίξεων. Με επικοινωνία θα έχουμε και με τον κύριο Παπαθεοφάνου, να δούμε τα για τα υπόλοιπα που αφορούν τη σχολική μονάδα, για τη στατικότητα, για την πυρασφάλεια, για όλα αυτά τα οποία μας ανέφερε ο κύριος Χάτζη Αγγελής προηγουμένως. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Είναι αυτό ένα τραγούδι τώρα που ήταν της δεκαετίας 70, αλλά από ό,τι ακούτε τα πράγματα πάνε και χειρότερα, έτσι, γιατί μέσα από τραγούδια βγαίνει η έκφραση και όλα αυτά τα οι ανησυχίες, τα προβλήματα του κόσμου περιγράφουν γλαφυρά την κατάσταση. Από το 70 μέχρι σήμερα ουσιαστικά είχαμε κάποιες διακυμάνσεις και τελικά το αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα προβλήματα να έχουν διωγγωθεί τόσο πολύ με τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόστηκαν. Τα προβλήματα δεν βγήκαν από μόνα τους, με τις τακτικές, με όλα αυτά τα οποία έγιναν, με τα φαγοπότια, τις ρεμούλες και όλα τα άλλα τα ωραία. Για να πάμε τώρα όμως έτσι να έρθουμε λιγάκι στο σήμερα για να καταλαβαίνουμε, να πάμε στη Μαρία Δεναξά, που πραγματικά είναι αυτή η κυρία, σαν δημοσιογράφος, είναι από τις ελάχιστες δημοσιογράφους που σέβονται το επαγγελμά τους και στέκονται στο ύψος και των περιστάσεων και της αξιοπρέπειας και το λόγο που πρέπει να έχει ένας δημοσιογράφος απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Και που λέτε η Kimberly, το κελεπούρι made in USA που εξωστρακίστηκε από την οικογένεια Τραμπ και μας την έστειλαν πεσκέση, μας τελείωσε. Βέβαια θα μου πείτε, μετά το φαινόμενο τσούνι και τις βουτιές στην ελληνική γαστρονομία, μια Kim Kardashian της διπλωματίας, μια αμερικανική λατέρνα που μάλιστα πήγαινε και στα μπουζούκια και έκανε να νιώθει υπερήφανο το εγχώριο βλαχομπαρόκ που της χτυπούσε παλαμάκια, πήγαινε Γάντι στη χώρα που όταν ο κόσμος καίγεται, ξεκατηνιάζεται για τον Καρβέλα και τη Βύση και παθιάζεται με την πλασμαφαίρεση, τη μυδαζολάμη και την προποφόλη. Αλλά κατά τις άλλα και τα έπιπλα που λένε. Γιατί μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της, απλά δεν δέχεται πανηγυρικά ως πρέσβη μια ντυριντάχτα που στο παρελθόν μας αποκαλούσε τζαμπατζίδες και μας παρομοίαζε με σκυλιά που κατουρούν στο χαλί και πρέπει να τιμωρούνται. Μια απίστευτη προσβολή σε έναν ολόκληρο λαό που ξαφνικά η Γκυλφόιλ με τα λεφτά αισθήματα τον αγάπησε όταν κατάλαβε με ποιους είχε να κάνει. Μα τόσο υποτελείς πια. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ουσία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τα 100.000 δολάρια που ζητιάνευε η Γκυλφόιλ για να καλύψει τα χρέη της, ούτε οι δωρεές με το αζημίωτο από τους χρηματοδότες της. Μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα ποσά και ωφέλη τα οποία προκύπτουν από τις δουλίτσες που έκλεινε για την μεταφορά του αμερικανικού LNG και τον κάθετο διάδρομο και φυσικά την ανελαίτη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των χορηγών της σε Ελλάδα και Αμερική για το ποιος θα ελέγχει τις ενεργειακές εξαρτήσεις και ροές των Βαλκανίων μετά την απομάκρυνση της Ρωσίας και κατά συνέπεια για τον έλεγχο όλης της περιοχής. Όλοι λοιπόν όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, από κυβερνητικούς μέχρι ολιγάρχες, δεν είναι αθώοι παρατηρητές αλλά υποψήφοι υπόλογοι ενός σκανδάλου με αθέμητες πρακτικές στην διαδικασία ανάληψης της εκτέλεσης ενεργειακών ή άλλων έργων που τελούν υπό την έρευνα των αμερικανικών ελεγκτικών αρχών, μιας και στην Ελλάδα όλοι το γνωρίζουμε, η αδιαφάνεια δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας.
0: Μάλιστα. Καλά μας τα είπε. Εδώ τώρα... Τι να πει κανείς. Να μείνουμε στην Kimberly. Έφυγε η Kimberly, υποτέλεια έμεινε. Και αυτό τι δείχνει. Δείχνει μια Ελλάδα που προφανώς ξεχάσε και την αξιοπρέπειά της. Τέλος πάντων. Γιατί όπως είπε και η Μαρία Δεναξά, από τους τζαμπαζίδες και τα σκυλιά που κατουρούν στο χαλί ή στα κόκκινα χαλιά του Μαξίμου και τις υπερχειρηματικές συναλλαγές, η απομάκρυνση της Γκυλφόιλ ανοίγει πολλά ερωτήματα που ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να απαντήσει. Γιατί η Γκυλφόιλ φεύγει από την Ελλάδα. Όχι με τις τιμές που συνοδεύουν μια επιτυχημένη διπλωματική αποστολή, αλλά με την απομάκρυνσή της από τον ίδιο το Λευκό Οίκο, ύστερα από σοβαρότατες καταγγελίες για τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητές της. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ πέρα, τα βάζουν με τις δραστηριότητες της Kimberly. Αν η Kimberly δεν έβλεπε γόνιμο έδαφος να κάνει αυτές τις συμπεριφορές και δραστηριότητες θα τις έκανε? Εδώ είναι το ερώτημα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύλησε ο Τζέτζερης και βρήκε το καπάκι. Βρήκε γόνιμο έδαφος, βρήκε αυτούς τους μεγαλόσχημους επιχειρηματίες, ιστορίες, έτσι, ονόματα ακούστηκαν, θα ακουστούν κι άλλα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και άρχισε το αλυσβερίσι. Να κερδίσετε εσείς, αλλά να κερδίσω κι εγώ σαν πρέσβυρα. Γιατί τώρα θα χαλάγω το σάλιο μου να σε προωθώ, του λέει, εσένα, για να βάλω κι εγώ κάτι τη τσεπούλα μου. Και έτσι λειτουργεί το βρώμικο σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο βέβαια δεν μας το δημιούργησε η Κίμπερλι για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Απλώς υπήρχε και ήξερε, γιατί είχε μιλήσει για την Ελλάδα. Ήξερε το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Με τους πολιτικούς, με τη μάσα, με τη ρεμούλα, με όλα αυτά. Τα γνώριζε. Και σου λέει, όπα, είναι η ευκαιρία να φτιάξω λιγάκι τη ζωούλα μου. Δηλαδή να οικονομήσω κι εγώ. Εις βάρος ποιον? Εις βάρος βέβαια του λαού. Πάντα. Γιατί όταν παίρνεις χρήματα, δηλαδή και πέ να δούμε, τα βούτυξαν οι καλάδιες ακρίδες. Εις βάρος ποιον? Των τίμιων αγροτών. Των ανθρώπων που μοχθούν για ένα μεροκάματο. Έτσι. Βρήκε λοιπόν το έδαφος αυτό και έκανε ό,τι έκανε. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το σημείο η κυβέρνηση είναι απόλυτα εκτεθειμένη. Και θα έπρεπε, θα το πω για χιλιοστή φορά, όταν κάποιος έχει προσβάλει τη χώρα σου, το λαό σου, γιατί ο λαός είναι η χώρα, έτσι, τους έχει κατηγορήσει και μας παρομοίασε στα σκυλάκια που κατουρούμε στα χαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά, θα έπρεπε η κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Και η τότε κυβέρνηση, το 2015 που τα είπε η Κίμπερλι επί Τσίπρα, και τώρα η κυβέρνηση επί Μητσοτάκη, και να της πει και εδώ, μαντάμ, τι είναι αυτά που είπες, τουλάχιστον μια συγγνώμη, έτσι διπλωματική συγγνώμη, για να καταλαγιάσει έτσι αυτό μέσα στο λαό που, για τα όσα έχει πει. Δεν έγινε αυτό. Απλώς την πλευρίσανε, την αγκαλιάσανε, σου λέει εδώ είναι μάσα, Αμερικάνα είναι, να τα έχουμε καλά με την Αμερική, που ποιος ξέρει τι μπορεί να μας κάσει στην πορεία, όπως και έγινε, και είναι όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Πραγματικά δεν ξέρω τι χώρα είμαστε, δεν ξέρω και τι ζητάμε, και αν ζητάμε και κάτι από το μέλλον αυτής της χώρας, γιατί βλέπω δεν το ζητάμε. Δηλαδή έχουμε καταντήσει να περνάμε τη μια μέρα με την άλλη, να λειτουργούμε σαν ζόμπι ή σαν ρομπότ, αφήνοντας τα πράγματα έτσι στο έλεος της κάθε κυβέρνησης. Καμιά κυβέρνηση δεν παίρνει λευκή επιταγή για να κάνει όλα αυτά. Άλλωστε, σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να υπάρχουν και τα... υπάρχει αυτή η υποτιθέμενη βουλή. Έτσι, το ανάκτορο της δημοκρατίας, πώς το λένε, τέλος πάντων, μην γελάσω. Και έχουμε δει να γίνονται κινήσεις. Εγώ αποφασίζω, εγώ διατάσω, δεν δίνω δικαίωμα πουθενά, δεν μιλάω σε κανέναν, αναφορά δίνω σε κανέναν. Πέστε μου, ένα κράτος μπορεί να πάει μπροστά με αυτό? Ένα κράτος το οποίο έχει μια κυβέρνηση η οποία σου λέει ή εγώ ή το χάος, ή εγώ είμαι μόνο η σταθερότητα, και αν φύγω εγώ θα χαθούν όλα, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, θα κάνουν, δεν ξέρω, θα έρθει η συντέλεια. Και μας παρουσιάζουν ότι έχουν κάνει και έργο. Ποιο έργο? Σε ποιο τομέα? Να ρωτήσω πάλι, οικονομία? Α, εντάξει, μην το ψάχνετε. Η οικονομία πάει κατά διαόλου. Δηλαδή ένα κράτος το οποίο συνεχίζει να χρωστάει και τα χρωστούμενα συνεχώς να ανεβαίνουν. Βέβαια, αυτό το θέμα σηκώνει μεγάλη συζήτηση, ώρες συζήτηση, γιατί η κοροϊδία, όπως και να το κάνουμε, γιατί, να πω το πιο απλό, εάν πιστέψουμε τα όσα μας λένε εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, να βάλω και αυτό του Μητσοτάκη, γιατί έτσι θέλετε πολλοί νεοδημοκράτες να το λέω, εάν τα πράγματα είναι όπως μας τα παρουσιάζουν, ότι η οικονομία πάει καλά, οι επενδύσεις πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Δεν θα ήταν το 82% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή στο όριο της φτώχειας. Θα είχαμε μια Ελλάδα διαφορετική. Η μισθή δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Η ακρίβεια δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν ζούμε σε μια έτσι πλασματική παρουσίαση, ψεύτικη παρουσίαση, παρουσίαση κοροϊδίας, ότι η χώρα μας πάει τόσο καλά και δεν θα πρέπει και να μιλάμε κιόλας, γιατί είμαστε αχάριστοι, είμαστε μίζεροι, είμαστε αριστεροί, δεν ξέρω και εγώ τι είμαστε. Έχουμε ακούσει και αυτά τα όμορφα, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν μπορώ να πω, τι να πω, τι άλλο να πω τώρα για την Κίμπερλι. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει, βλέπω ότι, γιατί η κυβέρνηση λέει πήρε μέτρα. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο, αλλά θα πρέπει να πληρώσει με τα μέτρα της κυβέρνησης τώρα, έτσι, με αυτά τα μέτρα που μας έσωσε η κυβέρνηση αυτή, τουλάχιστον 40 έως 50% παραπάνω σε σχέση όχι με το 19. 40 με 50% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, όχι με το 19. Εντάξει, για να γεμίσουν λέει τις εξαμενές τους και η κυβέρνηση να προκαλεί και να παρουσιάζει τα μέτρα επιδότησης που ανακοίνωσε ως κοινωνικές παρεμβάσεις που ανακουφίζουν. Και μάλιστα να μας λένε κουνώντας το δάχτυλο ότι είναι η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και χτες σας παρουσίασα το ηχητικό, όπου εκεί μέσα από το ηχητικό έβγαινε ότι στη Γερμανία, εδώ η βενζίνα έχει 2,20. Στη Γερμανία έχει 1,7. Και επειδή σκέφτεται η κυβέρνηση εκεί της Γερμανίας να την πάει στο 2,10 περίπου, γίνονται εξεγέρσεις. Έχει βγει ο κόσμος στους δρόμους και φωνάζει. Εδώ το καταπίνουμε αμάσιτα, δεν τρέχει τίποτα. Και λες και είμαστε μια χώρα που τουλάχιστον να είμαστε κανένα Βέλγιο, να είμαστε κανένα Λουξεμβούργο, να είμαστε δεν ξέρω και εγώ τι. Και να πούμε εντάξει ρε παιδιά, έτυχε μια στραβή εκεί πέρα με τον Αμερικάνο που κάνει πόλεμο με το Ισραήλ, και στο Ιράν, και εντάξει, αλλά θα τη βγάλουμε πέρα. Όταν μιλάς για μια χώρα που ο μισθός είναι στα 750, η ακρίβεια να είναι η υψηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η παπάντζα που σου λέει ότι εμείς προσπαθούμε και κάνουμε και δείχνουμε και σκάσε και μη μιλάς να σου λένε γιατί όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Και απορώ βέβαια πως ξεκινάμε τις κινητοποιήσεις έστω και καθυστερημένα. Λοιπόν, χθες ανακοίνωσαν ότι το πετρέλαιο θέρμανση λέει θα ξεκινήσει να πωλείται ως μέση τιμή στα 1,55 από 1,95 ευρώ που ήταν μετά την επιδότηση και θα ανέρχεται λύση σε 40 λεπτά. Βέβαια, αυτό παίρνει ως δεδομένο ότι η τιμή του λίτρου θα είναι στο 1,95 ευρώ. Κάτι που δεν ισχύει αφού μέρα με τη μέρα οι εξελίξεις σπρώχνουν προς τα πάνω τις τιμές, ενώ κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου αυτή του πετρελαίου θέρμασης αυξάνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι ξεκίνησε στα 1,10 το λίτρο και κατέληξε στα 1,70. Τέλος πάντων, αυτά τα όμορφα έτσι συμβαίνουν. Τώρα τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Τι να μας πει δηλαδή? Αυτές οι παπάντζες που βλέπουμε και ακούμε στα παράθυρα, ότι παραδείγματος χάρη, γιατί ξαναχτύπησε αυτή η μαντάμ εκεί της Νέας Δημοκρατίας, μιλάω για τη Χριστίνα Αλεξοπούλου που τις προάλλες είπε ότι ο Τζάμπας πέθανε. Δεν είναι η μόνη, και άλλος το έχει πει. Το έχει πει και ο Πέτσας πριν 4-5 χρόνια. Ότι ο Τζάμπας πέθανε και τα λοιπά, και την επόμενη στιγμή ο άντρας της εκεί κάτω στην Πελοπόννησο πήρε και μια επιδοτοσούλα, έτσι, ο σύζυγός της. Τώρα άμα είσαι εσύ βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βέβαια εντάξει, όλη η οικογένεια κάτι θα μας σου λύσει, κανένα ψυχουλάκι. Κάτσε και εσύ και δούλευε. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε τώρα εδώ, που είναι σε μια κόντρα μαζί με τον Γιώργο Καραμέρο για τη φορολογία. Εδώ σκοτώνονται και φωνάζουν για τη φορολογία των δηληστηρίων. Γιατί πρέπει να πω ότι τα κέρδη των δηληστηρίων επίσημα τώρα με τις δικές τους δηλώσεις που κάνουν τα δηληστήρια είναι 270% πάνω. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Τα κέρδη των δηληστηρίων εδώ σε αυτή τη χώρα που δεν φορολογούνται είναι 270% πάνω. Για μιλάμε για Ελλάδα, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα την κόντρα μεταξύ Χριστίνας Αλεξοπούλου και Γιώργου Καραμέρου.
2: Με νοιάζει να καταλάβουν οι πολίτες. Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή επιδοτούν μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι λεφτόδεντρα δεν έχουμε. Εσείς συνεχίστε να λέτε ότι λεφτόδεντρα δεν έχουμε.
3: Εσείς λέτε γιατί φορολογήσατε το 24 και δεν το κάνετε και τώρα.
2: Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε το 24 να φορολογήσουμε τα δηληστήρια. Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε να τα
3: φορολογήσουμε. Όπως και τα άλλα κόμματα και άλλα τρία μέτρα. Γιατί
2: και
3: δεν το κάνετε.
2: Το 22
3: και τρέμει ο κόσμος τώρα που πιάνει το κρύο. Πώς θα βάλει να ζεσταθεί.
2: Το 22 και το 23 η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή να φορολογηθούν τα υπερκέρδη.
3: Για μια χρονιά. Τώρα γιατί το κάνετε. Αυτό σας λέμε.
2: Εσείς καμία φορά δεν ψηφίσατε. Άρα ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι. Εμείς που τα φορολογήσαμε ή εσείς που δεν τα ψηφίσατε.
4: Κύριε Αλεξοπούλη, να το βάλουμε και σε μια διαφορετική οπτική.
2: Όχι, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό θα μου δώσετε, είτε θέλει ο κύριος Καραμέρος, είτε δεν θέλει.
4: Ακούστε
2: με λιγάκι. Ακούστε με λιγάκι. Για να το κλείσουμε αυτό, να το καταλάβουν ο κόσμος. Το 22 και το 23 ψηφίσαμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Εμείς, της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές και κανένα άλλο κόμμα. Ούτε ο κύριος Καραμέρος που ήταν τότε στη Βουλή. Σήμερα, τι συμβαίνει αντίστοιχο, τα δηληστήρια δίνουν, επιδοτούν περίπου 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα και θα πάει αθρηστικά η επιδότηση. Ωραία. Με αυτό που μπορεί να δώσει η ελληνική
4: και
2: κυβέρνηση.
4: Και πάλι θα είναι 50% πάνω όμως.
2: Έχουμε ένα πόλεμο, κυρία Γκάτσου.
4: Δεν τον έχουμε μόνο εδώ, δεν τον έχει μόνο η Ελλάδα.
2: Και γι' αυτό βασανίζεται το πλανήτη ολοκλήρως με την ενεργειακή κρίση.
4: Τον έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Κάθε χώρα κοιτάει τα δικαιώματά της.
2: Εσείς νομίζετε.
3: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο απασχολεί τους περισσότερους και τις περισσότερες, γιατί περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς είπαμε συγκεκριμένη τιμή και συγκεκριμένα εργαλεία που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η τιμή, κοστολογημένα. Και παρουσιάστηκε το σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα με τα 4 εργαλεία. Δεν θα τα επαναλάβω για τον ΕΦΚΑ, για τον ειδικό φορό κατανάλωση, συγγνώμη, για το ΦΠΑ, για το πλαφόν στα κέρδη των δηληστήριων και τη φορολόγηση των υπερκερδών. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης έως 1,40 και πετρέλαιο κίνησης έως 1,80. Να δούμε αύριο τι θα πετύχει ο κύριος Μητσοτάκης και πόσο θα κρατήσει αυτό. Γιατί εγώ δεν αμφιβάλλω ότι θα ξεκινήσει και κάτω από τη δέσμευσή του στη δημόσια τηλεόραση για 1,75. Πόσο θα κρατήσει. Γιατί υπάρχουν οι αριθμοί οι οποίοι είναι ξεροκέφαλοι. Και οι αριθμοί των υπερκερδών των δύο δηληστηρίων που η Επιτροπή Ανταγωνισμού επανειλημμένως έχει χαρακτηρίσει διοπόλιο, ολιγοπόλιο δηλαδή στην πραγματικότητα, είναι προβληματική για τους πολίτες. Δεν μπορεί, να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, να το πούμε απλά, και δεν απευθύνομαι στην κυρία Αλεξοπούλου που εκπροσωπεί τώρα εδώ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να κάνει πλάτη η κυβέρνηση στα κέρδη των δηληστηριών.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η κοντούρλα μεταξύ Καραμέρου και Αλεξοπούλου. Έτσι, για να, επειδή τα φορολόγησαν μια φορά το 22-23, εντάξει, σου λέει αυτό είναι. Σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο. Και βέβαια, από την άλλη, ανακάλυψε η κυβέρνηση ξανά τον τρόπο να παρουσιάζει τα ψίχουλα ως κοινωνική πολιτική, δηλαδή επιστρέφει στον πολίτη μερικά λεπτά από τα δεκάδες που εισπράττει σε κάθε λίτρο καυσίμου, οργάνωνε πανηγυρικές ανακοινώσεις και όταν τίθεται το θέμα της πραγματικής μείωσης των φόρων εμφανίζονται οι γνωστοί κακοί Ευρωπαίοι, γιατί επικαλείται τους Ευρωπαίους ο Μητσοτάκης, μόνο που αυτή τη φορά υπάρχουν αριθμοί και επίσημα έγγραφα και αποφάσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν το επιχείρημα πολύ πιο δύσκολο να σταθεί. Δηλαδή, στις 14 Οκτωβρίου του 2026, η κυβέρνηση ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα νέα μέτρα αντιμετώπισης, λέει, της ενεργειακής ακρίβειας. 10 λεπτά επιδότηση στην αμολύβη βενζίνη, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 20 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία. Μάλιστα, η κρατική επιδότηση στη βενζίνη θα ξεκινήσει στις 17 λέει, Οκτωβρίου και θα ισχύει σύμφωνα με την ανακοίνωση μέχρι στις 31 του μήνα, για 15 μέρες δηλαδή. Μάλιστα. Και θα έχουμε 15 μέρες ολόκληρης κρατικής γενοδορίας, όπως μας το παρουσιάζουν. Ένα γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης θα κοστίζει 5 ευρώ λιγότερο, χάρη λέει στην κρατική επιδότηση. 5 ευρώ, όχι την ημέρα, όχι την εβδομάδα, 5 ευρώ για κάθε γέμισμα, λέει, 50 λίτρων. Στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ μάλιστα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βρίσκονταν περίπου στα 2,20 το λίτρο. Δηλαδή, ένα γέμισμα 50 λίτρων κόστιζε 110 ευρώ. Με σταθερή την υπόλοιπη τιμή και εφαρμογή της νέας επιδότησης, θα κοστίζει όχι 110, αλλά 105 ευρώ. Και αυτή η διαφορά παρουσιάζεται ως σημαντική κυβερνητική, λέει, παρέμβαση για την ανακούφιση των νοικοκυριών, μάλιστα. Φυσικά κανένας δεν ανήρθε ότι ακόμη και 5 ευρώ έχουν μια αξία για μια οικογένεια που δυσκολεύεται οικονομικά. Αλλά είναι 5 ευρώ. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν τα 5 ευρώ είναι χρήσιμα ή όχι. Είναι γιατί ο πολίτης χρειάζεται επιδότηση για να αγοράσει ένα προϊόν στο οποίο το ίδιο το κράτος του επιβάλλει υπερύψηλη φορολογία. 70 λεπτά φόρος σε κάθε λίτρο, νομίζω είναι ένα μεγάλο ποσό και εκεί βρίσκεται και η ουσία. Αν αφήσουμε τις υπουργικές δηλώσεις και αν ανοίξουμε τον επίσημο φορολογικό οδηγό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στην αμόλυβη βενζίνη, ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 70 λεπτά σε κάθε λίτρο. Και πόσο είναι το ποσό, γιατί εδώ πέρα είναι ο Μητσοτάκης που κάνει το παιχνίδι του, που το ελάχιστο ποσό που υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισπράττει το ελληνικό κράτος, δεν είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή είναι 35,9 λεπτά. Δηλαδή οι παπάντσες που βγαίνει και μας λέει ο Μητσοτάκης και οι δίθεν επιστολές που στέλνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να του επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι μια μεγάλη παπάντσα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω και πάλι για να το εμπεδώσουμε, είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα και όχι 700 ευρώ που επιβάλλει αυτή η κυβέρνηση. Στο πετρέλαιο κίνησης, ο ελληνικός φόρος είναι 41 λεπτά ανά λίτρο, έναντι του ευρωπαϊκού ελάχιστου που είναι 33 λεπτά. Στο πετρέλαιο θέρμασης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φτάνει 28 λεπτά, ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι μόλις 2,1 λεπτά ανά λίτρο. Τι μας λες, ρε Μητσοτάκη, ότι θα ρωτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν σου επιτρέπει δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί τα επίσημα στοιχεία είναι μέσα από το Υπουργείο, από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, με αυτά τα οποία έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το χειρότερο απ' όλα, αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι πάνω στην τιμή των καυσίμων, μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σου επιβάλλει και ένα ΦΠΑ. Δηλαδή, ο γνωστός φόρος πάνω στο φόρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε τιμή βενζίνης, 2,20 ευρώ το λίτρο, με συντελεστή ΦΠΑ 24%, ο καταναλωτής πληρώνει 42,6 λεπτά ΦΠΑ και άλλα 70 επιπλέον λεπτά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Συνολικά περίπου 1,13 ευρώ από τα 2,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε αυτούς τους δύο φόρους. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα της φορολογικής επιβάρυνσης. Και ύστερα έρχεται το κράτος να επιστρέψει 10 λεπτά κοροϊδίας και να ζητήσει, λέει, να αξιολογηθεί η κοινωνική του ευαισθησία. Και να πούμε και αυτό, γιατί ο Μητσοτάκης έχει βρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βολικό άλοθη. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα συνδέσει την άρνησή της να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Στις 18 Σεπτεμβρίου, για να μιλάμε έτσι με στοιχεία, του 2026, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει άλλες δαπάνες ή να αυξήσει κάποιον άλλο φόρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα επιδίωκε και ευρωπαϊκή εξαίρεση, εδώ είναι το ψέμα, προκειμένου λέει να καταστεί εφικτή μια προσωρινή φορολογική μείωση. Άλλο πράγμα λοιπόν είναι να υποστηρίζει μια κυβέρνηση ότι δεν θέλει να στερηθεί φορολογικά έσοδα για δημοσιονομικούς λόγους και εντελώς διαφορετικό είναι να δημιουργείται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει πράγματι ελάχιστους συντελεστές φορολογίας. Προβλέπει επίσης δημοσιονομικούς κανόνες που περιορίζουν τα περιθώρια των κυβερνήσεων. Δεν υποχρεώνει όμως την Ελλάδα να διατηρεί το φόρο της αμόλυβδης σε 70 λεπτά, όταν το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 35,9. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο δημόσιος διάλογος εδώ θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος. Αν η κυβέρνηση επιλέγει να μην μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή θεωρεί το δημοσιονομικό κόστος είναι υπερβολικό, ας το εξηγήσει τουλάχιστον με αριθμούς για να καταλάβουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, τα λέμε αυτά με τα στοιχεία και με τις ημερομηνίες μόνο και μόνο για να ξέρετε πόση παπάντζα τρώμε τώρα από αυτή την κυβέρνηση. Δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνουμε, θα κόψουμε τις συντάξεις αν μειώσουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ένα σωρό άλλες ιστοριούλες, έτσι για να περνάει η ώρα και να αποφεύγει από αυτά τα κρίσιμα θέματα. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
7: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
10: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε είναι σήμερα. Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Ο Ποροπαντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
9: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: καλοκαιράκι.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Να πάμε τώρα, θα μου πείτε τώρα όλα αυτά που ακούγονται, τι είναι. Πάμε στον Πανορούτσι. Το θυμόσαστε τον Πανορούτσι, είναι από την υπόθεση της δολοφονίας εκεί των παιδιών με το Στατέμπι, όπου εδώ πρέπει να πω ότι η δίκη μπορεί να μην βγάζουμε θέματα πάνω σε αυτό, η δίκη συνεχίζεται κανονικά και ακούγονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτό που πραγματικά εδώ απορεί και ο καθένας που τα ακούει. Και μετά σου λέει βέβαια δεν έγινε συγκάλυψη, δεν έγινε τίποτα. Εδώ καταγγέλει ο Πάνος Ρούτσι ότι προσπάθησαν να με δωροδοκίσουν για να σταματήσω, λέει, να ασχολούμαι με τα ντέμπι. Να δωροδοκίσουν, έτσι. Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Ο μάρτυρας στην κατάθεσή του κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι μετά τη λήξη της απεργίας πείνας έγινε απόπειρα χρηματισμού του.
3: Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Μου λέει: σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι.
4: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς συγκάλυψης.
2: Ο κύριος Ρούτσι δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε.
3: Μετά το περιστατικό ζήτησα προστασία. Το ανέφερα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω.
2: Ο κύριος Ρούτσι είπε επίσης πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: Αυτά λοιπόν έτσι από το δικαστήριο που γίνεται για το έγκλημα των ντεμπών. Όταν ακούγονται αυτά, βέβαια έχουμε δει και κάποιους συγγενείς, έτσι για να μην, οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως είναι ο Νίκος Πλάκιας, ο οποίος μάλιστα στρέφεται και κατά των άλλων συγγενών. Και έχει χάσει 2 παιδιά, 3 νομίζω, και ανήψια. Γιατί αυτό που είχε ακουστεί πολύ παλαιότερα είναι ότι, γιατί είχε ακουστεί και από άλλους συγγενείς αυτή η συγκεκριμένη καταγγελία περί δωροδοκίας για να σιωπήσουν και να μην ασχολούνται πλέον με τη δολοφονία των παιδιών τους. Αυτό που τους έχουν πει είναι ότι ό,τι έγινε έγινε, από εδώ και πέρα η ζωή προχωράει, σας δίνουμε χρήματα και απαλλαγές, αλλά μην ασχολείστε με το θέμα. Έχει ακουστεί. Βέβαια, αυτό είναι αρκετά χοντρό. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο θέμα, ειδικότερα για αυτή την κυβέρνηση, γιατί από εκεί προέρχονται όλα. Από εκεί προέρχονται. Και το δεύτερο ερώτημα, που είναι πολύ μικρό, έτσι, αμιλητέο, το αναφέρω εγώ. Τα εκατομμύρια τα οποία δίνουν για να συγκαλύψουν όλο αυτό το θέμα, από πού βγαίνουν τα χρήματα αυτά? Από την τσέπη του Μητσοτάκη, του Τριαντόπουλου, του Άδωνη, του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, δηλαδή από ποιού βγαίνουν αυτές οι απόπειρες δωροδοκιών? Τέλος πάντων, μου πείτε ψηλά γράμματα τώρα, Ελλάδα είναι αυτή, εδώ υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε και τη μητέρα του Γεράσιμου, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιζών, το παιδί είναι σε κόμμα από τότε, από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη μητέρα του Γεράσιμου.
5: Μια δύσκολη μέρα καταθέσατε σήμερα στο δικαστήριο για όλα αυτά που βιώνετε τα τελευταία χρόνια, τον αγώνα που δίνετε δίπλα στον Γεράσιμο, μαζί με τον Γεράσιμο, αλλά και τις στιγμές που ήρθαν στην ίδια σας από εκείνο το βράδυ.
6: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. 4 χρόνια τώρα δεν έχω φύγει από το πλευρό του παιδιού μου, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρέθηκε. Ολοκλήρωσε όλες τις ανθρωπίνως και τεχνολογικώς δυνατόν εξετάσεις που μπορούσε να κάνει και εκτιμήσεις ιατρικές. Δυστυχώς βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. αυτό που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπαν και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει χάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με βομβαρδισμούς, ούτε με πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουν ξαναγίνει. Και σε αυτό πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Στο δικό μου το παιδί που έχασε την κανονική ζωή του και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους θέσαν τόσο βία την ευκαιρία να γίνουν κάτι σπουδαίο, να βοηθήσουν τον τόπο τους, την κοινωνία και τη χώρα και να μας κάνουν περήφανος. Μέσα σε όλα που με καίει είναι η απορία. Πώς ζουν οι υπέρτη αυτής της τραγωδίας, όσο ψηλά ή όχι βρίσκονται, όποιοι και αν είναι όπως τους λένε. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς πουλάει, πώς ξυπνάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε, πώς κοιμούνται, πώς διασκεδάζουν. Και θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη ζωή τους με τη δική μας καθημερινότητα, εμάς των πολύ συγκεκριμένων και αγαπημένων προσώπων και θυμάτων.
1: Μάλιστα. Αυτά λέει η μητέρα του Γεράσιμου. Καταλαβαίνετε τον πόνο και την αγωνία αυτών των ανθρώπων για δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Όταν η δικαιοσύνη ελέγχεται, όταν η δικαιοσύνη είναι διορισμένη, όταν η δικαιοσύνη απειλείται, όταν η δικαιοσύνη δεν ξέρω και εγώ τι άλλο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε και έτσι σε μια μικρή συνέντευξη που έδωσαν οι φοιτητές με την προχθεσινή τους διαμαρτυρία και πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα ακούσει, λέει, τα αιτήματά τους. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Η Ασημίνα, η Μαρία και ο Αντώνης είναι κοντά μας. Φέρα και το αντίσκηνο τους, έτσι.
7: Ναι, βέβαια.
8: Λοιπόν, χτες είχαμε κάποιες εικόνες, μπορώ να δείξω τις εικόνες με τη βροχή στο Σύνταγμα, παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά και τον διακριτισμό με τις αστυνομικές δυνάμεις. Έχουμε αυτές τις εικόνες. Παρακαλώ, ωραία, αυτό.
0: Με τα σκηνάκια σας.
8: Η βροχή. Έχουμε και τις εικόνες. Τι έγινε με τις αστυνομικές δυνάμεις, αγαπητή Ασημίνα?
7: Κοιτάξτε, χθες εμείς οι φοιτητές από το μεσημέρι ξεκινήσαμε να στείλουμε τις σκηνές μας και γεμίσαμε με δεκάδες σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Έτσι όπως περιγράψαμε, γιατί η κατάσταση με το κόστος σπουδών, με την ακρίβεια και με τη φοιτητική στέγη δεν πάει άλλο και δεν μπορούμε να την αντέξουμε ούτε εμείς ούτε οι οικογένειές μας. Και ξεκαθαρίσαμε ότι με τη χθεσινή μας διαμαρτυρία η κυβέρνηση θα ακούσει τα αιτήματά μας, θα δει τη διαμαρτυρία των φοιτητών. Γι' αυτό και κατασκηνώσαμε σε ολόκληρο το Σύνταγμα και μετά συνεχίσαμε, πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος για άλλη μια φορά δεν μας δέχτηκε, ούτε κάποιος άλλος εκπρόσωπος του Υπουργείου. Παρ' όλα αυτά, εμείς τυχοκολλήσαμε, φαίνεται και στις εικόνες που βλέπουν οι τηλεθεατές, τα αιτήματά μας έξω από το Υπουργείο και μετά ανοίξαμε ένα μεγάλο πανό έξω από τη Βουλή, έξω από την πλατεία Συντάγματος, με σκοπό να βάλουμε το σύνθημα, το να σπουδάσουμε είναι επιβιώσιμο, που με αυτό έρχομαστε αντιμέτωποι εμείς οι φοιτητές, που είναι σύνθημα μάλιστα που χρησιμοποιούσαν χθες και οι συμφοιτητές μας στη Γαλλία στις διαδηλώσεις τους, με τους οποίους ενώσαμε τη φωνή μας.
0: Μαρία, πάμε στη Μαρία. Μαρία, γιατί μιλάμε για τη στεγαστική κρίση. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά για έναν φοιτητή που έχει και τα έξοδα, έχει τις εξόδους του, πρέπει ουσιαστικά να σπουδάσει μακριά από την οικογένειά του. Τι είναι αυτό που βιώνεται σε καθημερινή βάση? Ουσιαστικά να σπουδάσει μακριά από την οικογένειά του. Τι είναι αυτό που βιώνεται σε καθημερινή

0: Και αναρωτιόμαστε πραγματικά, εμείς οι φοιτητές, πώς θα καταφέρουμε να τα απεξέλθουμε στο μεγάλο λοιπόν αυτό κόστος των ενοικίων και το καθεξής. Ενώ από την άλλη έχουμε τις εστίες, 9 ιδρύματα στην Αθήνα, 3 φοιτητικές εστίες. Σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές? Το μεγαλύτερο συγκρότημα εστιών αυτή τη στιγμή, η ΑΦΕΠΑ, το ΑΦΑ κτίριο, δεν έχει πόσιμο νερό και έχει ένα πλυντήριο με 300 φοιτητές. Ταυτόχρονα το δεύτερο κτίριο.
1: Ναι, αλλά έχει, θα σας πούνε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πόσιμο νερό, έχει ένα πλυντήριο για 300 φοιτητές, έχετε πλυντήριο, τι θέλετε. Καταλάβετε πώς είναι η πολιτική.
2: Αυτό
1: είναι η πολιτική.
2: Σειρά, έτσι. Να περνάει.
0: Ακριβώς αυτό μας λένε. Δεν το ακούμε πρώτη φορά και επιδιώκουν πολλές φορές και να μας κοροϊδέψουν. Αλλά το έχουμε πει επανειλημμένα ότι οι φοιτητές δεν τρώμε κουτόχορτο, ούτε γεννηθήκαμε. Ενώ βλέπουμε τις δυσκολίες που ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά και ξέρουμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή τη στιγμή να δοθεί λύση. Ενώ το δεύτερο κτίριο, λοιπόν, που ανακοινήσεται 5 χρόνια τώρα, θα δοθεί με βάση τις μέρες και τα λοιπά.
1: 5 χρόνια ανακοίνηση.
0: Να ψάξετε
1: πώς το.
0: Εντάξει, εστία του Παντίου ανακοινίζεται 30.
1: Να ψάξετε με τι.
2: Με
1: τι budget ξεκίνησε, τι προϋπολογισμό ξεκίνησε και πού έχει φτάσει τώρα για να δείτε τις υπερκοστολογήσεις. Έτσι καθυστερούν οι ανακοινήσεις αλλά και όποιες άλλες εργασίες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά λένε οι φοιτητές. Ακούσατε τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, τα ζούμε και εμείς. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Γενικά η ακρίβεια καλπάζει, τα ενίκια καλπάζουν. Εντάξει, υπάρχουν και οι πληστηριασμοί στη μέση. Εντάξει, καλά πάμε. Πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα, πάμε στον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Το πρώην της Νέας Δημοκρατίας, το θυμόσαστε τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη. Πρέπει να πω ότι ο κ. Σπηλιωτόπουλος, από ό,τι ακούγεται, θα κατέβει με το νέο κόμμα που φτιάχνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε τώρα να τον ακούσουμε για τις θέσεις και απόψεις όσον αφορά για το Μητσοτάκη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Επανήλθε βέβαια ο κύριος Μαρινάκης έπειτα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού και είπε ότι δεν φοβάται να χάσει την καρέκλα ο Πρωθυπουργός, ότι αγωνίζεται για την παράταξη. Εσείς συμφωνείτε?
5: Θα συμφωνούσε αν δεχόμουν ότι είναι αρχηγός της παράταξης.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποιος είναι αρχηγός της παράταξης?
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρχηγός του δικού του κόμματος, του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη πια μπορεί να έχει το όνομα, να έχει αφηθεί το όνομα, αλλά είναι ένα διαφορετικό κόμμα το οποίο σε τίποτα δεν θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος.
6: Ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει καλύτερα την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης που λέτε.
5: Κοιτάξτε να δείτε, με τον Αντώνη Σαμαρά που υπάρχουν διαφωνίες, αλλά σίγουρα υπήρξε αρχηγός της παράταξης. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει λιγότερο ή περισσότερο με διάφορους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας που πέρασαν, αλλά σίγουρα έβλεπες ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι η τότε Νέα Δημοκρατία ήταν πιστή στις αρχές, στις αξίες, στα ιδανικά.
4: Τώρα τι έχει χαθεί, τι έχει χαθεί τώρα που, γιατί λέτε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα δικό του, δεν ακουμπάει δηλαδή την...
5: Αν διαβάσετε την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι η τότε Νέα Δημοκρατία απευθυνόταν πάνω και πέρα από τις ετικέτες δεξιά, κέντρο και αριστερά, και το σημαντικότερο, είχε τον κοινωνικό χαρακτήρα, δηλαδή μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος. Σήμερα αυτό όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά δεν έχουμε ένα κόμμα, το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο απευθύνεται στην πλουτοκρατία.
3: Μάλιστα. Καταλάβατε λοιπόν. Ακούσατε τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, πρώην δημοκράτη, και μάλιστα από ό,τι ακούγεται, σας είπα και πριν, θα κατέβει με το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Για να πάμε, σας είχα πει λεκτικά βέβαια για το Αρχιπέλαγος που καταγγέλει για σκάνδαλο 52 εκατομμυρίων, δηλαδή για χρήματα τα οποία πήγαιναν, που ήταν για ψαράδες, για τους αλλοίς δηλαδή, και τελικά έγιναν πολυτελείς βίλες, πισίνες, μαγαζιά, ακόμα και φροντιστήρια. Πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό τώρα για την επιβεβαίωση των όσων έχουμε πει.
7: Από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, το οποίο καταγγέλει ότι 52 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια και προοριζόταν να μοιραστούν στον τομέα της αλληλείας, αντί να πάνε στους αλληλείς, πήγανε σε έργα τα οποία αφορούσαν βίλες, εξοχικές κατοικίες, μέχρι και φροντιστήρια ή ακόμα και εστιατόρια.
3: Μάλιστα. Καλά πάει η δουλειά, έτσι. Καλά. για άλλους πρόκειται να πάνε τα χρήματα, ότι άλλος ο ΠΚΠ εδώ, έτσι, είναι ο ΠΚΠ των αλλιέων. Αντί να

0: πάρουν τα χρήματα αλλιαείς εκεί. Οι άλλοι τα κάνανε πισίνες, βίλες, δεν ξέρω και εγώ τι. Η μάσα καλά κρατεί. Για να πάμε και λίγο έτσι στο Μέγκα, γιατί το δούλεμα του Μητσοτάκη, τα ψέματα μάλλον, καλά κρατούν. Δηλαδή εδώ η αναφορά γίνεται για το θόλο του Αχιλλέα που πρόκειται να πάρουμε από το Ισραήλ, και επειδή βγαίνει ο Μητσοτάκης να μας πει ότι είμαστε οι μοναδικοί, πράγμα που είναι ψέματα, δεν είμαστε οι μοναδικοί που θα αποκτήσουμε αυτό το θόλο, γίνεται ένα ωραίο σχόλιο εκεί στο Μέγκα. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Θα έχουμε για πάντα Μητσοτάκη, ισόβιο, οπότε όλα καλά, ναι, καμία σημασία. Τώρα έχουμε Κυριάκο που τα ξέρει καλά τα θέματα.
2: Ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε?
1: Άτσα βρε, το πήρε και exclusive. Αλλά αφού επιμένει, να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, το David Sling, αυτό του Δαβίδ, το σύστημα του πρώτο, όντως το έχει πάρει η Ελλάδα και η Φιλανδία. Τα, ας πούμε, τα μπάρακ τα έχει η Ινδία.
3: Το Μαρόκο, το Αζερβαϊτζάν, η Σλοβακία, έχει και η Κύπρος, έχει και η Ταϊλάνδη, το έχει πάρει η Κολομβία τώρα.
1: Τα πυραυλάκια Spider τα έχει το Αζερβαϊτζάν.
3: Η Τσεχία, η Αιθιοπία, η Γεωργία, η Ινδία, η Φιλιππίνα, η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Κένια. Τώρα πάνε και Μαρόκο και Ρουμανία για αυτά.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω, Κυριάκο, ψέματα σου πάνε. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, και μου το εξήγησε με έναν Νίκος ο Ρωμανός σήμερα το πρωί, και ξύπνησα με αυτή την ωραία τη φωνούλα.
4: Αντιπολίτευση, επειδή ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να υλοποιήσει όσα λέει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Προφανώς λέγοντας ό,τι θέλει, λέει τα ωραία, τα εύκολα
5: στην Ισπανία,
4: και τα μαγικά ραβδιά.
5: Δεν έχω καταλάβει γιατί είναι περήφανη.
1: Το νόημα από τον Νίκο τον Ρωμανό, που ό,τι μου λέει εγώ το έχω τάμα στα Ιεροσόλυμα, θα έχουμε για πάντα Μητσοτάκη, ισόβιο, οπότε όλα καλά, δεν έχει καμία σημασία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ, επειδή ακούστηκαν στα γρήγορα, το έχουν βάλει στο ποιες χώρες άλλες έχουν αυτό το, την ασπίδα, η μέρος της ασπίδας στο Αχιλλέα. Μιλάμε τώρα για Ινδία, Μαρόκο, Αζερβαϊτζάν, Σλοβακία, Κύπρο, Ταϊλάνδη, Κολομβία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο γίνεται. Εντάξει, Μητσοτάκη, ή σε κοροϊδέψανε ή συνεχίζεις και σε αυτό το θέμα, σε αυτό το τομέα, να μας λες πάλι ψέματα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μην γνωρίζει αν το έχουν πάρει άλλες χώρες? Γιατί όταν αγοράζεις ένα προϊόν, λες, έχει πουληθεί ξανά, έχει εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, έχει αποδοτικότητα. Βέβαια, την αποδοτικότητά του την είδαμε πόσο σωροτήρι είχε γίνει το Ισραήλ με τους πυράβλους του και τα ντρόνες του Ιράν. Αντάξει, μην το κάνουμε θέμα τώρα, δεν τρέχει τίποτα. Λεφτά να δίνουμε, να στηρίζουμε εκεί πέρα άλλους με τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων σε αυτή τη χώρα. 3,5 δις είναι αυτά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
15: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
16: Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες με κυρίαρχο θέμα την ενεργειακή κρίση. Χωρισμένα σε δύο στρατόπεδα εμφανίζονται τα κράτη-μέλη. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Κοινές πρωτοβουλίες ζήτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
17: Πρεμιέρα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο παραμένει μεγάλη η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι.
16: Σχέδια για την πιθανή χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν επεξεργάζεται η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. Αυτό αποκαλύπτει η ρεπορτάζ του CNN.
17: Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ.
16: Την απάτη του αιώνα με λία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε η ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και της άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής αρώνει η αστυνομία για να βρει τη διαδρομή των δραστών.
17: Τραγικός ο απολογισμός από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη χώρα μας άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου το νησί μέσα σε λίγες ώρες έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε ποσότητα 6 μηνών. Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε έβια και σποράδες.
16: Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
17: Σκηνές χάους για δεύτερη μέρα στην Αλβανία. Τουλάχιστον 20 τραυματίες και δεκάδες συλλήψεις στις φοιτητικές διαδηλώσεις. Στις φλόγες παραδόθηκαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Την ίδια ώρα φουντώνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη.
16: Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην 11η θέση της κατάταξης η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς, στην 20η η ΑΕΚ με 3. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City.
17: Η βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στην Γαλλία στις 10 το βράδυ, δύσκολα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.
16: Και άστατος παραμένει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές. Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανέμοι βόρεια έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο.
18: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στο Λέκανο πεδίο.
19: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κολονό και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρα Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
18: Το θέμα της ημέρας.
17: Μία ακόμα προσπάθεια σύγκλησης στο καυτό ζήτημα της ενεργειακής θωράκισης κάνουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, οι 27 εμφανίζονται για μία ακόμα φορά διαιρεμένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Οι ηγέτες των χωρών του Νότου ζητούν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που απορρίπτουν τα βόρεια κράτη. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωστοποιεί ότι θα ζητήσει στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που θα αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες.
20: Κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσαι σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
17: Η διήμερη σύνοδος κορυφής Βαγγέλη Αρετέο θα ασχοληθεί με τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το μεταναστευτικό, το ουκρανικό. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, είναι η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη πρόσθετων μέτρων. Μέλη της Γυραιάς Ηπείρου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται την πίεση που ασκείται στους πολίτες.
21: Το ασύλιο οδεύουμε σήμερα για μια μετοπική σύγκρουση, όπως χαρακτηριστικά λένε πολύ. Τις Βρυξέλλες, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ζητούν επίμονα μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης έκτακτων μέτρων. Χώρες του Βορρά επιμένουν και αυτές με πολύ στεναρό τρόπο σε μια αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων κανόνων, ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, φορολογικές μειώσεις και φόροι στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση που στηρίζουν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Ωστόσο, δεν δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν όλα αυτά στο πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη. Και γι' αυτό και η Κομισιόν από τη μεριά της εξετάζει ένα νέο μηχανισμό κοινών ενεργειακών αγορών, ενδεχομένως και για το πετρέλαιο, ώστε να γίνει και εκεί μια προσπάθεια μείωσης των τιμών της ενέργειας. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί άμεση ανακούφιση με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, Βασίλη, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έρθουν σε ένα κοινό τόπο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι, όπως είπε και ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, ακόμα και αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο, δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή νέων μέτρων, διότι όπως όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κάτι που θα χρειαστεί εβδομάδες. Άρα, ακόμα και αν στο καλύτερο σενάριο, Βασίλη, έχουμε κάποια συμφωνία, μάλλον αύριο τα ξημερώματα, και πάλι θα είναι μια συμφωνία πολύ μετρίων προσδοκιών και βεβαίως θα είναι μια συμφωνία που θα χρειαστεί πολύ καιρός για να εφαρμοστεί στην πράξη.
17: Άρα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας και να μην έχει εφαρμοστεί ακόμα, Βαγγέλη Αρετέο, από ό,τι μας λες. Μια Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κόντρα, την οποία πληρώνουν στο τέλος οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση, τάχθηκε από τις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μετήχε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
16: Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως σκέπτονται και συσκέπτονται με στόχο την εξέβρεση κοινών λύσεων για την ενεργειακή κρίση, οι καταναλωτές έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για να δουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και αυτό γιατί μπορεί οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και το αυξημένο επίδομα που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο να μείωσε αισθητά την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Απέχουμε ωστόσο πολύ από τα περσινά επίπεδα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και φαίνεται, Δημήτρη, ότι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 200, 300, ακόμα και 400 ευρώ.
3: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα Πέμπτη έχει ξεκινήσει η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και ουσιαστικά τα περισσότερα, όλα τουλάχιστον, όλα μάλλον τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν από αύριο να εξυπηρετούν τις πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει.
16: Αρχίζουν να δέχονται τα πρώτα αιτήματα και τις πρώτες παραγγελίες.
3: Έχουν δεχτεί, πρέπει να σου πω, αρκετές παραγγελίες, όχι μεγάλες, για λίγα λίτρα, 200 λίτρα, 300 λίτρα, 400 λίτρα, διότι όλοι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να δούνε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, διότι σήμερα έκανε πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά χρειάζονται και 2-3 ημέρες για να δουν οι καταναλωτές, να κάνουν την έρευνα αγοράς για να δουν τελικά από πού θα πάρουν.
16: Πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, να εξηγήσουμε, επειδή λέμε από χθες ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι το 1,55 ευρώ, να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια ενιαία τιμή και δεν αφορά τους κατοίκους όλης της χώρας.
3: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε. Μιλάμε για τη μέση τιμή. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος σήμερα να περάσει από ένα πρατήριο καυσίμων ή από όπου αλλού πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης και να δει 1,49, 1,50. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτές τις τιμές. Αλλά μπορεί να δει και 1,57, 1,58. Πρέπει δηλαδή να κάνει τη δική του έρευνα αγοράς για να δει τελικά τι, από πού θέλει να αγοράσει. Η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια είναι 40 λεπτά. Αν σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είχαμε την επιδότηση των 40 λεπτών, θα ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 95 λεπτά. Η μέση τιμή λοιπόν είναι 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά, για παράδειγμα, Ελισάβετ,
16: υπάρχει το κόστος μεταφοράς.
3: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς που εκεί η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει ακόμα το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αν γενικότερα στα νησιά οι τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα, τι γίνεται, τι θα γινόταν με την επιδότηση, τι χωρίς με την επιδότηση, τι θα πληρώσει κάποιος που θα έχει την επιδότηση και στην αντλία, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και όλα αυτά φυσικά θα τα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, λοιπόν, Ελισάβετ, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα κόστιζαν σήμερα 1950 ευρώ. Σχεδόν ναι. 2000 ευρώ.
16: Απαγορευτική τιμή.
3: Ακριβώς. Ενώ με την επιδότηση, η μέση τιμή για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι 1550 ευρώ. Δηλαδή 400 ευρώ λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα, Ελισάβετ, είναι περίπου 450 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, όπου ένα τόνος πετρέλαιος κόστιζε 1100 ευρώ. Για να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι, ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που δόθηκε από το κράτος και τα δηληστήρια
16: αφαίρεσε το μισό της επιβάρυνσης,
3: που θα είχαμε
16: χοντρικά.
3: Τώρα, αν κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, θα πληρώσει για 1000 λίτρα 1350 ευρώ. Δηλαδή 600 ευρώ λιγότερα αν δεν υπήρχε επιδότηση στην Αντλία και δεν ήταν και δικαιούχος κάποιος του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πάλι 250 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, εάν και πάλι δεν ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, την ίδια στιγμή ένα νοικοκυριό πληρώνει, να πούμε σήμερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, 1550 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, όταν όμως στο τέλος Απριλίου πλήρωνε 1750 ευρώ για να τον... Δηλαδή σήμερα πληρώνει 200 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που πλήρωνε στο τέλος της σεζόν.
16: Ήταν η καταληκτική τιμή στο τέλος της σεζόν. Βέβαια, η σεζόν είχε αρχίσει με 1,10-1,13.
3: Είχε ξεκινήσει με 1,13 ακριβώς. Ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι 15 Οκτωβρίου και στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς είχε 1,74 ευρώ ακριβώς το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχουν δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη τόσο στην Ουκρανία όσο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό
16: γιατί αυτές οι τιμές, να πούμε, και αυτή η επιδότηση αφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μετά θα δούμε τι παρέμβαση μπορεί
3: ακριβώς
16: να γίνει.
3: Ακριβώς, με πρόλαβες, Ελισάβετ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα έχουμε τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο όλο είναι να τελειώσουν οι πολέμοι για πολλούς λόγους ευνόητους, αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ακόμα και τώρα να υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση των φυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.
16: Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αυξηθούν πολύ οι τιμές στο επόμενο διάστημα, έχουν αρχίσει ήδη οι παραγγελίες πετρελαίου, είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, εκτιμώντας ωστόσο ότι αναμένεται πτώση 30% στην κατανάλωση.
4: Από σήμερα που έχει αρχίσει να δημοσιοποιείται μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει στην τελική τιμή, τα 40 λεπτά, κάποιοι φοβούμενοι ότι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε καλή εξέλιξη και οι τιμές να μεγαλώσουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει στεγνώσει. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που κάνει πάρα πολύ κρύο, αυτό που αναμένει η αγορά είναι μια πτώση περίπου στο 30%. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή πανελλαδική. Δεν είναι μια τιμή που μπορεί να τη βρει κάποιο στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και σε αυτές τις μεγάλες αστικές πόλεις και για ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες, πάνω από 400 λίτρα, θα βρει ο καταναλωτής και ένα 49 και ένα 50 και ένα 51. Μετά από μία εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα.
5: Και στην κυβέρνηση ασκεί τώρα η αντιπολίτευση, βάζοντας το επίκεντρο τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Για προσπάθεια εμπεγμού των πολιτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, για επιδότηση της ακρίβειας μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κυμάτος κινείται η κριτική και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς κάνουν λόγο για ψίχουλα και για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.
22: Πολύ σωστά, Βασίλη. Ήδη από χθες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για ανεπαρκή μέτρα, αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι σε αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Ζήτησε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. και χαρακτηριστικά είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αντιδράσεις βεβαίως δεν υπήρξαν μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις στα δηληστήρια ζητά από την πλευρά της Οικουμουνδουρού. Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ενισχύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου με την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων να μπορέσει να μειωθεί η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, από το ΚΚΕ, η αντίδραση είναι ότι η αύξηση του επιδόματος δεν καλύπτει τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή του επιδόματος δεν αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις και επισημαίνει ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Τέλος, η ελληνική λύση υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η διαφορά τιμών από πέρυσι, θυμίζοντας ότι ακόμη και με την προβλεπόμενη επιδότηση των 40 λεπτών ανά λίτρο, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55 ευρώ έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, Βασίλη.
5: Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να απαντήσουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
0: Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται και επιμένουμε σε αυτό δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
5: Πρέπει να συζητηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των δηληστηρίων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο Open.
1: Το θέμα του να βάλεις πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
5: Να ακούσουμε το σχόλιο για το θέμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Δημόσια Τηλεόραση.
7: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
5: Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς που έχουν δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
23: Το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Επομένως, χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς.
16: Και δυστυχώς, την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν λένε να υποχωρήσουν, η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει έκριθμη. Μάλιστα, ενδέχεται να χειροτερέψει, αν λάβουμε υπόψη ρεπορτάζ του CNN, που αποκαλύπτει ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδια για χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κλιμάκωση ιστορικών διαστάσεων, Θανάση Τσίτσα.
24: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, ένα νέο ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα κατά το Ιράν με στόχο την καταστροφή πυρηνικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Τεχεράνη εξετάζει Ουάσιγκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν τις τελευταίες ώρες ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της γνωστής ως μητέρας όλων των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου βάρους σχεδόν 10 τόνων. Πιθανό στόχο είναι το υπόγειο συγκρότημα Πίκαξ κοντά στην Νατάνζ, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι φυλάσσονται στοιχεία του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τρόπο να τερματίσει τον παραδεταμένο και αντιδημοφιλή πόλεμο, παρουσιάζοντας μια αποφασιστική επιτυχία πριν από ενδεχόμενη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η χρήση της μητέρας των βομβών θα μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως επίδειξη συντριπτικής ισχύως με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους Αμερικανικούς όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί πάντως αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της απέναντι σε βαθιά οχυρωμένες εγκαταστάσεις μέσα σε ορεινές περιοχές, καθώς η βόμβα προκαλεί τεράστιες επιφανειακές καταστροφές χωρίς να διαθέτει ανάλογη διατρεπτική ικανότητα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Ελισάβετ.
8: Ανοίγει ο δρόμος για επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ από τον σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας. Το πρώτο βήμα έγινε, Αλέξανδρε.
9: Το πρώτο βήμα έγινε και όντως έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αδειοδότηση των ερευνών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο που αφορούν τις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Το αίτημα έχει γίνει από τη γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Το ενδιαφέρον όμως, Βασίλη, είναι να δούμε και πότε έγινε αυτό το αίτημα. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατατέθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, στις 8 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα που θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο,
8: Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών
9: των ΗΠΑ στις ΗΠΑ. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκείνη την ημέρα, πρώτη μέρα λοιπόν, μετά την αποχώρηση, αμέσως μετά, λίγες ώρες, κατατέθηκε το αίτημα της γαλλικής Nexans. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες αφορούν οι εργασίες βυθομέτρησης στον βυθό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα γίνουν. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες την Κυριακή, γιατί είναι μέσα στο δεκαήμερο που προβλέπεται να εκδοθεί η ναύτεξ. Άρα, οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν Κυριακή, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μιλάμε για μια διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ πολύ άμεσα. Η Άγκυρα δεν έχει ακόμα επίσημη αντίδραση. Θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα σηματοδοτήσουν οι επόμενες ημέρες αλλά και ώρες ενδεχομένως για αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
8: Ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
10: Και η Nexans, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
11: Αλλάζουμε κλίμα. Μπορεί να ακούμε πλέον καθημερινά ειδήσεις για την εξαπάτηση ηλικιωμένων από σπήρες. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη η απάτη του αιώνα που κατήγγειλε 87χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε η ίδια, μέλη σπήρας που παρίσταναν τους υπαλλήλους του Δήμου την έπεισαν ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τη άρπαξαν κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 χρυσές λίρες. Η λία υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει το ποσό, Δημήτρη Σερμάτση. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μηδενικά.
6: Υποδιερεύνηση, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υποδιερεύνηση είναι, βρίσκεται η συγκεκριμένη καταγγελία από τις αρχές. Η Λία προκαλεί ήλιγκο όλα τα ποσά με την 88χρονη να έχει εξαπατηθεί από επιτίδιους με το πρόσχημα εργασιών της ΔΕΗ. Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φέρεται να επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα για να την παραπλανήσει. Στη συνέχεια, οι επιτίδιοι φέρεται να έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όσα χρήματα και όσα κοσμήματα διατηρούσε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλες. Και όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια συγκέντρωσε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες, διάφορα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία τελικά παρέδωσε στους δράστες. Η αξία των κλοπιών ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία η οποία διερευνάται από τις αρχές.
11: Αδιανόητο, ακούγεται Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Στο ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε σε μάστιγα, όπως ακούσαμε, εξελίσσονται τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρά άτομα μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, τα οποία, όπως κατήγγειλε 90χρονη, της είχαν αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Και δεν ήταν η μόνη πράξη αυτή που είχαν κάνει.
12: Όχι, βέβαια, δεν ήταν η μόνη, ήταν το τελευταίο που είχαν κάνει, γιατί μέσα σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων είχαν καταφέρει, η ευρύτερη ομάδα που εξαρθρώθηκε, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, πάντα ηλικιωμένους βέβαια, και θα σας πω και πόσους βρίσκουν. Οι πιο μεγάλοι από εμάς, για να μην αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας, θα θυμόμαστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους με τα κίτρινα φύλλα. Ακριβώς τότε που είχαμε μόνο τα σταθερά τηλέφωνα και λέγαμε πάρε το 0 γιατί δεν σε ακούω καλά. Με τέτοιους καταλόγους δουλεύουν, με το σκεπτικό ότι αυτά τα νούμερα θα έχουν απομείνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ηλικία. Εκεί χτυπάνε. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση στην περιοχή των Μεγάρων μετά την σύλληψη του 18χρονου και του 19χρονου στην Μεταμόρφωση και μάλιστα μετά από άγρια καταδίωξη, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί άλλη μία ομάδα. Τι να το κάνεις, Λερναία Ίδρα. Ένα κεφάλι κόβεις στην Δυτική Αττική και στους όμορους νομούς, ξεπετάγονται και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουμε το μέγεθος πια της απάτης, ότι μόνο προχθές, μέσα σε 12 ώρες, έκαναν φτερά 600.000 ευρώ. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Ναι. 600.000 ευρώ μόλις.
5: Χρήματα
12: σε τρεις περιπτώσεις
5: στο σπίτι
12: ηλικιωμένοι. Και λέω, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο σπίτι, οι πιο νέοι συγγενείς τους, ας τους πείσουν να το βάλουν τουλάχιστον στην τράπεζα για να μην χάνονται οι κόποι μιας ζωής. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο Μαρούσι είχαμε τη γνωστή περίπτωση που η 89χρονη κυρία είχε χτίσει τις λίρες, τα πεντόλυρα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ στον τοίχο. Και βεβαίως θεώρησε καλό να το πει στους δύο κυρίους που εμφανίστηκαν μπροστά της από την εταιρεία των κοινοχρήστων, που της είπαν ότι έχει πάρα πολύ ραδιενέργεια το σπίτι. Και εφόσον έχει ραδιενέργεια, θα καταστραφούν όλα αυτά. Και για να σώσει τα λεφτά της, τους έβαλε να σπάσουν και τον τοίχο. Και πήραν σαν κύριοι τις λίρες και έφυγαν. Και θέλετε και άλλο, 100.000 ευρώ σε μετρητά πήραν από μια ηλικιωμένη κυρία, 92 ετών σε Φιλοθέη, και της πήρανε και τα κλειδιά.
13: Σάμος. FM στους 102.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
26: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
27: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
28: Isomat Premium.
27: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
28: Isomat Premium.
27: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
28: Isomat Premium.
27: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
29: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
30: Και από κρωματάκι.
29: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
31: Σαρώνει στην άσφαλτο.
32: Σκίζεις τα κύματα.
31: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
32: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
31: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
32: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
31: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
32: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
31: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
32: Για Μότο και Μαρίν.
31: Στο Μένεγα θα έρθεις.
33: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
34: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
35: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
34: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
35: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
34: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
31: Ράδιο Σάμος.
32: FM στους 102.
16: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμητης κατοικίας. Πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων.
36: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
32: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
36: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
37: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
37: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Κρύο, κρύο, καιρός για.
4: Για. Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα.
3: Άρα, μα ζεσταίνει, μα συμφέρει.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
10: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Εγώ
9: ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα. Γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρει η Αθήνα. Για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών. Το κόστος, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ξεπερνά τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Μετά την Αυλώνα, όπου κάποιος πρέπει να εργάζεται 21 χρόνια για να αποκτήσει σπίτι, και την Πράγα, που πρέπει να δουλεύει 17 έτη, έρχεται η ελληνική πρωτεύουσα, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπου τα μεσαία διαμερίσματα κοστίζουν χρυσάφι.
2: Έχουμε πάλι μια σημαντική πρωτιά. Όπως είπες, είμαστε στη τρίτη θέση. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει λοιπόν ανησυχητικές διαστάσεις. Βλέπουμε με την Αθήνα να προσεγγίζει πλέον ευρωπαϊκές πόλεις με παραδοσιακά ακριβό real estate. Με μια μικρή έρευνα στις αγγελίες για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, απαιτούνται πλέον οι μισθοί 16 ετών. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζεται στα επίσημα έγγραφα και τις αναλύσεις της αγοράς ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν ότι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τις 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από τις 305.000 ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και όπως είπες και εσύ, στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται φέτος η Αυλώνα της Αλβανίας, όπου εκεί απαιτούνται μισθοί 21 ετών, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να διαμορφώνονται εκεί στα 2.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθεί η Πράγα με 17 χρόνια μισθών. Ενώ η Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων πόλων της Ευρώπης για την αγορά κατοικίας, σε σχέση με τα εισοδήματα βέβαια των κατοίκων, αφού, όπως είπαμε, οι τιμές ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως καταλαβαίνεις, η ανάγκη αυτή διάθεσης τόσο πολλών μισθών αποτυπώνει πλέον ανάγλυφα το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο κόστος ζωής και τις αποδοχές των πολιτών. Η ρίζα του προβλήματος συντοπίζεται βέβαια στα επίσημα ντοκουμέντα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία δείχνουν ότι ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν καταγράψει σορευτική άνοδο που αγγίζει και ξεπερνά το 50% τα τελευταία χρόνια, οι ονομαστικοί και οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν ουσιαστικά καθυλωμένοι ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Έτσι, να πούμε ότι και αυτά τα διαμερίσματα που είναι στα 4.360 για την ακρίβεια, όπως το αποτυπώνουν, αφορά ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γι' αυτό και τις 305.000 ευρώ που λέμε, είναι το ποσό αυτό το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δανειοδοτούν, και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δανειοδοτούν, και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον

0: εστιάζεται σε ξένους επενδυτές ή σε εύπορους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από το να αποκτήσει το σπίτι με ευκολία.
1: Άλλη μια έρευνα λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, που καταδεικνύει περίτρανα ότι καθίσταται άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Όλα στραβά πήγαν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σαχτάρ για το Champions League. Δημήτρη, μετά το 60, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη.
4: Τα αμυντικά λάθη, όπως λες, Ελισάβετ, που έκανε, στήχησαν στην ΑΕΚ, που ιτήθηκε στο Λονδίνο 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετς. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην 11η θέση είναι η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς. Στην 20η θέση η ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
5: Η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της και παρά τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου της, έφυγε με άδεια χέρια από το Λονδίνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τα λάθη στην άμυνα και η εσφαλμένη εκτίμηση του Μπρινιόλη, σε σούτ στο 20ο λεπτό του αγώνα, στήχησαν στην Ένωση που διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτη από όπου προήλθε η ισοφάριση των Ουκρανών. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολη τρέφει την προσοχή της στην ακόμα πιο δύσκολη αποστολή που την περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο Etihad, με ισχυρό αντίπαλο τη Manchester City. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.
4: Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, είπε ο αμυντικός της ΑΕΚ Αλμούντ Κουντί.
6: The game was not bad. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι εμείς. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, μπόρεσαν και σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες, σκόραναν 3 γκολ. Εμείς μπορέσαμε και σκοράραμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία και όταν κάθε ευκαιρία να την κάνεις γκολ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποιο πολύ κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην City, αλλά θα δουλέψουμε και θα προσπαθούμε να φανούμε έτοιμοι.
4: Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και Όφη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Στη Μασσαλίας 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη, που είναι στη 13η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 2 νίκες, 4 ήττες, έχοντας 6 βαθμούς. Χωρίς τον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μια νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο ενώπιση του απόψινού αγώνα. Επίσης στις 10 ο Όφη για το Europa League θα αντιμετωπίσει τη Ρεν, που είναι στην 3η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Με τον Βίκτορ Κρίστιασεν στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο αντιμετωπίζει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα από τη Βοσνία, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα της χώρας της με 22 βαθμούς, έχει 7 νίκες, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν το μάτς δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, από 150 περίπου που οπαδούς της Μπόρατς είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Λιωσίων κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένουν, έψαχναν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες. Έγιναν 11 συλλήψεις και είχαμε και έναν τραυματισμό αστυνομικού. Επίσης, χθες το βράδυ ήταν έκρηθμη η κατάσταση στην Μασσαλία, με οπαδικά βίντεο της Μαρσέη να δείχνουν οπαδούς της γαλλικής ομάδας να αναζητούν φίλους του Ολυμπιακού και τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δικαιώνεται, είπα, ο Ολυμπιακός με όλα αυτά που δεν πήρε εισιτήρια και η θύρα των φιλοξενούμενων σήμερα στο Βελοντρόμ θα μείνει κλειστή.
1: Ο καιρός. Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά από αύριο το απόγευμα, Τάσο Αρνιακή, αναμένουμε νέα επιδείνωση εξπρές.
7: Ναι, πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Λιακάδα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και μάλιστα τα ψηλά, στα Λευκά Όρη, βρέχει ακόμα λίγο. Είναι οι τελευταίες βροχές της φωνικής κακοκαιρίας που μας έπληξε χθες και προχθές. Πάντως, αυτή η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε ο καιρός από τα βόρειο-ανατολικά, ανατολική-βορειοανατολική Μακεδονία να αρχίσει να χαλάει, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργότερα θα κατέβουν προς τις Σποράδες και την Εύβοια και ίσως και στην Νότια Πελοπόννησο. Ενώ αργότερα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, με πιθανές μάλιστα καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια. Και αυτό το λέω γιατί είναι οι περιοχές που έχουν
1: που επλήγησαν και από αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πέρασαν.
7: Ακριβώς. Δηλαδή πάλι στην Εύβοια θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα προς το βράδυ. Ενώ θα βρέξει και λίγο στις Κυκλάδες τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι θα η θερμοκρασία

0: με τους βοριάδες να εξασθενούν μεν, να φτάνουν μέχρι τα έξυπο φως στο Ιόνιο, να φέρνουν λίγο ένα ψυχρό, μια ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22, στα δυτικά και τα δωδεκάνησα τους 23 με 24. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα και το βράδυ θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, στα νυχτά τα 5 μόλις μποφόρ, και η θερμοκρασία θα χυμαθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να ολοκληρώσουμε με τη Θεσσαλονίκη, Τάσο.
0: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βροχές, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά, μέχρι 5 μποφόρ οι βοριάδες και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ψυχικό λόγο παράσυρσης πεζής στο ύψος της οδού Αργολίδος στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μπέτι Βαλάση.
2: Και στο ενικός.gr, τον Μπάρακ, ο άνθρωπος του Τραμπ που δίνει νομιμοποίηση στον Ερντογάν και προωθεί την Τουρκία. Οι παρεμβάσεις του σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευραϊκής και Μαρία Ψάλτη.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών, μόνο 354.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

οι σχέσεις μου μια τρυφερή ρετροσπεκτίβα για τις εκθέσεις μου. Λόγια και πρόσωπα σε στίβα που έχουν φύγει, μα μπερδεύονται συχνά στις υποθέσεις μου.

στα υπόγεια του μυαλού σου κάνουνε πιάτσα παρατημένες λέξεις, σαν τις γυναίκες που κοιμήθηκαν μαζί σου, μα δεν κατάφερε καμία να σε δέσει. Εκεί στα υπόγεια του μυαλού σου η χθεσινή σου αγάπη ξενυχτάει, ψάχνει ακόμα τα κλειδιά του παραδείσου που της τα έκλεψες χωρίς να καταλάβεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
6: και 69 83 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
6: και 69 76 55 73 49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεται.

0: χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 2273-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις.
10: Σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού, η γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκ'ν'ρολ 7,20. Βίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
0: Ψαρώνεις στην άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλή Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 69 866 05 282.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπικότητα.

0: προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
2: Το κοριτσάκι του.
1: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
4: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 2273-31-490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλού.

0: Πρόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 426 και 6976 55 73 49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055 και 6948 72 30 10. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ράδιο Σάμμος
6: FM στους 102.
7: Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρηλυκοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού προκαλεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις δύο κατευθύνσεις, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο φιλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Το μήνυμα ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων στη Σύνοδο Κορυφής δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα μορφή της ενεργειακής κρίσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι προκειμένου να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων. Δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις διηλυστηρίου στους Αγίους Θεοδόρους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν θα γίνει απευθείας μετάδοση της εκτέλεσης θανατοπινίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η απόφασή του. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος διαμηνύει ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Σέντρα σε 45 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Στις 10 στη Γαλλία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και ο Όφη τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
14: Real Weather.
20: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και κύριε, πριν από λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών μια σπουδαία ηθοποιός, η Μπέτη Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος με ξεχωριστό ήθος, με καλλιέργεια, με δυναμισμό. Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτη Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο. Η σχέση της με τον Τίτο Βανδύ ήταν από εκείνες που μνημονεύονται, ένας μεγάλος έρωτας, μια βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής, δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι με κοινωνική συνείδηση, με αγάπη για την τέχνη τους, για το θέατρο. Η Μπέτη είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του και έτσι δεν χρειαζόταν να την επιδεικνύει. Αφήνει πίσω της μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Η Μπέτη Βαλάση υπήρξε ολόφωτη, τρυφερή, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια. Ό,τι ακούσουμε, αυτό που θα ακούσουμε είναι από ζωντανή ηχογράφηση πριν από 11 χρόνια στο Ηρώδιο, δίπλα στην Λεωνόρα Ζουγανέλη. Θα ακούσουμε την Μπέτη Βαλάση.

0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα είχαμε δύο εργολαβικούς εργαζόμενους να έχουν τραυματιστεί μετά από νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις δηληστηρίου στους Αγίους Θεοδόρου στη Motor Oil. Έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θέλω να θυμίσω ότι στο δηληστήριο το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Το Σεπτέμβριο του 24 είχαμε έκρηξη με 9 τραυματίες. Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε 2 νεκρούς. Μετά από αυτά και λίγους μήνες μετά από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο με τους 2 νεκρούς εργάτες, θυμάστε, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στην Κορινθία, με έναν επίσης νεκρό εργαζόμενο, θυμάστε, μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες, και σε μια χώρα που φτάσαμε να μετράμε σε μέσους όρους ένα νεκρό κάθε 3 μέρες στους χώρους δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται είναι στα πόσα τέτοια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Και μιας και είπα για έγκλημα, πάμε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, τους στρατηγικούς μας εταίρους, τους μάχους μας. Πρέπει να σας πω ότι ο αμερικάνικος υπεριαλισμός ετοιμάζεται να βάλει τον πλανήτη σε νέα επικίνδυνα πολεμικά μονοπάτια. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταρτήσει, λέει, σχέδια επίθεσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, της λεγόμενης και γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών, εναντίον του Ιράν, εναντίον των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Ιράν. Και αυτό, λέει, σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταδόθηκε σήμερα από το CNN, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που φέρονται να έχουν γνώση του θέματος. Η ενδεχόμενη χρήση της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικάνικου στρατού θα αποτελούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι παραπάνω από κλιμάκωση της σύγκρουσης. Και αφού είμαστε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, για να δούμε λοιπόν τις ουρίτσες πίσω από την υπόθεση της κυρίας Γκυλιφόιλ. Καταρχάς, αυτό το οποίο ζούμε, το είδαμε και στην απόλυτη εκδοχή του, στο απόλυτο πανηγυριώτικο κλίμα με την επίσκεψη του Ρούμπιο, είναι η επιθετική, λέει, διεκδίκηση ενός ρόλου ραχοκοκαλιάς της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το ρόλο της ως σταθμού μέσω του οποίου οι Αμερικάνοι θα πουλάνε το LNG τους. Μάλιστα, πανηγυρίζουν οι Έλληνες κυβερνώντες, διότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, να είναι η ραχοκοκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο που, ξέρετε, το να διεκδικείς επιθετικά ένα τέτοιο ρόλο προϋποθέτει την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολύ επικίνδυνα σχέδια, και αυτό οξύνει τους ανταγωνισμούς στην περιοχή, μεταξύ άλλων τους ανταγωνισμούς και με τους απέναντι. Όταν λέμε τους απέναντι, δεν εννοούμε το λαό απέναντι. Μιλάμε για την αστική τάξη της νατοϊκής συμμάχου Τουρκίας, οι οποίοι βεβαίως θέλουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο, θέλουν και αυτοί το δικό τους το ρόλο. Ως εκ τούτου λοιπόν, ό,τι παρακολουθούμε είναι ενταγμένο και στο ενεργειακό αυτό τρίγωνο Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία κτλ. Αυτό, ξέρετε, είναι η προπαίδεια των ανταγωνισμών. Είναι η αλφαβήτα των ανταγωνισμών. Και αυτοί ακριβώς την απόλυτη αλήθεια προσπαθούν να την κρύψουν η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι του ευρωατλαντισμού, οι οποίοι σπρώχνονταν μεταξύ τους, παραλίγο να ξεμαλιάζονταν κιόλας, για να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα στην κυρία Γκυλιφόιλ, δίπλα στην κυρία Πρέσβυρα. Τρέχαν ο ένας μετά τον άλλο, τώρα δεν την ξέρει κανένας. Βέβαια, είχε γεμίσει ο τόπος με τα σάλια τους, με τις υποκύψεις τους, με τις κολοτούμπες τους. Τώρα όλοι αυτοί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον επόμενο Γκυλιφόιλ, και να συνεργαστούν βεβαίως μαζί του πάνω στα ίδια σχέδια, στα ίδια σχέδια. Το καλύτερο λοιπόν το οποίο μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός από όλη αυτή την ιστορία της Ελλάδας ενεργειακός κόμβος είναι καταρχάς αυτό το οποίο είδαμε χτες. Τι είδαμε χτες? Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, η Ελλάδα του ΤΑΠ, η Ελλάδα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού, του κάθε του διαδρόμου τώρα κτλ. Πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 41% ακριβότερο από πέρυσι. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτός δεν είναι ο ενεργειακός σας κόμβος? Ναι, σε αυτόν λοιπόν τον ενεργειακό κόμβο ο ελληνικός λαός πληρώνει 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Γιατί υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Την ίδια ώρα οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας και τα διελιστήρια, οι προμηθευτές δηλαδή του πετρελαίου θέρμανσης, έχουν καταγράψει καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 272% σε σχέση με το περσινό πρώτο εξάμηνο. Την ώρα δηλαδή που εσύ πληρώνεις 40% παραπάνω το πετρέλαιο θέρμανσης και 40% πάνω το πετρέλαιο κίνησης και 30% πάνω την βενζίνη, την αμόλυβδη, τα διελιστήρια έχουν καθαρή κερδοφορία αυξημένη κατά 280% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Τα λέω αυτά διότι ξέρετε η ιστορία με αφορμή την απόσυρση της κυρίας Γκυλφόιλ αποκαλύπτει και ένα μέρος του παρασκηνίου για αυτό τον κάθετο διάδρομο. Και τι είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται? Ότι πίσω από τα παρασκήνια κάθε τέτοιου σχεδιασμού τι έχουμε? Αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, την αλφαβήτα δηλαδή αυτών των υποθέσεων, που δεν είναι παρά οι αναλέητοι πόλεμοι, οι αναλέητοι ανταγωνισμοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Ο πόλεμος λοιπόν συμφερόντων γύρω από τον αγωγό έχει πολλές ουρές. Έχουμε αμερικάνικα μονοπόλια LNG που μείναν έξω από τα συμβόλαια του κάθετου διαδρόμου, τα οποία δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένα με την κυρία πρέσβυρα, την Αμερικανίδα, πέρα από τα δικά της τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Γιατί αν τους ενοχλούσαν τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ θα το είχαμε καταλάβει και πριν. Αλλά αυτά δεν τους ενοχλούσαν. Αυτά τα αξιοποιούν τώρα για άλλους λόγους. Και ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι? Μεταξύ τους ανταγωνισμοί. Και ενοχλήθηκαν γιατί τις καταμαρτυρούν ότι έκανε παιχνίδι με άλλους, με ανταγωνιστικούς ομίλους. Και τυχαίνει μάλιστα αυτοί οι οποίοι θεωρούν αυτόν ρηγμένο να είναι εκείνοι που κάνουν business με το τουρκικό κράτος από εκεί. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και αποκαλύπτουν μια μεγαλύτερη γεωπολιτική διάσταση που έχει να κάνει και με την προφανώς αντιπαράθεση συμφερόντων κεφαλαιοκρατών, μονοπωλίων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για μας και τι σημαίνουν για όλους εκείνους οι οποίοι πανηγυρίζουν, για τα αμερικανοτσολιαδάκια δηλαδή, τα οποία έδωσαν προχτές την πνίκα στον Ρούμπιο για να πει το φασιστικό του μήνυμα με ταμπλό βιβάν την Ακρόπολη. Εκείνο λοιπόν που όλα τούτα εγγυώνται για τον ελληνικό λαό με πετράδι του στέματος τον κάθετο διάδρομο και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με έργα και με συμμαχίες για την ενέργεια θυμίζει εκείνο το σκηνοβάτη. Τον σκηνοβάτη ο οποίος είναι πάνω στο τεντωμένο σκηνή. Αλλά το τεντωμένο σκηνή, ξέρετε, είναι το σκηνή των ανταγωνισμών. Είναι το σκηνή των συγκρούσεων και σίγουρα δεν είναι το δικό μας σκηνή. Είναι το δικό τους, το οποίο το μαζεύουν όποτε θέλουν και το πάνε από εδώ και από εκεί όποτε θέλουν. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μέλλον δεν διαγράφεται και τόσο ευίωνο όπως το περιγράφουν τα αμερικανοτσολιαδάκια. Βεβαίως μας αγαπάνε πάρα πολύ και αυτοί που κυβερνούν και αυτοί οι οποίοι είναι σύμμαχοι μαζί μας και αυτοί στους οποίους είμαστε μέλη της οικογένειας, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε διαπιστώσει όλες αυτές τις μέρες και με αφορμή ότι σήμερα έχουμε τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι δεν υπάρχει σοβαρός δημοσιολογούντας ο οποίος να μην μιλήσει για την ενεργειακή κρίση. Το ακούω και εγώ και από χτες και σήμερα, θα το ακούμε και αύριο. Ακούγοντας λοιπόν όλες αυτές τις εμβριθείς αναλύσεις για την ενεργειακή κρίση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργειακή κρίση είναι σαν το ραπανάκι. Μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση. Μάλλον είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Δεν είναι πολιτικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση. Και πού οφείλεται ακριβώς η ενεργειακή κρίση για την οποία υποτίθεται δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι αγαπημένοι μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι εγχώροι της αριστείας και της επιμελητείας. Δεν έχει να κάνει αυτή η περίφημη κρίση, η ενεργειακή κρίση με το γεγονός ότι υπάρχουν δύο πόλεμοι αυτή την ώρα στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι προφανές, δεν το ξέρουμε, ότι πολέμαρχος στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε εδώ ο δικός μας δεν είναι που έχει βγει ο Μητσοτάκης και είπε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Επίσης δεν το ξέρουμε ότι όλοι έχουν στοιχηθεί πίσω τους στο έγκλημα το οποίο διαπράτεται στη Μέση Ανατολή. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αυτών των πολεμικών συγκρούσεων? Το αποτέλεσμα είναι η εκτείναξη των τιμών χονδρικής έως και 10 φορές πάνω από το ιστορικό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, το φυσικό αέριο. Και εδώ αυτά με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα έρχεται και ο πόλεμος στο Ιράκ, από όπου διέρχεται το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG, με αποτέλεσμα τον σημερινό Αρμαγεδόνα. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει δεν είναι καιρικό φαινόμενο. Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι απολύτως πολιτικό φαινόμενο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι αυτή που από το 2022 στο πλαίσιο του πολέμου της Δύσης με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας έχει χρηματοδοτήσει με 230 δισεκατομμύρια τον πόλεμο αυτό. 78 δισεκατομμύρια μόνο είναι αυτά τα οποία έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατιωτική βοήθεια, λέει, στην Ουκρανία. Και ταυτόχρονα, αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν ότι η ενεργειακή κρίση είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής τους, την ίδια και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό, ως εκ τούτου, ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα, πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης 40% ακριβότερο και την τιμή του πετρελαίου κίνησης 41% ακριβότερο. Ωστόσο, λεφτά για το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα έχουν. Πόσα έχουν? 800 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, τι είναι η ενεργειακή κρίση? Τι είναι? Είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι το πολιτικό φαινόμενο, το αποτέλεσμα της πολιτικής εκείνων οι οποίοι λειτουργούν για τα θησαυροφυλάκια τους, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί να ζουν με τις θεωρίες περί του απάνεμου τάχαμου λιμανιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρε, δεν τρεπούστε, τέτοιοι πούστε.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive.
9: Σάμος. FM στους 102.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, Έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Ράδιο Σάμος
20: FM στους 102.
21: Στους 97,8.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την ραχοκοκαλιά, την Ελλάδα ραχοκοκαλιά του περάσματος του αμερικάνικου LNG, το οποίο είναι 3 και 5 φορές ακριβότερο, έτσι, από το ρώσικο. Γιατί τώρα? Γιατί πρέπει να σας πω ότι για να έρθει εδώ το αμερικάνικο, χρειάζεται να υπάρξει διαδικασία ψήξης του αερίου, βεβαίως η μεταφορά του με ειδικά δεξαμενόπλια που διασχίζουν τον Ατλαντικό. Εδώ μπαίνουν οι καταπληκτικοί εφοπλιστές μας, η επανααεροποίησή του σε ευρωπαϊκές υποδομές. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράζουν το αέριο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μακροπρόθεσμων συμβολέων και το μεταπολούν στη χοντρική αγορά της Ευρώπης με βάση τον ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς, αποκομίζοντας βεβαίως τεράστια κέρδη από την διαφορά της τιμής. Η Ελλάδα, η Ελλαδάρα, πληρώνει το ακριβότερο αμερικάνικο LNG στην Ευρώπη. Η μέση τιμή εισαγωγής για τη χώρα μας διαμορφώνεται στα 38-39 ευρώ η μεγαβατόρα, που είναι 12% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και παρά το υψηλό αυτό κόστος, προσέξτε τώρα, η εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικάνικο LNG αγγίζει το 73% των συνολικών εισαγωγών LNG της χώρας. Πώς να μην λαντρεύει ο Ρούμπιο με όποιο πρέσβη του, την Κίμπερλι ή τον Κίμπερλι τούτη εδώ τη χώρα. Το μόνο που λείπει είναι να μπει άλλο ένα αστεράκι στην αμερικάνικη σημαία. Να τη μετατρέψουν δηλαδή σε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά μην τα ακούτε αυτά, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές, διότι αυτοί οι οποίοι είναι δημοκράτε και δεν είναι κομμουνιστές, μας έχουν πει ότι ζούμε στην χώρα που είναι παγκόσμιο δείγμα και μοναδικό μάλιστα ευημερίας. Έτσι δεν μας λένε? Μέρη μου καλησπέρα, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Έβλεπα προηγουμένως το Καμαρούλα μια σταλιά για να θυμόμαστε τι είχαμε και τι αποκλείεται να βρούμε πια. Η τρίτη ακριβότερη Ελλάδα, η Αθήνα, πόλη, για να αγοράσει ένα σπίτι.
1: Τρίτη ακριβότερη, ακριβώς, μετά την Αυλώνα και μετά την Πράγα, της Τσεχίας. Έχουμε την τρίτη θέση. Σε τι όμως τώρα, πρόσεξε τώρα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν ακριβήνει γενικώς το κόστος της κατοικίας. Δύσκολα να βρεις σπίτι, είναι όλα ακριβά, τα νίκια, η αγορά. Τώρα, μια νέα έρευνα δείχνει, που επιβεβαιώνει πάλι πόσο ότι είναι ένας δυσπρόσιτος στόχος η απόκτηση στέγης για την αγορά νεόδμητου διαμερίσματος, καθώς δείχνει ότι τα 70 τετραγωνικά, για 70 τετραγωνικά σπίτι απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών.
0: 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια. Δηλαδή, μέσα σε 16
0: χρόνια, χωρίς να φας, χωρίς να πεις, χωρίς να αποδεθείς, που έλεγε η γιαγιά μου, 16 ακριβώς χρόνια θα δουλεύεις για να πάρεις διαμέρισμα 70 τετραγωνικά.
1: Ακριβώς. Και αυτό μάλιστα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Και είναι το ανέκδοτο με το Χότζα. Τον έμαθε το γάιδαρο να μην τρώει, αλλά τυχώς ψόφισε ο γάιδαρος μετά.
1: Ακριβώς. Αυτό που μαζεύεις όλα τα ζώα μου στο σπίτι και όσο τα βλέπεις, ότι νομίζεις ότι όσο το ελευθερώνεις, ότι είσαι και τυχερός σε αυτό που έχεις. Λοιπόν, για ένα σπίτι λοιπόν 70 τετραγωνικών χρειάζονται 16 μισθοί 16 ετών. Αυτό μας κατατάσσει, όπως είπαμε, τρίτους στην Ευρώπη, και οι τιμές πλέον στα νεόδμητα ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, συγκριτικά με αυτή την έρευνα που βγήκε, δείχνει ότι η Αθήνα βρίσκεται μετά την Αυλώνα της Αλβανίας, όπου και εκεί να σου πω ότι έχει σημειωθεί μια ραγδαία ανάπτυξη στο real estate, και πλέον για μια νεόδμητη κατοικία απαιτούνται και εκεί μισθοί 21 ετών. Βλέπεις λοιπόν ότι είμαστε σε καλύτερη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί έχουν 2.700 βέβαια ευρώ το τετραγωνικό, γιατί ήταν πολύ χαμηλότερες τιμές τους. Δεύτερη στην κατάταξη τώρα είναι η Πράγα της Τσεχίας. Εκεί οι τιμές που ζητούν αντιστοιχούν σε 17 χρόνια μισθών. Τώρα, όσον αφορά την Αθήνα, να κεντρωθούμε σε αυτό, σύμφωνα με τις αγγελίες και τις τιμές που ζητούν οι εργολάβοι, είπαμε ότι είναι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τα 4.300 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, Νίκο? Ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από 205 σωστά χιλιάδες ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ φυσικά την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και αυτό αφορά βέβαια, να το διευκρινίσουμε, νεόδμητα κυρίως ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι η συνολική δαπάνη των 300 και χιλιάδων ευρώ δεν περιλαμβάνει ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα και το κόστος και τους στόχους. Ανεβάζοντας φυσικά το νούμερο πολύ, πολύ πιο ψηλά. Τώρα, αν δούμε με τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, δείχνουν ότι το καθαρό κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των αντιμήσεων στα υλικά. Να το πούμε και αυτό, στο σίδηρο, το αλουμίνιο, τα μονοπικά. Και στην έλλειψη οφείλεται και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού. Να σου πω ότι ισορρευτικά την τελευταία τετραετία το κόστος κατασκευής της οικοδομής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από 20 έως 30%. Ενώ μόνο τα υλικά κατασκευής έχουν αυξηθεί και αυτά τουλάχιστον κατά 35%. Πλέον τώρα το κόστος κατασκευής ένα τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένας λόγος που αναγκάζει τους developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται περισσότερο σε εύπορους αγοραστές, κυρίως ξένους, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από τη δυνατότητα να αποκτήσει μια νεόδμητη κατοικία. Βλέπουμε δηλαδή, Νίκο, ότι η στερευτική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς μιλούσαμε τόσο καιρό και για τα μεγάλα σπίτια, για τα εκατοστάρια, τώρα μιλάμε και για τα 70 και τα 50, που έχουμε πει πολλές φορές πόσο ακριβά και δύσκολο να βρεθεί είναι.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να ξέρετε όμως θα τα λύσει αυτά η αγαπημένη μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, γιατί και εδώ έχει απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβλεπα τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν τις προάλλες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανισμών που εργάζονται με αστέγους. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του διαφωτισμού και της αναγέννησης έχουμε περίπου 170.000 ανθρώπους, προσέξτε, ηλικίας άνω των 65 ετών, που είναι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλες τώρα τις ηλικιακές ομάδες, η έκθεση εκτιμά ότι έχουμε περί το 1,5 εκατομμύριο, επαναλαμβάνω, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, είτε διαμένουν έκτακτα σε κάποιες εστίες υποδοχής στην Ευρώπη. Αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Λάιεν και των κυρίων Ντράγκη και των συναφών καλών αυτών ανθρώπων.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφορία. πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Δελιβερά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε Δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους Δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τραγούδι, αυτό το τρομερό τραγούδι του Τσιτσάνη, δεν επελέγει ματέως, επελέγει διότι δεν το άκουσα εγώ. Με πληροφόρησε εδώ ο Κώστας σε μήνυμά του ότι ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά. Ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά για τον Μάρξ, για τους μαρξιστές κτλ. Παναλαμβάνω, δεν την άκουσα, αλλά έτσι όπως τη μεταφέρει ο Κώστας την τσαχπινιά και το φορέα της τσαχπινιάς, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που έλεγε ο William Blake. William Blake, αυτός ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, που έλεγε: άκου του βλάκα την επίκριση, σαν να σου απονέμει έπαινο ο βασιλιάς. Καλησπέρα στον Παναγιώτη στη Χαλκίδα. Τζον, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Γιάννη, στην Αμάρινθο, στον Λευτέρη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Θέλω να δούμε πριν από τη δεύτερη ώρα τα γενικά θέματα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, αυτό που συμβαίνει στα σύνορά μας, αυτό που συμβαίνει δίπλα μας στην Αλβανία. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μια κοινωνική έκρηξη εκεί.
1: Συνεχίστηκαν και σήμερα αυτές οι μαζικές κινητοποιήσεις στα Τύρινα που έχουν γίνει πεδίο μάχης. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία είναι πάρα πολύ σφοδρές. Πεδίο μάχης. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία είναι πάρα πολύ.

0: της κυβέρνησης Ράμα, με το πλήθος να φωνάζει συνθήματα υπέρ της παραίτησής του, αλλά και κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία μάλιστα έχει προχωρήσει ήδη σε τουλάχιστον 35 προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών, κυρίως νεαρών και φοιτητών, ενώ δεκάδες είναι επίσης τραυματίες από τις συγκρούσεις με την αστυνομία. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Σέντι Ράμα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Αρνείται φυσικά κατηγορηματικά να παραιτηθεί. Ανέφερε πως οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές και όχι με επανάσταση.
1: Α, είπε τη λέξη επανάσταση.
0: Ναι,
1: αν είπε τη λέξη επανάσταση και αν σε όλα αυτά βλέπει επανάσταση, την έχει κάτσει τη βάρκα να του πεις.
0: Ενώ κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ηρεμία, υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα στηρίζουν ανοιχτά τις φοιτητικές διαδηλώσεις, επιδιώκουν να ενσωματώσουν αυτή την κοινωνική έκρηξη στο δικό τους κόμμα ο καθένας, ενώ βλέπουν αυτή τη φοιτητική εξέγερση ως μια φυσική συνέχεια των δικό τους πολύμηνων κινητοποιήσεων που έγιναν και παράλληλα, όπως είπαμε, με τις διαδηλώσεις των Φλαμίνγκο.
1: Εδώ έχουμε τώρα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που προφανώς πλαισιώνονται και από άλλα κοινωνικά στρώματα τα οποία διαδηλώνουν.
0: Ναι,
1: έτσι, όλο αυτό
0: ήδη
1: το έναυσμα.
0: Και έχουν μπει στην διαδικασία να διαδηλώσουν και από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες έχουν καλέσει και άλλα σωματεία σε απεργία και σε κινητοποίησεις.
1: Και έχουν υπάρξει φωτιές στα Υπουργεία, σε Υπουργεία Εσωτερικών, στο Παιδείας.
0: Στο Υπουργείο Παιδείας και σε δύο τράπεζες μέχρι στιγμής. Είναι πολύ έντονη η κατάσταση στα Τύρανα. Υπάρχουν πολύ σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Και μάλλον δεν είναι τυχαίες οι αναφορές ότι οι επίσημες συλλήψεις και οι επίσημοι τραυματισμοί είναι πολύ περισσότεροι από αυτό που αναφέρουν επισήμως τα στοιχεία.
1: Okay, Τζένι μου, λοιπόν, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα.

0: Με κάτι κοτόν είχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
11: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
11: βαψίματα,
13: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
11: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λαιμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ρόκενρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
16: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Οφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 69 866 05 282.
17: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126 154. 4. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε 4.500 φορές, γιατί τι είναι η δουλειά του δημοσιογράφου? Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να λέει ό,τι λένε οι κυβερνώντες. Αντικειμενικά και αμερόληπτα πάντα. Και οι κυβερνώντες λένε, προεξάρχοντος του κυρίου Γεωργιάδη, ότι τούτη εδώ η χώρα είναι η χώρα υπόδειγμα, είναι ο τόπος επαγγελίας και της ευημερίας σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν λέει ο Γεωργιάδης, γιατί έχει μια πανοπτική εικόνα της ευημερίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ειδική ευημερούσα υγεία, της οποίας προείσταται ο Γεωργιάδης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε στο θριάσιο την ακύρωση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων. Το κατήγγειλε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, της ΟΕΝΓΕ, ο κ. Γαλανόπουλος. Σήμερα λοιπόν στο θριάσιο ακυρώνονται, όπως κατήγγειλε, όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία λόγω μη αποστολής αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Και δίπλα σε αυτά έχουμε βεβαίως και τις επικουρικές κλίνες, διότι στους εφημισμούς τους, ξέρετε, τα ράτζα δεν τα λένε πλέον ράτζα, τα λένε πώς το πάμε, επικουρικές κλίνες. Όπως το κλείσμα, δεν το λένε κλείσμα πια, το λένε υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να πάμε στο Αττικό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, ο πρόεδρος ΕΝΑΠ. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: 1300 ράτζα στο Αττικό.
1: Ναι, 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στους διαδρόμους του Αττικών τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου. Βγάλαμε ανακοίνωση, το δημοσιοποιήσαμε. Μιλάμε για στοιχεία που υπάρχουν από τις 3 Σεπτέμβρη έως και σήμερα. Και είναι κάποιοι αριθμοί που αποτυπώνουν αυτό που είπατε πριν, το καλύτερο εσύ όλων των εποχών που λέγει ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή την απαράδεκτη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και εργαζόμενοι. Δηλαδή τα στοιχεία είναι, νομίζω, πολύ αποκαλυπτικά. Μέσα σε αυτό στις 40 μέρες έχουν καταγραφεί 7.700 προσελέψεις στα επίγοντα, δεν μιλάω για τα τακτικά ιατρία, 2.000 σχεδόν εισαγωγές, οι 1.300 από αυτούς τους ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από κάθε εφημερία έχουμε 100 έως 140 ράντζα. Υπάρχουν μέχρι και ασθενείς έως και 30 ή 40 μετά από κάθε εφημερία που μένουν στα ΤΕΠ. Δηλαδή εκεί που πήγαν, εκεί εξετάστηκαν, εκεί νοσηλεύτηκαν και μπορεί να πήραν και από εκεί εξτήριο.
0: Δεν βοήθησε αυτή και πολύ εκείνο το βραχιολάκι που μας λέγανε?
1: Όχι, το βραχιολάκι το είχαμε πει εξ αρχής. Ξέρετε, δεν είναι.
0: Λες και χρειάζεται βραχιολάκι ο άλλος για να ξέρει πόσες ώρες περιμένει εκεί που περιμένει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η πλευρά των ασθενών νομίζω είναι πολύ ορατή από αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει όμως και μια αθέατη πλευρά. Η πλευρά των υγειονομικών, των νοσηλευτών, των γιατρών, που πραγματικά είμαστε στα όρια μας. Δεν μπορεί δηλαδή άλλο 2 και 3 νοσηλευτές να καλούνται να φροντίσουν 50 ασθενείς σε συνθήκες διαρκούς πίεσης, εξάντλησης, με ένα προσωπικό το οποίο φορτώνεται συνεχώς περισσότερη δουλειά και νέα γραφειοκρατικά καθήκοντα μέσα σε όλα τα άλλα, με διάφορα νομοθετήματα του Υπουργείου. Αν έχουμε χρόνο, κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει το Υπουργείο, η υγειονομική περιφέρεια, η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Και έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα. Λέμε, χρειαζόμαστε επιγόντως 130 νοσηλευτές. Αν ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής πέρσι, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι μέχρι τέλος της χρονιάς, δηλαδή πέρσι το Δεκέμβρη, έρχονται 100 νοσηλευτές στο Αττικό.
0: Ότι θα είχαν πάει μέχρι τέλη του 25.
1: Μέχρι τέλη του 25, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήρθε κανείς. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε 30 επικουρικούς νοσηλευτές. Επικουρική σημαίνει συμβασιούχοι. Αν έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, και δεν ξέρουμε πόσοι ταυτόχρονα θα έχουν αποχωρήσει με συνταξιοδοτήσεις ή παρετήσεις. Δεύτερο που ζητήσανε είναι, έχουμε 2 κλειστές κλινικές στο νοσοκομείο. Σας λέω και τα ονόματά τους. τη 07 και την ουρολογική κλινική. Τους λέμε ανοίχτε τη.
0: Δεν υπάρχει προσωπικό και τις έχουν κλείσει αυτές.
1: Υπάρχει προσωπικό για να ανοίξει. Για να μπορέσουμε σε αυτές τις κλινικές, που έχει 34 κλίνες κάθε μία, να μπουν 34 και 34, 68, 70 άνθρωποι, να έχουμε μείον 70 ράτζα. Πώς να το πω πιο απλά. Δεν ανοίγουν. Λέμε, επαναλειτουργήστε το λιμωδόν που κλείσατε ως νοσοκομείο. Μας λένε, θα το ανοίξουμε ως παράρτημα του Αττικών. Και από ό,τι φαίνεται, κύριε Μπογιόπουλε, αυτό την καλύτερη των περιπτώσεων θα γίνει σε 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι ανάμεσα σε εκείνα που έλεγε ο Γεωργιάδης. Εγώ έχω το.
1: Αυτά που έλεγε ότι δεν θα του κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν.
0: Ότι
1: ναι,
0: τα κλείσε ο ίδιος.
1: Ε? Ναι. Τους λέμε, ενισχύστε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γιατί όταν στα επίγοντα έρχονται 8.000 άνθρωποι σχεδόν μέσα σε 40 μέρες, σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος πάθει κάτι πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο. Άρα σημαίνει ότι δεν πάει σε ένα κέντρο υγείας. Γιατί δεν πάει, γιατί δεν βρίσκει γιατρό, γιατί δεν είναι στελεχωμένο. Όσο ακούνε αυτά που τους λέμε, από το ένα μπαίνουν, από το άλλο
0: βγαίνουν. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδερή.
1: Κανένα... Πρέπει να δυναμώσουν κινητοποιήσεις.
0: Κανένα συνέδριο για όλα αυτά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας, του Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτό που πήγαινε η κυρία και έλεγε για το τι ωραίο μηχάνημα έχει πλασμαφαίρεσης και ευζωίας, δεν έχουν κάνει.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν σας έχουν καλέσει κανένα τέτοιο.
1: Δεν μας έχουν καλέσει. Δεν είναι στα επιστημονικά ενδιαφέροντα διάφορων κυρίων, μάλλον αυτή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι στα δικά μας. Και γι' αυτό λέω, συγγνώμη για την επανάληψη, ότι επειδή δεν πάει άλλο, θα προχωρήσουμε σε κινητοποίηση. Έχουμε την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών 21 του Οκτώβρη και 12 η ώρα συγκέντρωση του.
0: Την άλλη Πέμπτη είναι.
1: Ακριβώς. Ναι, υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις την άλλη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Την άλλη Τετάρτη, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Την άλλη Τετάρτη. Έχουμε κινητοποιήσεις και στο Αττικό που λέγαμε που θα εξαγγείλουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Έχουμε τη μεγάλη απεργία στις 25 Νοέμβρη που όλη η Ελλάδα θα απεργήσει. Και η υγεία είναι ένα από αυτά τα μέτωπα, όχι μόνο τα μισθολογικά τα δικά μας, και τα μέτωπα των προσλήψεων.
0: Μάλιστα. 1.300 λοιπόν ράτζα μέσα σε 40 μέρες. Ναι, πείτε μας.
1: Αν μου επιτρέπετε για το θέμα που θίξατε ακροθυγώς πριν μιλήσουμε, γιατί πρόλαβα και το άκουσα.
0: Για το θριάσιο και για την αιμοδοσία.
1: Για να είμαστε ακριβείς, και επειδή το θέμα είναι σοβαρό. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το ΕΚΕΑ όπως ήθελα να λέμε, άλλαξε το πληροφοριακό του σύστημα, το λογισμικό του. Το σύστημα αυτό προκάλεσε μια σειρά προβλήματα σήμανσης των ασκών του αίματος. Και ταυτόχρονα δεν είχε προηγηθεί και καμία εκπαίδευση του προσωπικού, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Που δημιούργησε ένα πρόβλημα διασύνδεσης των αιμοδοσιών πανελλαδικά και με το ΕΚΕΑ. Αυτό το πρόβλημα εκφράστηκε σε κάθε νοσοκομείο διαφορετικά. Για παράδειγμα, στον Ευαγγελισμό δεν έχουν παραλυθεί μονάδες αίματος από χθες. Ξέρετε, κάθε μέρα κάθε νοσοκομείο παραλαμβάνει αίμα. Η ενημέρωση είναι ότι θα παραλυθούν σήμερα λίγες, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψει πρόβλημα. Στο Αττικό περίπου τα ίδια. Αλλού μια γραφειοκρατική δουλειά χειρόγραφη που καθυστερεί και οι μονάδες αίματος είναι πιο λίγες από αυτές που περιμέναμε. Με αφορμή αυτό λοιπόν.
0: Εδώ υπάρχει δεν υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος, κύριε Σιδάρη, για κάποιους ανθρώπους. Δεν μιλάω για αυτούς που θα υποστούν μια αφάνταστη ταλαιπωρία, που έχουν προγραμματισμένα περιστατικά. Αν χρειαστεί έκτακτα για κάποιους τραυματίες.
1: Όχι μόνο έκτακτα, είναι και οι τακτικές μεταγγείλες αιματολογικούς ασθενείς, είναι και οι τραυματίες, τα επίγοντα.
0: Δηλαδή σε μια επίγουσα αιμορραγία τι θα κάνει ένα νοσοκομείο αν δεν έχει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, κατήγγειλε σήμερα επώνυμα αυτό το πράγμα και είπε ότι εμάς στο Θριάσιο, νοσοκομείο που δουλεύει ο άνθρωπος, μας δεν ξεκινάνε τα πρωινά χειρουργία και πάρτε μέτρα. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και προσέξτε τι δήλωσε. Είπε ότι ο πόλεμος των εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται, γνωστός αριστερός συνδικαλιστής ψεύδεται. Προσέξτε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών είναι αριστερός συνδικαλιστής. Σαν να βγω εγώ να πω δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι υπουργός υγείας, είναι γνωστός διαφημιστής νανογυλαίκων. Νομίζω ότι έτσι ας πούμε μας υποτιμά κάπως ο κύριος Γεωργιάδης, και καλέσαμε το Υπουργείο να πάρει μέτρα για να μην αναβληθούν τα χειρουργεία. Και πράγματι τα χειρουργεία, κύριε Μπογιόπουλε, δεν αναβλήθηκαν, αλλά ξεκίνησαν μετά τις 11 και το προσωπικό έμεινε και μετά τη βάρδια του για να τα ολοκληρώσει. Αυτό το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει αυτά τα θέματα το Υπουργείο να ακούει καμιά φορά και να τα λύνει, και όχι να εμφανίζει ένα κινησμό ή να κάνει ένα πόλεμο προπαγάνδας και εντυπώσεων άνευ ουσίας και ενάντια στον ασθενή τελικά.
0: Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Πολύ.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων αυτού του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας ζήτησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Λάρισας, ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική επικοινωνία. Θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα. Θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία όμως για να πάμε στον Βαγγέλη τον Αρετέο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, το έλυσαν οι ηγέτες μας το θέμα της ενεργειακής κρίσης?
1: Όχι ακόμα. Δεν θα το έλεγα. Φαίνεται ότι η νύχτα θα είναι μακρά και συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ξέρεις, έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έτσι όπως μιλάνε για την ενεργειακή κρίση και αυτοί και οι άλλοι που νομίζουν ότι η δημοσιογραφία είναι να είσαι ταχυδρόμος, πολύ έντιμο επάγγελμα, αλλά άλλο πράγμα είναι η δημοσιογραφία. Ότι έτσι όπως γίνεται ο λόγος και η κουβέντα για την ενεργειακή κρίση, καταλήγεις ότι μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο. Ότι είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Πολιτικό φαινόμενο δεν είναι η ενεργειακή κρίση. Κάποιες αιτίες δεν έχει.
1: Εντελώς πολιτικό φαινόμενο και οι αιτίες είναι γνωστές και σίγουρα θα μπορούσαν, αν όχι όλες οι περισσότερες, να έχουν αποφευχθεί. Γιατί δεν είναι, δεν είναι μοιραίο, δεν είναι η μοίρα μας να πληρώνουμε τόσο πολύ το ρεύμα και το φυσικό αέριο.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτούς που συμμετέχουν στην δημιουργία του προβλήματος να παριστάνουν ότι πάνε να το λύσουν τώρα.
1: Ουσιαστικά είναι οι ίδιες οι αποφάσεις της Ευρώπης που πήρε το αυτό καλός κακός είναι άλλη κουβέντα για την Ουκρανία κυρίως, οι οποίες τώρα πρέπει η ίδια η Ευρώπη που πήρε αυτές τις αποφάσεις και αυξήθηκαν όλες οι τιμές της ενέργειας να βρει τη λύση για ένα πρόβλημα που δεν θέλω να πω το δημιούργησε ίδια, το χειρίστηκε από την αρχή με ένα λαθασμένο τρόπο κατά την άποψή μου. Και βεβαίως έχουμε και την κρίση μετά το Ιράν και το Τραμπ και τα λοιπά, που εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι εκεί η Ευρώπη δεν είχε...
0: Όχι, αυτό ήρθε να μετατρέψει την ενεργειακή κρίση σε ενεργειακό αρμαγεδόνα.
1: Ναι, αλλά η κρίση ήδη υπήρχε και ξέρουμε όλοι πώς ξεκίνησε και γιατί ξεκίνησε.
0: Αυτό δεν τους έχει εμποδίσει βέβαια να έχουν δώσει με βάση αυτά που ξέρουμε, τα μετρημένα, γιατί τι άλλο γίνεται δεν το ξέρουμε, 230 δισεκατομμύρια για να ενισχύουν τον πόλεμο στην Ουκρανία?
1: Όχι, και επαναλαμβάνω ότι παρόλη αυτή την ενίσχυση, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα επί του πεδίου, προφανώς αν δεν υπήρχε αυτή η ενίσχυση ίσως η Ρώση να φτάσει εκεί. Μπορεί. Άρα έχει ίσως μια αξία, αν το δούμε έτσι. Αλλά εδώ τίθεται το ερώτημα είναι πώς όταν καίγεται το σπίτι σου στέλνει την πυροσβεστική στη γειτονιά την απέναντι. Είναι λίγο περίεργο.
0: Και τώρα τι κουβεντιάζουνε?
1: Έχουμε πολλά θέματα κατά. Το ενεργειακό είναι το ένα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άλλο, μετανάστευση, αλλά εκτός από τη μετανάστευση, στα άλλα θέματα υπάρχουν πάντοτε αυτές οι τεράστιες ακόμα διαφορές. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι ακόμα και αν αργότερα μέσα στην αστυνοίχα ή αύριο τα ξημερώματα έχουμε μια, θα είναι ως συνήθως μια μεσοβέζικη λύση, για να εφαρμοστεί οτιδήποτε αποφασιστεί, θα περάσουν εβδομάδες μπορεί και μήνες, γιατί θα υπάρξει ενδεχομένως μια πολιτική αποφασή, η οποία μετά θα πρέπει να μεταφραστεί γραφειοκρατικά και διοικητικά. Άρα, ακόμα για να αποφασίσουν κάτι οι ηγέτες, οτιδήποτε και να είναι αυτό, δεν θα εφαρμόσετε παρά μόνο μετά από ένα ορισμένο διάστημα. Άρα, δεν είναι ότι θα έχουμε κάποια λύση ή κάποια θετική αλλαγή άμεσα.
0: Η λογική.
1: Θα πάρει χρόνο.
0: Η λογική η οποία πρωταγωνιστεί είναι αυτή η πιο ισχυρή, είναι δείτε ο καθένας μόνος σας τι θα κάνετε.
1: Η λογική είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να μην διαταραχθούν οι αγορές και τα δημοσιονομικά όρια, Και από εκεί πέρα, ναι, αν κάποιο.
0: Συγγνώμη τώρα, το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα των 800 δισεκατομμυρίων δεν ενοχλεί το δημοσιονομικό τους πρόγραμμα.
1: Δεν ενοχλεί και δεν τίθεται. Το τραγικό είναι ότι πλέον είναι και αυτό, όπως είπες και εμεί, που θεωρούμε φυσιολογικό να πληρώνουμε ακριβή ενέργεια. Όλοι θεωρούν φυσιολογικό να πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα για όπλα. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή συζήτηση πουθενά. Σοβαρή. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, κάποια κόμματα ενδεχομένως να το εγείρουν που και που. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάποια σοβαρή αμφισβήτηση και ένας ακτιβισμός, θα μπορούμε να πούμε έτσι, απέναντι σε αυτό.
0: Και μετά από όλα αυτά θα έχουμε αυτούς εκεί τους δεξιούς, τους ψευτοαριστερούς, τους σοσιαλδημοκράτες να κλαίνε γιατί στέλνουν τον κόσμο στην ακροδεξιά, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι και αυτό μια δυναμική που αρχίζει, δεν είναι ακόμα, να αρχίσει σιγά να θεωρείται για αυτή φυσιολογική εισαγωγικά. Οπότε τι να κάνουμε, έτσι είναι, οπότε ο κόσμος πάει στην ακροδεξιά.
0: Ναι. Κανονικότητα. Μία τέτοια κανονικότητα είχαμε και μετά τη Βαϊμάρη στη Γερμανία.
1: Κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πότε βλέπεις μέχρι το πρωί θα έχουν καταλήξει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το προσχέδιο, λέει, των συμπερασμάτων θα είναι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
1: Είναι πολύ πιθανό να τραβεί. Η νύχτα όλοι λένε ότι θα είναι μακριά σίγουρα. Τώρα θα καταλήξουν το πρωί, θα καταλήξουν το μεσημέρι. Και σε τι θα καταλήξει, ότι θα υπάρξει κάτι, θα υπάρξει. Γιατί για να μην φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα, κάτι θα βγουν και θα πούνε. Κάτι θα υποφάσει.
0: Κάτι μου λέει. Ναι. Κάτι μου λέει ότι και αύριο, εδώ στην Ελλάδα, 40% ακριβότερο από πέρσι θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και δυστυχώς αυτό είναι παντού. Παντού. Και στο Βέλγιο, ξαφνικά οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είσαι στη γραμμή, ότι είσαι μαζί μας, στη Γαλλία φουντώνει ακόμα περισσότερο το πράγμα. Μαθαίνω ότι οι φοιτητές, μαθητές πλέον ενώνονται μαζί τους και τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Ναι, έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα αυτά που επιστρέφουν. Εκεί υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κινητοποίηση θα φέρει κάτι ουσιαστικό. Ή αν απλά θα εξασθενήσει σιγά-σιγά μόνο.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Julius Verne 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλου. Κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Julius Verne 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
5: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
6: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση αναζητούν οι 27 ηγέτες εν ώψη της σύνταξης του τελικού κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Την επανέναρξη των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
21: στα χείλη.
22: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
23: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
22: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
23: λαμαρίνες για στέγαστρα,
22: πάνελ,
23: περίφραξη,
22: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
23: είδη κυγκαλερίας.
22: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
23: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
22: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
23: Τηλέφωνα 2273-035-426
22: και 6976-5573-49.
23: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: σας θυμίσω ότι ο Θανάσης Τσίτσας το είχε πει ότι η αποπομπή εκδίωξη της Guilfoyle ήταν η αρχή, ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και το πολιτικό παιχνίδι θα υπάρξει μεγάλη συνέχεια. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, Νικόλα. Ναι, και δεν τελειώνει εδώ. Και δεν τελειώνει εδώ. Το ραντίον φουντώνει, διότι υπάρχει μεγάλη πολιτική αναταραχή με την υπόθεση Guilfoyle. Τα αμερικανικά μέσα εστιάζουν πλέον στο διορισμό πολιτικών συμμάχων και προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ σε πρεσβευτικές θέσεις. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η γειτονική Ιταλία, είναι η γειτονική Τουρκία. Συνδέουν την υπόθεση με ερωτήματα για την επαγγελματική εμπειρία των διορισμένων, την πολιτική επιρροή και την αξιοπιστία συνολικά της αμερικανικής διπλωματίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χτες έστειλε ένα σημείωμα στους υπαλλήλους του State Department, όπου είπε ότι αναμένω από κάθε μέλος της ομάδας μας να ενεργεί με αδιαπραγμάτευτη προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα στο πλαίσιο της επίδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας. Αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για προσωπικό όφελος. Ο καθένας μας, γράφει ο κύριος Ρούμπιο, έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κυβερνητικούς κανόνες δεοντολογίας. Πιο ευθύς και πιο σκληρός ήταν ο δημοκρατικός βουλευτής ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μια επιτροπή η οποία θα αναλάβει το θέμα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε ανακοίνωσή του εξαπέλυσε μια σφοδρή προσωπική επίθεση, χαρακτηρίζοντας την Guilfoyle απατεώνισσα, που αν πιστεύει ότι θα αποφύγει τη λογοδοσία μόνο και μόνο επειδή παραιτήθηκε, κάνει μεγάλο λάθος. Η έρευνά μας μόλις τώρα ξεκινά. Την ώρα λοιπόν που η υπόθεση αυτή προκαλεί αναταράξεις, τα αμερικανικά μέσα σε ένα άλλο επίπεδο, Νικόλα, αναζητούν τον επόμενο σταθμό τη ζωή της κυρίας Guilfoyle. Τώρα σειρά έχουν παίρνουν κοσμικές στήλες που ανακατεύουν την προσωπική του ζωή. Ότι η πρώην πρέσβυρα φέρεται σοβαρά να παραμείνει στην Ευρώπη, αναζητώντας, όπως γράφεται, ένα πλούσιο Ευρωπαίο σύζυγο.
0: Σύμφωνα με πηγές
1: που επικαλείται το δημοσίευμα της Daily Beast, στην Guilfoyle είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη από τις εξελίξεις και έτυχε κάποια στιγμή να ανακαλέσει ακόμα και την παραίτησή της και αισθάνεται αμηχανία στην προοπτική να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την παρομοιάζουν λίγο με την Τζάκι Κένεντι και τον Αριστοτέλειο Νάση, αφήνοντας να νοηθεί με αρκετή δόση ειρωνίας ότι η Guilfoyle θα μπορούσε να αναζητήσει τη δική της νέα αρχή στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Υψηλής Κοινωνίας. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο ότι θα επιστρέψει στη Φλόριντα, στη βάση της εκεί όπου ζούσε πριν αναχωρήσει για την Αθήνα. Έχουμε πριν από λίγο και νέο δημοσίευμα, επίσης αποκαλυπτικό, ότι από την Daily Beast, ότι οι στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να ανησυχούν ότι η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ διατηρεί ένα μυστικό αρχείο με ευαίσθητες πληροφορίες για την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Μια πηγή περιγράφει στην ιστοσελίδα ότι η επιστροφή της στις ΗΠΑ θα είναι ένας εφιάλτης, υποστηρίζοντας ότι η κυρία Guilfoyle γνωρίζει πρόσωπα, μυστικά, διαμάχες και προσωπικές σχέσεις. Άλλη πηγή σημειώνει ότι η διατήρηση καλών σχέσεων μαζί της αποτελεί έναν τρόπο να εξαρτηθεί η σιωπή της.
0: Ξέρεις, αξιολογώς, σε αυτή την εντολή, σε αυτό το μήνυμα του Ρούμπιο...
1: Έχεις μείνει και εσύ παγωτό με αυτό που σου μεταδίδω.
0: Όχι, κοίταξε, μιας και κάνουμε κουβέντα.
1: Εγώ
0: είχα να πω για την κυρία Kimberly, το είπα όταν ήρθε η Kimberly. Δεν περίμενα αυτά, διότι αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα... σε αυτά έχουν ενσωματωθεί τα σάλια, η γλίτσα, τα κοψομεσιάσματα, οι επικύψεις και τα διαπιστευτήρια του εγχώριου πολιτικού προσωπικού του ευρωατλαντισμού. Έτσι. Όμως εδώ υπάρχει, σε αυτό το οποίο λέει ο Ρούμπιο, νομίζω το σημαντικότερο σημείο είναι αυτό το οποίο λέει προς τους πρεσβευτές του, ότι και όλοι ξέρουμε τώρα ότι οι πρεσβευτές dealer είναι, έτσι, ειδικά των μεγάλων δυνάμεων. ότι παιδιά.
1: Τώρα, dealer είναι εξυπηρετούντα σε φέρνοντα τι πατέρε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν τη εξυπηρέτηση.
1: Έχει κακή φώτιση το dealer.
0: Όταν μιλάμε για Αμερικανού πρέσβει, κακή θα έχει. Τι θα έχει, καλή.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο όταν... Αμερικανοί, είναι και όλοι.
0: Ναι, εγώ μιλάω για του Αμερικάνου τώρα. Και τι του λέει ο Ρούμπιο. Τους λέει λοιπόν ότι εδώ εμείς πάμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, μην παίρνετε μέρος σε συγκρούσεις συμφερόντων, να είστε αμερόληπτοι σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Τη φωτογραφίζει, είναι καθαρά.
0: Αυτό είναι σαν να, μιλάει, σαν να μιλάνε εταιρείες. Και να λένε, α, αυτή η κυρία δεν ήταν και πολύ αμερόληπτη.
1: Είναι αυτό που λέμε η σύγκρουση των συμφερόντων. Γι' αυτό και θα πρέπει να κρατάμε πάντα αποστάσεις και να μην είμαστε υποτελείς οποιαδήποτε πρόσωπα στέλνονται εδώ πέρα και να έχουμε μια διακριτική απόσταση και από τα γεγονότα και από το παρελθόν και από το γεωγραφικό τους κυρίως.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει εδώ αυτό, διότι εδώ έχουμε και μια καταγωγή από την εποχή του στρατηγού μου Ιδίου Στρατόσας που οδήγησε και στον Πιουριφόη. Υπάρχει δηλαδή μια... Ναι, υπάρχει.
1: Όχι
0: μια...
1: μόνο τον Πιουριφόη, η νεότερη έκδοση
0: τον Ανθίπατο,
1: ο Τόμας Μίλλερ,
0: ο
1: πρόεδρος
0: της
1: Βουλής,
0: έτσι,
1: ο Αποστόλος Καλαμάνης, τον είχε πει Ανθίπατο.
0: Μες. Έγινε, Θανάση μου, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πίσω, όπως είπαμε, από την κουρτίνα της αποπομπής της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
2: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κρύο, καιρός για...
7: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιός, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
6: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Σας έλεγα και πριν ότι έχουμε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λάρισας την εντολή για άμεση διενέργεια των εκταφών των σωρών θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας μετά την επιλογή Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Ζητείται από τους πραγματογνώμονες να προβούν αμελητή σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το Ολλανδικό Εργαστήριο. Σύμφωνα με την παραγγελία, οι πραγματογνώμονες οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπενθυμίζω, το αίτημα των συγγενών δεν περιορίζεται στην ταυτοποίηση των σωρών μέσω εξέτασης DNA στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκαταρκτικής εξέτασης. Ζητούν να, και έγινε δεκτό, να εξεταστεί η δυνατότητα διενέργειας πρόσθετων ιατροδικαστικών ελέγχων, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Κώστα, όντως αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την εκπομπή. Είναι πολύ τιμητικό. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας στις 7 η ώρα το απόγευμα ο κορυφαίος προπονητής του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας, ο Γιώργος Πομάσκι. Χαιρετισμού στο Τζίμι, Νικηφόρε μου, να είσαι καλά, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον Αρίωνα, να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στην Ιταλία, καθώς έχουμε μία νέα περίπτωση, η Μαρί Κάρμεν, μία γυναίκα 94 ετών, κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και 60 χρόνια, στη Φλωριντία, καθώς ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι το ενοίκιο θα αυξηθεί από τα 450 ευρώ στα 1200 ευρώ το μήνα. Το συμβόλαιο της Φράνκα, όπως είναι το όνομά της, λύγει τον Φεβρουάριο και η οικογένειά της δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά σε αυτούς τους νέους όρους για την ανανέωση του συμβολαίου. Το κτίριο περιλαμβάνει αρκετά διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη. Κάποτε κατοικούσαν εκεί κυρίως οικογένειες της Φλωρεντίας, τώρα έχουν αλλάξει οι ένικοι, πάντως δεν έχουν γίνει τουριστικά καταλήμματα ή Airbnb. Να πούμε πως η κόρη της δεν είχε ενημερώσει ακόμη τη γυναίκα ότι πρόκειται να της γίνει έξωση και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ιταλία ήδη από χθες που έχει βγει στη δημοσιότητα, καθώς θυμίζει πολύ έντονα τις σκηνές που επιλύθηκαν στην Ιταλία.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Τουρκία, καθώς στην Κωνσταντινούπολη είχαμε μία σφοδρότατη κακοκαιρία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρακτόδεις βροχές που έμπληξαν την πόλη. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις δρόμων, κατολιστήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείληση των ρεμάτων πλημμύρισε τους δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες εργαζόμενοι για πάρα πολλές ώρες.
0: Μάλιστα. Το λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, έχουμε μια κοινωνική έκρηξη στην Γαλλία. Έχουμε επανεμφάνιση των κίτρινων γυλαίκων, σωστά?
1: Βεβαίως, έχουν προαναγγείλει για το Σάββατο τουλάχιστον 1000 καλέσματα σε όλη τη Γαλλία. Θα βγουν στον δρόμο στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών που διαδηλώνουν εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Και αναμένεται ένα πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τους Γάλλους, καθώς ήδη η αστυνομία δηλώνει πως δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τους μαθητές και τους φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν πολύ μαζικά τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα και οι δυνάμεις τους έχουν διασπαρεί σε διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν το Σάββατο όλη τη χώρα και οι δυνάμεις τους έχουν διασπαρεί σε διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν...

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω, δεν είναι

0: μοναδικό. Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.